0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

γύρω από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39.

0: πόσο σε δεν χάνομαι. Λείπεις, τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 8000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νουτριβάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

Πολύ καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι φανερό, ο μήνας έχει 9, είναι 9-9 του παιδιά, όχι 9-9 του 2026. Ιωακήμ και Άννης, οι Άγιοι και δίκαιοι θεοπάτορες, οι γονείς της Θεοτόκου Μαρίας και παππούδες του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία κατόπιν θερμής προσευχής και η μνήμη τους εορτάζεται από την Εκκλησία στις 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, χθες γιορτάζαμε Δέσποινες, Παναγιώτες, Μάριους κτλ. Του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουμε Άνες του Σεπτέμβρη και όχι του Δεκέμβρη. Στο Σεπτέμβρη λοιπόν τις 9 που έχει σαν να τη γιορτήσουν, πώς λέγεται το τραγούδι, στο Δεκέμβρη τις 9, έτσι. Στο Σεπτέμβρη τις 9. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε ο μήνας να έχει 9 όπως το εννοούσαν παλιά, δηλαδή ξενιασιά και λεφτά στην τσέπη, διότι 9 πληρωνόντουσαν παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι βγήκε το «και ο μήνας έχει 9». Πλούσια η ατζέντα, πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, ανοιχτά όλα και γεωπολιτικά και πολιτικά και οικονομικά και η τσέπη μας και η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της και τα μέτρα και οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων και ο φόβος μήπως όσο πηγαίνουμε σε εκλογές επικρατήσει το πνεύμα του Τσοβόλα εδώ στα όλα. Βλέπω που το γράφει και ο Θανάσης Φουσκίδης στην απογευματινή σήμερα. Μην ξεφύγει το πράγμα, διότι μόλις σαν κράτος δηλαδή βάζουμε κάνα φράγκο στην τσέπη, αρχίζουμε και απλωνόμαστε. Και καλά να απλωνόμαστε και να αποδίδει ή να απλωνόμαστε και να πηγαίνει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μην απλωνόμαστε και πέφτει πάλι στη μαύρη τρύπα που δεν βγαίνει πουθενά, σε αυτό το βαρέλι δίχως πάτο που ανακαλύψαμε ξαφνικά εκεί στα τέλη του 2008-2009, ότι το βαρέλι δεν είχε πάτο και μετά ήρθαν οι δανειστές και άσε μην πω. Ο καιρός... δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έθριος με τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Είχε και μια δροσιά, μπορώ να πω, το βράδυ όταν ερχόμουν με τη μηχανή. Δηλαδή ξεκίνησαν οι δροσιές. Θα ξανάρθει ζέστη τις επόμενες ημέρες, αλλά προς ώρας η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου κάπου εκεί. Αυτήν την ώρα οι μετεωρολογικοί σταθμοί γράφουν ότι την χαμηλότερη θερμοκρασία την έχει το Μέτσοβο με 16, τα Ανόγια και το Νεστόριο, το Καρπενήσι με 17 και Ορεινή Φωκίδα με 17 και την υψηλότερη το Καστελόριζο με 28, Κεφαλονιά με 27, Ιζάκυνθος 27, Λιατρά 27, Γήθιο 27. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και περίπου 9 λεπτά στις 7 και 2, θα δύσει στις 7 και 42, χάνουμε σταθερά χρόνο και ώρα που έχει περισσότερο φως, έρχεται σιγά σιγά αυτό που το σκοτάδι θα είναι περισσότερο από το φως, τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο ήλιου και φεγγαριού.

Και μπαλίτσα είχε χθες. Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στο Champions League με το δεξί, με χρυσό σκόρερ τον Ρασβάν Μαρίν. Η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία πηγαίνει και καλά στο Αυστριακό πρωτάθλημα. Επιτυχία. Γκολάρα. Ένα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μαρίν στο 21 έβαλε μπροστά στο σκόρ την ΑΕΚ και το υπόλοιπο παιχνίδι κύλησε έτσι ώστε η ΑΕΚ έγραψε τους πρώτους πόντους στο Champions League μετά από πολλά χρόνια που είχε να κουνήσει σε ντόνι και το κούνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ολυμπιακός Βόλος 3-2, με τον Βόλο να το φέρνει το ματσάκι στο 3-2 προς το τέλος και όχι ότι φαινόταν ότι μπορεί να αλλάξει το ρουν του παιχνιδιού, αλλά η αλήθεια είναι ότι λες να γίνει αυτό, γιατί έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Πολλοί καινούργιοι παίχτες, στην αρχή λίγο άναρχο το παιχνίδι, μετά λίγο καλύτερο, μοιάζει σαν να μπορεί να παίξει αλλά και να μην υπάρχουν αυτοματισμοί. Τέλος πάντων, τα γνωστά προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια και ανησυχία για τον Καρέτσα, ο οποίος έφυγε με φορείο από το χθεσινό παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Σαν να κατέρευσε μέσα στο γήπεδο. Μακάρι το παιδί να μην είναι τίποτα σοβαρό, γιατί μετά τον Τέλεια μας ήρθε και αυτό με τον Καρέτσα και έπεσε λίγο βαρύ, ρε παιδί μου. Τι γίνεται με τα παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό? Ένα τη μέρα που καίει η φωτιά στην Κόνιτσα κανονικά και προκαλεί ζημιά που οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 100 χρόνια για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα, αλλά εντάξει μωρέ, είναι και μακριά από την Αθήνα, είναι και πάνω στο βουνό και ποιος το βλέπει και ποιος το νοιάζει. Είναι σαν αυτό εκεί με την δαδιά που έκαιγε επίσης τόσες μέρες και κάποιοι έσπευσαν να μας πούνε ότι του κάνει και καλό του δάσους, γιατί θα αναγεννηθεί, κατάλαβες. Είναι που έχουμε και πολλά, οπότε να κάψουμε και μερικά για να αναγεννηθούν. Έχει ενδιαφέρον από όποια πλευρά και αν το δεις αυτή η κινητικότητα, να το πω ευγενικά, που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και οι δύο πλευρές προσπαθούν να συνομιλήσουν αλλά χωρίς να δείξουν ο ένας τον άλλον, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ο ένας για τον άλλον αλλά χωρίς να πει ότι ο ένας μιλάει για τον άλλο. Αφορμή ήταν χθες η τριμερής στο El Alamein μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου σε μια εποχή που η συμφωνία της Μέκα, όπου εκεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έκαναν μια τριμερή συμφωνία αλληλοστήριξης και αμυντικής και όλων των υπολείπων και καλοβλέπουν και την Αίγυπτο να μπει σε αυτή την συμφωνία. Η συνάντηση των τριών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, δείχνει ότι η Αίγυπτος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε φάση άμεσης προσχώρησης αυτήν και την συμφωνία. Είναι σημαντικό για τα χωρικά ύδατα, είναι σημαντικό για την ισορροπία στην περιοχή, είναι σημαντικό για το γεγονός ότι ξαναζούμε μια εποχή με μάλλον ταραγμένα νερά με την Τουρκία, όπου ο γείτονας, όπου βρει ευκαιρία, πετάει και από μια σπόντα, ευγενικά και πάλι το λέω, για την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός, όπου θα πάει στο Καστελόριζο, στο ακριτικό νησί, το Σάββατο, μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς, με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν, όπου, ξαναλέω, νομίζω ότι περνάμε στην περίοδο της έντασης. Μακάρι να είναι ελεκτική, να μην υπάρξουν άλλου είδους ζητήματα. Έπεσαν και υπογραφές για δύο ακόμα φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες αυτή τη φορά, Μπεργαμίνη. Θα είναι πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου, είπε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των υπογραφών. Ψωνίζουμε διαρκώς και πλοία και αεροπλάνα και
άλλου είδους πολεμικά συστήματα σε μια εποχή που προφανώς και τα πράγματα δεν είναι ήρεμα, όχι ότι είναι γεμάτα στις τσέπες μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο έντασης. Το ζήτημα είναι αν γίνεται καλά ο λογαριασμός, δηλαδή αν παίρνουμε όσα πρέπει, αν μοιράζουμε τα χρήματα όπως πρέπει. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν ο πηγαίος κώδικας θα είναι σε ελληνικά χέρια ή σε χέρια Ισραηλινών, δηλαδή στην πραγματικότητα αν οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ελέγχουν το σύστημα. Μετά από δηλώσεις που είχαν γίνει στον κυριακάτικο τύπο και άφηναν να εννοηθούν οι Ισραηλινοί ότι αυτοί θα έχουν τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας, ήρθαν διευκρινιστικές δηλώσεις. Ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας και Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο Μωσέ Πατέλ, ήταν αυτός που άνοιξε το γύρο των δηλώσεων. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα περιλαμβάνει την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το λογισμικό του συστήματος κεντρικού ελέγχου της διοίκησης, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί μαζί με όποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν να παραμείνει υπό τον κλειστό ελληνικό έλεγχο, να είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, το σύστημα θα είναι υπό ελληνικό έλεγχο. Okay, αυτό θα φανεί και στην πράξη. Είναι η γραπτή δήλωση που εξέδωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Ποιος εμείς κάνουμε business με το Ισραήλ, αγοράζουμε συστήματα, κάνουμε συμφωνίες και είμαστε στην καλύτερη μας φάση. 12 χώρες βρίσκονται σε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, κάνουν μπλόκο στα Ισραηλινά προϊόντα, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς και ακόμα 9 χώρες όπου προχώρησαν σε κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών από Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την επέκταση των επικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά της Παλαιστίνης. Υπάρχει ρήξη πλέον μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας, καθώς ο Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού Πραξενείου ως αντίπινα για τις κυρώσεις. Παράλληλα, το Ισραήλ αποκλείει τη Βρετανία από αποστολή για τη Γάζα και επιβάλλει απαγορεύσεις εισόδου σε Βρετανούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Θα συνεχίσει να έχει κανονικά σχέσεις και να μην αλλάζει τίποτα στη σχέση του με το Ισραήλ. Συνολικά οι 12 χώρες είναι Καναδάς, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Την ώρα που όλα αυτά τα συζητάμε και ο πλανήτης παραμένει σε μια ένταση, θα μπορούσε να πει κάποιος, για την γεωπολιτική ένταση που υπάρχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει με τα social. Τώρα το παίζει είναι και μάλλον ευγενικός όρος. Εμφανίζεται κάτι μεταξύ Star Trek και Ναζί, σε αυτά τα παιχνίδια που θέλει να στηρίξει με πολύ χαρά το ακροδεξιό AFD, σε μια εποχή που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και οι Ναζί μοιάζει να ξανασηκώνουν κεφάλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι φίλος και με τους Ναζί και τους ακροδεξιούς και όλο αυτό, μην σας πω και ο ίδιος τι είναι, προσπαθεί να στηρίξει όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο, μπας και καταφέρει να κάνει ένα ωραιότατο δίκτυο ακροδεξιών, Ναζί, φασίστες όλοι μαζί, να κυριεύσουν στην χώρα. Χαρά σε Ευαγγέλια. Στον κόσμο και στη χώρα. Χαρά σε Ευαγγέλια. Χθες είχαμε ακόμα μία επιβεβαίωση από δημοσίευμα, αυτή τη φορά μάλιστα και Ισραηλινού εντύπου. Η Χάρετς αποκαλύπτει για τον Νετανιάχου ότι γνώριζε 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που επιτέθηκαν Παλαιστίνοι τρομοκράτες στο Ισραήλ, γνώριζε τον κίνδυνο. Ο πρόεδρος των Αραβικών Εμμυράτων είχε ενημερώσει, είχε πληροφορήσει τον Νετανιάχου ότι η Χαμάς ετοιμάζει μεγάλης κλίμακας επίθεση από τη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποδέχθηκε με ηρεμία τις προειδοποιήσεις και δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών και τη διοίκηση του στρατού. Και με αυτόν τον τρόπο, αν και ο ίδιος το διαψεύδει, το Ισραηλινό έντυπο λίγες μέρες, λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, δείχνει αυτό που λένε πάρα πολλοί, ότι ο Νετανιάχου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα, γιατί η κλιμάκωση έντασης τον βόλευε πάρα πολύ. Τι άλλο συζητάμε πέρα από τα πολλά θέματα που έχει το διεθνές σκηνικό? Συζητάμε αυτή την έρευνα της PISA του 2025 για την ελληνική παιδεία στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι ότι τα παιδιά μας είναι λιγότερο έξυπνα από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά αυτό το αποτέλεσμα ότι είναι λίγο σε ελεύθερη πτώση, ένα στα δύο παιδιά 15 χρονών δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να κατανοήσει το κείμενο, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα. Έρευνα που την κάνει ο ΩΣΑ, αυτή την έρευνα. Πέσαμε κατά 16 μονάδες στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 6 μονάδες στα μαθηματικά. Καλύτερες είναι οι επιδόσεις των κοριτσιών. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Σημειώθηκαν χαμηλές επιδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλλον είναι και η επίπτωση του COVID, του κλεισίματος των παιδιών και των μεγάλων εξαιτίας της πανδημίας. Αλλά όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό, πρέπει να το δούμε σοβαρά, πρέπει να το δούμε ολιστικά, πρέπει να δούμε τι δεν πάει καλά με την παιδεία μας. Ας αφήσουμε, αν τα βιβλία μιλούν για οικογένειες που υπάρχουν αλλά σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν, και να συζητήσουμε για τα σοβαρά πράγματα. Αν το σύστημα της παιδείας μας, αν το σχολείο κάνει τα παιδιά να ακονίζουν το μυαλό τους, γιατί δεν είναι χαζά, να ακονίζουν το μυαλό τους και να αποκτούν δεξιότητες, ή απλά τα εκπαιδεύει για το πώς θα δώσουν εξετάσεις στο τέλος του λυκείου. Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τη μείωση κατά 30% του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη τριετία. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός άφηνε περιθώριο ότι μπορεί να ακούσουμε μέτρα που να είναι άμεση εφαρμογής, να είναι επιδότηση των τιμολογίων, ή να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην χονδρική. Όχι, είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικό σχέδιο για την επόμενη τριετία, για 7 σημεία δράσης που προωθούνται προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής ενέργειας ή να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά μιλάμε για έργα και μέτρα που θα αποδώσουν σε 3-4 χρόνια. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα που το φυσικό αέριο έχει ανέβει 155% υψηλότερα σε σχέση με την αρχή του πολέμου, που η βενζίνη τρέχει με 20% σε σχέση με πέρυσι την ίδια μέρα, το πετρέλαιο κίνηση με 30% σε σχέση με πέρυσι την ίδια μέρα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα, αν ξεκινούσε τώρα η διανομή του πετρελαίου, θα ξεκινούσε με 1,95. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,09. Προφανώς και το σχέδιο για το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΙΕ για επέκταση των δικτύων ή για επικαιροποίηση των δικτύων ή η μείωση της πρώτης κλίμακας χρέωσης οίκο που θα μειώσει κατά 1-2-3 ευρώ τον λογαριασμό, ή για παράδειγμα το πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για όσους βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, ή το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες, ή το νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, η αντικατάσταση ή το να βάλουμε θερμοσύφωνες στο σπίτι μας, ή το πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας, τα μεγάλα προγράμματα ηλέκτρα και Φίβος και Αθηνά για το δημόσιο, η αντιμετώπιση της ρηματοκλοπής και όλα αυτά, τα Εξοικονομώ και όλα αυτά είναι πολύ ωραία προγράμματα, αλλά σε βάθος χρόνου. Και το πρόβλημα είναι ότι οι λογαριασμοί έρχονται τώρα, φουσκωμένοι πάρα πολύ. Και δεν ακούσαμε και τίποτα για την λειτουργία της αγοράς χονδρικής, όπου εκεί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις. Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο μείγμα, ούτε στον τρόπο υπολογισμού, ούτε στο γεγονός ότι τα Βαλκάνια έχουν πολύ ψηλότερες τιμές χονδρικής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ακούσαμε πολλά πράγματα για εκεί. Σε μια εποχή που βλέπουμε ξανά το πετρέλαιο να πλησιάζει, είναι μια ανάσα αυτή την ώρα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 99,12, βρέθηκε νωρίτερα στις αγορές της Ασίας στα 100 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στην αγορά της Ολλανδίας, όπου εκεί είναι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, έχει ξεπεράσει πια τα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι στα 76,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Τιμή που μας καίει και για η θέρμανση όσων θα θερμανθούν με φυσικό αέριο, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, ακριβώς ενεργειακά χειμώνας. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει όλα αυτά. Και άλλα, και πολιτική ατζέντα πλούσια, με τις κόντρες Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, με στελέχη του Αντώνη Σαμαρά να εμφανίζονται σιγά σιγά και στους τηλεοπτικούς μας δείκτες, σε συνεντεύξεις και σε επαφές. Πολλές επαφές ο Αντώνης Σαμαράς με πολλά στελέχη. Έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, όπου πλέον η γραμμή είναι ότι θα είναι σε ευθεία αντιπαράθεση, προκειμένου να απαντάει σε όλα στον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα μετράνε και τα μέτρα από την ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των εκλογικών κοινών που είχαν χαθεί το προηγούμενο διάστημα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ για τη συνέντευξη τύπου. Το ΠΑΣΟΚ με νέες συνεργασίες, Τέλη Γιορίδου και Αβραμίδης, δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές. Επίσης, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ το επόμενο διάστημα, εκτιμούν ότι μπορεί να είναι σημείο εκκίνησης, και το κόμμα Καριστιανού, όπου μένει εκεί στα ρηχά νερά. Μάλιστα ακούγεται ότι και κάποια από τα στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα Καριστιανού και εμφανίστηκαν μαζί στις πορείες της ΔΕΘ το
1: 2000 FM, 2000 FM.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζή Ιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Metasearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
6: Ιθαλοκουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα.
11: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
15: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 40 γράφει το ρολόι. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλαρής είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χώρο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τα προβλήματα που μπορεί να παρατηρείτε ή να βλέπετε εκεί έξω, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή τις ιδέες σας για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Τη χθεσινή μέρα αυτό που περιμέναμε ως επεξήγηση από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν να δούμε αυτό το σχέδιο για μείωση κατά 30% της τιμής χονδρικής, πώς θα γίνει αυτό, αν μας ενδιαφέρει, αν μας αφορά μάλλον, πότε θα ξεκινήσουμε να δούμε όλα αυτά. Είναι ένα μακρόπνο σχέδιο, ένα σχέδιο που μάλλον σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά δεν απαντάει στις ανάγκες του σήμερα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Στάμτση, το στέλεχος της αγοράς ενέργειας, που συζητούμε πάρα πολύ συχνά για το τι γίνεται στην ενέργεια, να δούμε λίγο τις χθεσινές ανακοινώσεις. Καλημέρα κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακρότες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σχέδιο ολιστικό, δηλαδή ένα σχέδιο που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, πολλά σημεία, 7 σημεία προτάσεις, 7 σημεία δράσης που θα φέρουν μείωση στην αγορά ενέργειας. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε 3 χρόνια και αν μπορούν να αποδώσουν και μέσα σε 3 χρόνια, ώστε να δούμε να μειώνεται κατά 30% το τιμολόγιο.
1: Αρκετά από αυτά είναι προγραμματισμένα να γίνουν πέραν ή να ολοκληρωθούν πέραν της τριετίας. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το σχέδιο αφορά τη μείωση κατά 30% των τιμών που θα πληρώνουν τα νοικοκυριά στη λιανική. Δεν αφορά τη χοδρική αγορά ενέργεια. Εδώ είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση από ένα infographic που ανέβηκε στην σελίδα του Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του που αναφέρονται στη χοδρική. Αλλά όλη η συνέντευξη τύπου χθες αναφερόταν στο πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί που πληρώνουν τα νοικοκυριά, η λιανική αγορά δηλαδή. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Που διαφέρει τον κόσμο.
0: Και δεν υπήρξε καμία κουβέντα για το αν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά χονδρικής και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην αγορά, στην αγορά χονδρικής.
1: Αυτό δεν θίχτηκε χθες. Ναι. Δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Το σχέδιο εδώ αφορά το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον της χθεσινής μέρας ήταν ότι τέθηκε συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος. Δηλαδή 30% και μάλιστα όχι γενικά 30%, μπήκε και το σημείο αναφοράς.
0: Ναι,
1: το σημείο αναφοράς το Υπουργείο θεώρησε ότι είναι οι τιμές του δεύτερου εξαμήνου του 2025, αυτές που είχαν δημοσιευτεί από την
0: Eurostat. Ναι.
1: Και λέει από εκεί το σημείο θα κατέβουμε κάτω 30%. Εκείνο το σημείο ήταν στα 23,7 λεπτά η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Άρα θα πάμε στα 16,7 λεπτά η κιλοβατόρα μέσα σε 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με αυτό το στόχο θα κρίνεται πια η ενεργική πολιτική. Πού ίδια έθεσε αυτόν τον στόχο.
0: Ναι. Και μάλιστα στις ερωτήσεις διευκρίνησαν ότι προφανώς και υπάρχει και το ζήτημα των γεωπολιτικών εντάσεων, των προβλημάτων και όλων αυτών, αλλά στόχος είναι οι κινήσεις αυτές να μας προφυλάσσουν από τέτοιου είδους αναταράξεις.
1: Ναι. Απλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η βάση από το ίδιο το Υπουργείο τέθηκε να είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat το δεύτερο εξάμεινο του 2025. Τώρα είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Η τιμή δεν είναι στο 23,7 που πληρώνει ένα μέσο νοικοκύριο στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο θα πληρώνει κοντά στα 26,5-27. Ήταν 25 λεπτά μέχρι τον Αύγουστο. Μπήκαν μεγάλες αυξήσεις στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ.
0: Άρα ο δρόμος

0: είναι μεγαλύτερος.
1: Ο δρόμος είναι δυσκολότερος. Ναι.
0: Είναι...
1: ναι. Και μου έκανε εντύπωση ανηφορικός. Που δεν αναφέρθηκε το Υπουργείο σε αυτό το πράγμα. Αλλά... ναι. Εντάξει, αυτοί καθόρισαν ότι είναι αυτό. Σωστό. Οπότε θα κρίνεται με βάση αυτό.
0: Να δούμε πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό το σχέδιο με τις 7 δράσεις, 8 δράσεις για τα νοικοκυριά.
1: Ναι, να δούμε. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι διασυνδέσεις των νησιών, οι οποίες ήδη έχουν πάρει μια χρονική μετάθεση. Ήταν να τελειώσουν το 2029 οι διασυνδέσεις του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Τώρα έχουν πάει για το 2030 και βλέπουμε αν θα κρατηθεί στο 2030. Γιατί μας ενδιαφέρει η διασύνδεση των νησιών, γιατί όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις θα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαϊκές μονάδες που παράγουν ρεύμα. Σωστό. Πάνω στα νησιά.
0: Και αυξάνονται το κόστος.
1: Πολύ μεγάλο κόστος.
0: Ναι.
1: Άρα θα μειωθεί αυτό που λέμε οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για όλους που πληρώνουμε λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι, γιατί αλλιώς τα νησιά θα είχαν λογαριασμούς που θα ήταν πολλαπλάσιοι των υπολείπων.
1: Ναι, και για
0: Ελλάδας.
1: Να μην έχουν, πληρώνουμε όλοι στην Ελλάδα κάτι έξτρα για να μπορούν και τα νησιά να έχουν την ίδια τιμή με εμάς.
0: Ναι. Τώρα παράδειγμα, θα πληρώνουμε όμως το έξτρα για να έχουν την ίδια τιμή και θα πληρώνουμε και το έξτρα για να γίνουν τα έργα. Γιατί εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα από τους λογαριασμούς.
1: Εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα. Ένα μεγάλο μέρος βέβαια του κόστους των έργων έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Βέβαια.
1: Από το Ταμείο Απαθρακοποίησης. Ο τελευταίος λογαριασμός που εμφάνισε ο ΑΔΜΕ ήταν ότι οι δύο διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων θα φτάσουν σε κόστος στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 1,1 δισεκατομμύριο έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν και άλλα χρήματα επιχορηγήσεις να προσθεθούν στο 1,1, αλλά τουλάχιστον αυτό θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και η διασύνδεση με την Κρήτη πριν από λίγους μήνες τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Ο ΑΔΜΕ μας έλεγε ότι όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία αυτή η διασύνδεση, οι Έλληνες καταναλωτές θα εξοικονομούν 400 με 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Μπήκε στη λειτουργία η διασύνδεση, αλλά βλέπουμε τώρα ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μόνο μία μείωση που αφορά 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να γλιτώνουν οι καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Η δικαιολογία είναι ότι ο ειδικός λογαριασμός που αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ακόμα ελλειμματικός.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, παρόλο που δεν λειτουργούν οι μονάδες στην Κρήτη, έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν αναφέρθηκε χθες είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του λογαριασμού των οίκων.
0: Ναι.
1: Μέχρι ότου να αρχίσουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη μείωση.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε ακόμα για 6 μήνες, για 12, για 24.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν που έλειψε από το χθεσινό και που δεν ξέρουμε εμείς ως καταναλωτές για πόσο θα συνεχίσουμε να επιβαρυνόμαστε από αυτό.
0: Το έλλειμμα γιατί υπάρχει?
1: Το έλλειμμα δημιουργήθηκε από διάφορους λόγους. Ένας ήταν ότι στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση χρησιμοποίησε λεφτά από τον ειδικό λογαριασμό για να τα δώσει στις επιδοτήσεις. Ένας δεύτερος ήταν ότι τα λεφτά που συγκεντρώνονταν από τις χρεώσεις των οίκων στους λογαριασμούς δεν φτάνανε για να αποζημιώσουν τις ακριβές πετρελαϊκές μονάδες για κάποια χρόνια. Αυτοί οι δύο λόγοι συνέτειναν ώστε να δημιουργηθεί το έλλειμμα.
0: Και έχουμε μάθει εμείς να αποπληρώνουμε ελλείμματα και να τα καλύπτουμε και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: πολύ βάρος το Υπουργείο δίνει και σε αυτό το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Χθες ανακοινώθηκε και επιχορήγηση για την αγορά μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Μπαταριών για ατομική.
1: Αυτά αφορούν τον έκτο πυλώνα από αυτά που ανέφερε το Υπουργείο, την αυτοκατανάλωση.
0: Ναι,
1: θα προωθήσει λοιπόν την αυτοκατανάλωση έτσι ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμοι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος με το οποίο συνολικά προμηθεύονται την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Η αυτοκατανάλωση μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τους δήμους, γιατί ένα μέρος της ενέργειας θα το παράγουν οι ίδιοι και σύμφωνα με την νόμοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα αυτό δεν θα επιβαρύνεται με άλλες χρεώσεις, άρα θα το έχουν φθηνότερα. Αλλά η αυτοκατανάλωση εδώ δεν μειώνει το κόστος που αγοράζει οποιοδήποτε άλλο την ενέργεια. Δηλαδή, στον ποσοτικό στόχο το να πάει από το 23,7 στο 16,7, η αυτοκατανάλωση εδώ δεν θα έχει κάποια επίδραση.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γιατί αυτό αφορά την τιμή που αγοράζει εσύ από του προμηθευτέ.
0: Σωστό.
1: Το αν εσύ μπορεί ένα μέρο τη ενέργειά σου να το παράγει μόνο σου πολύ φτηνά, δεν αλλάζει την τιμή που θα αγοράζει από του προμηθευτέ.
0: Απλά μειώνει τον τελικό λογαριασμό. Τον τελικό λογαριασμό.
1: Πολύ σωστά τον τελικό λογαριασμό. Αλλά εγώ αναφέρομαι στον ποσοτικό στόχο που τέθηκε χθες από την ηγεσία του Υπουργείου.
0: Δεν βοηθάει να φτάσουμε στα 16,7 που είναι ο στόχος. Μπορεί να αποδώσει σε ένα νοικοκυριό αυτό το πρόγραμμα, το να έχεις μπαταρίες και να έχεις και φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, γιατί είναι άλλο το μπαλκόνι, άλλο η ταράτσα, άλλο η σκεπή, άλλες αποδόσεις.
1: Μπορεί να αποδώσει το πρόγραμμα με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, απλά θα καλύψει ένα όχι μεγάλο μέρος της κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Με τα 800 βάτ που μπορεί να βάλει κάποιος στο μπαλκόνι, ένα τυπικό νοικοκυριό, ίσως να καλύψει το 1/5 περίπου της κατανάλωσης που έχει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παραγχθεί περισσότερη ενέργεια και επειδή στο μπαλκόνι προφανώς δεν μπορεί να έχουμε και την άριστη τοποθέτηση
0: των φωτοβολταϊκών
1: με την έννοια να κοιτάνε όλα προς τον νότο ή νοτιοανατολικά.
0: Σωστό. Η οικιακή μπαταρία μπορεί να μας καλύψει τις ανάγκες τις ώρες που δεν θα έχει ήλιο, γιατί στις περισσότερες φορές έχει ήλιο, δεν είμαστε και στο σπίτι. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση την κάνουμε όταν δεν έχει ήλιο συνήθως στο σπίτι. Εκεί μαζευόμαστε.
1: Την μεγαλύτερη κατανάλωση θα την κάνουμε το βράδυ που μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι, ναι. Το βράδυ που θα καίνε τα κλιματιστικά. Ναι, η μπαταρία μπορεί να βοηθήσει εδώ πέρα, αλλά και πάλι σκεφτείτε αυτό, ότι η μπαταρία θα αποθηκεύσει την ενέργεια από το φωτοβολταϊκό, το οποίο θα παράγει αυτή την ενέργεια. Δεν μπορεί να παραγάγει περισσότερη. Εκτός τώρα και αν επιτραπούν και μπαταρίες οι οποίες απλά θα απορροφούν ενέργεια από το σύστημα, χωρίς καν να υπάρχει το φωτοβολταϊκό.
0: Ναι.
1: Τη διάρκεια του μεσημεριού που θα είναι φθηνότερη η ενέργεια και θα τη χρησιμοποιούν το βράδυ.
0: Και κλείνοντας, υπάρχει και πάλι ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, πάλι ένα πρόγραμμα για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, για ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Ίσως είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα. Αν δούμε και την παρουσίαση που έγινε,
0: 1,2
1: δισεκατομμύρια τα χρήματα που θα κατευθυνθούν.
0: 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το εξοικονομώ.
1: 1,2 είναι από το κλιματικό ταμείο, θα δοθούν περίπου 2 δισεκατομμύρια επίσης.
0: Και άλλα 930 εκατομμύρια για τα, για τα συστήματα θέρμανσης και τα λοιπά. Ναι, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια συνολικά. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό θα μειώσει επίσης τον λογαριασμό, το πόση ενέργεια χρειάζεται ένα σπίτι. Και όχι μόνο ηλεκτρική, αλλά κυρίως και θερμική ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι. Ή ενέργεια ψύκτης που χρειάζεται ένα σπίτι. Απλά πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρθηκε χθες εξοικονομώ και είπε ότι το 2021 όπως σχεδιάστηκαν είχαν προβλήματα. Γι' αυτό δεν αποδώσανε και πολύ.
0: Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι υπήρχαν προβλήματα. Από το 25 και μετά ξεκίνησε να πηγαίνει καλύτερα το πράγμα, όπως είπε και ο ίδιος. Μάλιστα. Είδαμε το αρχικό πλαίσιο, περιμένουμε να δούμε την πορεία, να δούμε και το νομοσχέδιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να δούμε τι θα κάνει και το φυσικό αέριο στην αγορά. Και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε πολύ σύντομα. Κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργος Στάμτσης, τέλεχος της αγοράς ενέργειας, για τις εξαγγελίες χθες από το Υπουργείο Ενέργειας για το σχέδιο μείωσης της τιμής σε βάθος τριετίας. Αυτό είναι το υπέροχο C με τον Elvis Costello, γιατί έχει γενέθλια Hugh Grant σήμερα και όταν ακούω Hugh Grant μου έρχεται αυτό το τραγούδι από την ωραία ταινία που είχε παίξει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
15: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: νυχτό στην αυγή.
1: Μαζευτήκαμε όλοι εδώ απόψε για να υποδεχθούμε στο στούντιο τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος θα πει το δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Πολύ λίγο μετά από αυτό τον θρίαμβο της ελληνικής δημοσιογραφίας θα επιστρέψω στο μικρόφωνο για τη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Μη λείψει κανείς.

0: ξαπνού.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
14: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία.
0: Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως σκηνή και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

Που έγκλειστη ζούση κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρονιά

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

0: Έχει ένα τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί!
1: Προσοχή, παιδιά, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν πολλοί γορίλες, όχι οι κανονικοί, ξέρετε αυτοί, το ζώο γορίλας, οι άλλοι οι γορίλες. Προσοχή, λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην ακρόαση των παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους είναι εδώ από την πρώτη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 Σεπτεμβρίου. Του 2026, Τετάρτη, ο ήλιος λάμπει, ζέστη θα κάνει αλλά όχι πάρα πολύ, για λίγο το θερμόμετρο θα βρίσκεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και μετά λέει θα ξανανεύει σιγά σιγά, θα σκαρφαλώσει προς τα ψηλότερα.
0: Και προς τους θάνους το τραβά, ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος.
1: Απέναντι μου στον ήχο Παναγιώτης Χάλαρης, ο οποίος δεν θέλει να ξανανεύει το θερμόμετρο προς τα ψηλά, είναι γνωστό ότι θέλει την ψύχρα του, δεν μπορεί την ζέστη. Το καλοκαίρι των εξουθενών, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο το δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής στα

κυρία Πλατεία, είναι 95 το πετρελοθέρμανση, σαν να το παίρνατε σήμερα, επειδή λες δεν μπορείς άλλο να κες κοντίσιον που κάνει ζέστη και τέτοια. 95 το πετρελοθέρμανση. Έλα να σε δω, θα πάω να πάρεις πετρέλαιο. Τι θα μου πεις μετά.

Είπαμε λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλημέρες ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει πέσει από νωρίς να μας πει τις καλημέρες του, τις καλημέρες της. Καλημέρα και στον Θανάση, όπου το πρόβλημα στοιχείο με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο παραμένει. Η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών κοστίζει 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13,50. Σε καλό δρόμο είμαστε για τους φοιτητές στην περιφέρεια. Καλημέρα στον Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καθημερινά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Νάτι, και η Δήμητρο μας καλημερίζει και μας καλεί σε αρκαδικό γλέντι 19 Σεπτεμβρίου, σε αρκαδικό γλέντι, αλλά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Να μην ξενιδευτούμε κιόλας. Με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα, με αγάπη Δήμητρα. Δήμητρα, να περάσετε καλά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο. Ότις Ρέντινγκ είναι αυτός, Hard to Handle. Αυτός είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς. Γεννήθηκε σαν σήμερα και έφυγε πολύ νωρίς, μόλις τα 26 του. Προλαβαίνει όμως να αφήσει πίσω του ωραία τραγούδια που έγιναν επιτυχίες μετά το θάνατό του. Και τα ηχογράφησε στα πολύ λίγα χρόνια που ήταν στο μάτι του το κόσμο. Και αυτή είναι οι Blues Brothers, Soul Man.

πρώτη εκτέλεση από το Sam & Dave το 1967, 10 χρόνια μετά, η John Belushi και ο Arcoid το ξαναφέρουν στο προσκήνιο ως Blues Brothers, κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα. Έχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα που θεωρητικά ψάχνουμε να δούμε, να επιστρέψουμε ή μάλλον όχι, να φτιάξουμε, να χτίσουμε μια νομική κανονικότητα και μια ηθική κανονικότητα στην χώρα, ώστε να μην έχουμε παράλογα πράγματα που συνεχίζουν να λειτουργούν εθιμητικό δικαίου που λένε στην χώρα και να κλείνουμε όλοι τα μάτια μας, για παράδειγμα τα καταπατημένα. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, μη σου πω και η μοναδική χώρα στον κόσμο, που έχουμε αυτή την παραδοχή ότι ναι ρε φίλε, άμα πας και καταπατήσεις όπου θες, όπως θες, δεν θα έχεις και τρομερές συνέπειες. Θα βγει κάποια στιγμή μια ρύθμιση που θα σου νομιμοποιεί το καταπατημένο. Άρα τι κάναμε με αυτόν τον τρόπο? Απλά δημιουργούμε διαρκώς μια νέα γενιά καταπατημένων. Και πώς τη δημιουργούμε? Παρατείνοντας για παράδειγμα για ένα έτος την εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Πάει το Σεπτέμβριο του 27 πλέον. Ήταν να λήξει τώρα και πάει το Σεπτέμβριο του 27, γιατί λέει δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους καταπατητές να πάνε, γιατί αν πας να το σώσεις που λένε, να το δηλώσεις για να το σώσεις, πρέπει να πληρώσεις και το κατητής. Η αναλογία είναι η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως 80% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά σου λέει ο άλλος, αφού το έχω το καταπατημένο τσάμπα, γιατί να πάω να το πληρώσω? Έτσι και αλλιώς τι θα γίνει? Θα έρθουν να μου το πάρουν? Θα έρθουν να μου το γκρεμίσουν? Θα γίνει τίποτα? Όχι, σιγά να πάω να δώσω. Και παρόλα αυτά εμείς δίνουμε και παρατάσεις για να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που έχουν καταπατήσει να έρθουν να το σώσουν. Και δεν μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, για ιδιαίτερες περιπτώσεις, για περιοχές που ξαφνικά βρέθηκαν να είναι παράνομες ή για περιοχές που είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι με βουλοκαίρια, ξέρω εγώ, ή με διατάγματα του Πασά. Αλλά μιλάμε για τον τύπο που πήγε και έκτισε πάνω στο ρέμα. Έτσι, πριν τώρα, πριν 10 χρόνια, 5 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί εκεί γούσταρα να χτίσω, ας πούμε. Και μετά κατεβαίνει το νερό από το βουνό, το παίρνει το σπίτι, λέει ζημιά και πού είναι το κράτος και δεν μας προστάτευσε, αλλά δεν σκέφτεται ότι ο ίδιος είχε χτίσει πάνω στο ρέμα που δεν έπρεπε. Πριν από 6 χρόνια έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Μπέλ, ο Ρόναλντ Μπέλ, συνειδητής, σαξοφωνίστας και ένας από τους βασικούς δημιουργούς των Cool and the Gang. Και είναι ωραίο να τον θυμηθούμε με το πιο χαρούμενο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος στο Celebration.

0: Δεν ξέρω αν δεν είχαμε πολλά στο μυαλό μας και λέγαμε να βάλουμε ένα μπελά ακόμα. Έρχεται και το φαινόμενο Ελνίνιο να μας επισκεφθεί, όχι εμάς εδώ, αλλά θα επισκεφθεί τον πλανήτη τούτο. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι το χειρότερο φαινόμενο Ελνίνιο που έχει χτυπήσει τον κόσμο τούτο. Και θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στην παραγωγή, στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, θα υπάρξει ένα ζήτημα με πάρα πολλές καλλιέργειες που θα υποστούν ζημιά, όπως είναι, ξέρω, το κακάο, ο καφές, η ζάχαρη και τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα πρόληψης. Δηλαδή να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την παραγωγή, να αλλάξουμε λίγο τους τόπους, να αυξήσουμε την παραγωγή σε αρκετά προϊόντα που μπορεί να έχουν πρόβλημα, για παράδειγμα στα δημητριακά, στον καφέ, να βρεθούν κατάλληλες εκτάσεις, άλλες εκτάσεις που δεν θα πληγούν από το φαινόμενο. Το βλέμμα στρέφεται στη ζάχαρη που μπορεί να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τη βιομηχανία τροφίμων, αφού πρόκειται για συστατικό που χρησιμοποιείται σχεδόν παντού και αυτό μπορεί να αλλάξει την τιμή. Είναι δεδομένο ότι ήδη γίνονται υπολογισμοί για το τι θα μπορούσε να σημαίνει όλο αυτό το πράγμα για την παγκόσμια οικονομία σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δυσίωνες προβλέψεις για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο την περίοδο 26-27, που θα μεταφραστούν σε πιθανόν σε μείωση παραγωγής προϊόντων όπως είναι η ζάχαρη, ο καφές, το σιτάρι, το κακάο. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων από τα διεθνή χρηματιστήρια μέχρι και το πανταπολείο της γειτονιάς μας. Με λίγα λόγια, ένας ακόμα πονοκέφαλος για την παγκόσμια παραγωγή και την παγκόσμια οικονομία, στους πολλούς πονοκέφαλους που έχουμε έτσι και αλλιώς. Σας έλεγα και νωρίτερα, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα 99 δολάρια το βαρέλι. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι και πάλι, γιατί υπάρχουν χτυπήματα σε πλοία και προβλήματα εκεί στα στενά του Ορμούζ, ανταλλάσσουν συνέχεια απειλές οι ΗΠΑ με το Ιράν ότι θα σας εξαφανίσουμε και θα σας τελειώσουμε. Όλο αυτό προκαλεί πρόβλημα για ακόμη μια φορά στην ενέργεια. Στα 76,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε χθες στην Ολλανδία το φυσικό αέριο. Όλο αυτό το κλίμα των γεωπολιτικών εντάσεων, των οικονομικών δυσκολιών, των κακών προφανώς κυβερνήσεων, των προβληματικών, των πολλών προβλημάτων που δεν λύνονται από τις κυβερνήσεις, του μεταναστευτικού που παρουσιάζεται ως ένας κίνδυνος για όλους από κάποιους, ή μάλλον παρουσιάζεται με διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι είναι το κανονικό. Και όπως πάντα, οι εύκολες λύσεις που αναζητούν κάποιοι ο εύκολος τρόπος να αναδειχθούν, να μπουν σε μια ομάδα που θα νιώσουν ισχυροί, επαναφέρει δυστυχώς το φαινόμενο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και του ναζισμού στην πραγματικότητα στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών εκεί στην Γερμανία ξύπνησαν τον κίνδυνο του ναζισμού, ξύπνησαν τον εφιάλτη του ναζισμού, με τον Τραμπ να πανηγυρίζει με πολλαπλά μηνύματα στα social, όπου λέει να που ο λαϊκισμός επανέρχεται και επιστρέφει και που οι γνήσιοι οι Γερμανοί διώχνουν τους παλιούς κακούς πολιτικούς για να φέρουν αυτούς που θα λύσουν τα προβλήματα. Γνωστά πράγματα που τα ακούμε και τα ξανακούμε στην πορεία της ιστορίας, αλλά μάλλον δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Φίλιππα Χατζησταύρου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και μέλος του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για την επιστροφή του Φιδιού στην επικαιρότητα, όχι ως μια περιθωριακή ομάδα, αλλά ως κόμμα στην ίδια τη Γερμανία που κερδίζει εκλογές και δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Καλημέρα κυρία Χατζησταύρου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Γερμανία μάλλον ήταν το καμπανάκι, αν όχι καμπανάκι, η καμπάνα που απλά δεν αφήνει πλέον περιθώριο να πεις ότι έλα μωρέ εντάξει, είναι ένα τοπικό φαινόμενο σε μια περιοχή ή σε μια χώρα που δεν επηρεάζει τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι το καμπανάκι. Mm-hmm. Νομίζω ότι βρισκόμαστε λίγο πίσω στο χρόνο κατανόησης αυτών που μας συμβαίνουν. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επιμένουμε να εκφράζουμε, ας πούμε, την ανησυχία μας. Κάποιοι είναι και τρομοκρατημένοι κτλ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε όμως καθόλου πώς θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται σε πολλές χώρες, mm-hmm. όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό και αυτό μας οδηγεί να κάνουμε κάποιες πολύ γρήγορες απλουστεύσεις. Mm-hmm. Για το π.χ. ας μιλήσουμε για το κόμμα, ας πούμε, το ΕΕ. Έτσι. Ποιες είναι αυτές οι απλουστεύσεις? Κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού. Mm-hmm. Έτσι. Πρέπει να προσέξουμε λίγο ποιες είναι ακριβώς, πού πατάει το κόμμα αυτό. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε ως ένα κόμμα που ήταν ενάντια στα προγράμματα διάσωσης, mm-hmm. την περίοδο της οικονομικής κρίσης, mm-hmm. και μάλιστα τότε ονομόταν το κόμμα των καθηγητών. Mm-hmm. Προοδευτικά, είναι αλήθεια ότι έχει γίνει ιδιαίτερα, έχει σκληρύνει τις θέσεις του. Άρα, μιλάμε πραγματικά για ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Από ένα κόμμα της ακροδεξιάς να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού, όμως υπάρχει μεγάλος δρόμος. Όμως, γιατί η ναζιστική ιδεολογία σημαίνει κατάλυση πολιτεύματος.
0: Ναι, επιστροφή του ναζισμού όχι, αλλά επιστροφή κάποιων ναζί, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί μέσα στις τάξεις του κόμματος που έχουν μιλήσει πολύ συχνά υπέρ του ναζισμού.
1: Φυσικά υπάρχει μια ρητορία που mm-hmm. θέλει να οδηγήσει σε μια, ας πούμε, ρεβιζιονιστική ατζέντα, mm-hmm. Η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό τυράκι για να τραβήξεις αυτή τη στιγμή μαζικά κομμάτια του πληθυσμού τα οποία είναι σε πολύ άσχημη οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Mm-hmm. Από αυτό όμως το τι θα κάνουν τώρα, π.χ. θα δούμε τι θα συμβεί και πώς θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει mm-hmm. και ένα θέμα, δεν έχουν αυτοδυναμία. Υπάρχει μεγάλος δρόμος. Άρα πρέπει λίγο να δούμε ακριβώς πού στηρίζονται. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι σίγουρα να συρρυκνώσουν τον κοινοβουλευτισμό. Mm-hmm. Είναι, έχουν μια αντικοινοβουλευτική ατζέντα, η οποία πατάει σε επιχειρήματα τα οποία στέκουν δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, το πρόβλημα των δημοκρατικών δυνάμεων, των ανθρώπων που είναι σκεπτόμενοι, mm-hmm. όσοι είμαστε από την άλλη πλευρά, τέλος mm-hmm. πάντων, είναι ότι δεν συζητάμε στρατηγικά γιατί πείθουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πείθουν. Και για να πείθουν, υπάρχει ένα κομμάτι των πληθυσμών που αντιλαμβάνεται κάποια από αυτά που λένε ως δίκαια αιτήματα. Τώρα, το ότι αυτό συγχρόνως συνάδει με μια ρητορική η οποία είναι ρατσιστική, ξενοφοβική, ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτό είναι ο δικός τους τρόπος να συγκεράσουν ακριβώς μια ατζέντα που είναι επικίνδυνη για την mm-hmm. κοινωνία, έτσι, και τα πολιτικά συστήματα, αλλά συγχρόνως προσπαθούν να απαντήσουν σε αιτήματα. Και απέναντι δεν υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη, ας πάρουμε το παράδειγμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που να απαντούν με μεστό τρόπο. Με mm-hmm. μόνη εξαίρεση, θα έλεγα, των μελωσών στη Γαλλία. Άρα, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, το παράδοξο είναι, και πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ότι όταν λένε εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζικές απελάσεις, mm-hmm. παραδείγματος χάρη, καταρχήν αυτό κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή κανένα κράτος. Άρα εδώ υπάρχει μια συμβολική ρητορία που είναι πολύ δυνατή και που στα αυτιά των ανθρώπων που είναι, ειδικότερα στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, η οποία είναι η ρηγμένη της ιστορίας της επανένωσης. Δεν έγινε επανένωση στην πραγματικότητα στη Γερμανία. Έτσι, έγινε προσάρτηση. Άρα εκεί έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό ζήτημα.
0: Και αυτή η αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων συνήθως αποτυπώνεται σε τέτοιου είδους ακραίες επιλογές, στη λογική του δεν αντέχω άλλο και θέλω μια πολύ ριζική λύση, και αυτή μου φαίνεται ότι μπορεί να τη δώσουν.
1: Προφανώς, αλλά αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε εμείς, όσο γίνεται συχνότερα να το λέμε, είναι ότι στην πραγματικότητα ο καπιταλισμός έχει ανάγκη από τη μετανάστευση. Το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Θέλει εργατικά χέρια.
1: Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή θέλει πολύ περισσότερα εργατικά χέρια στην κατάσταση που είναι και η οικονομία της. Δεδομένου ότι μετατρέπει ένα μεγάλο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας της στρατιωτική βιομηχανία. Αυτό είναι γνωστό και μάλιστα με συνεργασίες με εταιρείες από το Ισραήλ. Έτσι. Άρα αυτό συγχρόνως όμως η φυλετική οργάνωση είναι χρήσιμη στον καπιταλισμό όταν είναι σε κρίση. Άρα ένα κόμμα σαν αυτό πρέπει να παίξει στα δύο αυτά επίπεδα. Ας δούμε τον Τραμπ. Ο Τραμπ πριν τη δεύτερη εκλογή του έλεγε μαζικές απελάσεις 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια. Πόσους έχει στείλει? Γύρω στους 300.000 ανθρώπους.
0: Έτσι. Έχει σταματήσει δεν να το πολύ λέει κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή, και τώρα δεν το ακούμε κανένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε απέναντι. Έτσι. Και για μένα αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν, λέμε τώρα, έτσι, εάν δημιουργηθεί έστω και η κυβέρνηση μειοψηφίας τώρα στην Ταξονία Ανχάλτ, είναι να αποισορροπήσουν προοδευτικά το πολιτικό σύστημα, έτσι, τον κοινοβουλευτισμό στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Αυτό μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για την κοινωνική σταθερότητα.
0: Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα το αναφέρατε κι εσείς πριν, ότι ο δημοκρατικός κόσμος δεν βρίσκει απαντήσεις απέναντι σε αυτήν την επέλαση λαϊκιστών που έχουν μια απάντηση για όλα τα προβλήματα ασχέτως αν την εφαρμόσουν ή όχι, και νιώθει ο άλλος ότι να αυτά τα παιδιά απαντάνουν στο δικό μας ζήτημα. Έχουν επίσης ένα εχθρό για κάθε πρόβλημα που εκφράζει ο άνθρωπος. Δηλαδή σου βρίσκουν και έναν εχθρό για να λες ότι αυτό φταίει για τα δικά μου προβλήματα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλά από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όπως λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, υιοθετούν αυτή την ατζέντα λέγοντας ότι αφού αυτή η ατζέντα αρέσει στον πολύ τον κόσμο, να την πάρω εγώ και να πω ότι παιδιά εγώ όμως θα την κάνω δημοκρατικά αυτή την ατζέντα, όχι έτσι όπως θέλει αυτός να την κάνει που τίνει στον φασισμό.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι η λεγόμενη κανονικοποίηση, το πούμε, του ακροδεξιού λόγου. Αυτό σίγουρα συμβαίνει και δεν ισχύει μόνο για τα δεξιά κόμματα, έτσι, και στον ευρύτερο κεντρό χώρο, έτσι, τα λεγόμενα ακροκεντρό, ας πούμε, κόμματα, και αυτά έχουν ενσωματώσει μέρος της ατζέντας.
0: Υπάρχει στη Γερμανία υποψήφια η οποία προέρχεται από την αριστερά, χρησιμοποιεί ατζέντα της ακροδεξιάς.
1: Η Βάγκερκνεφτ.
0: Χρησιμοποιεί ατζέντα της ακροδεξιάς, δηλαδή. Προφανώς, σε όλους τους χώρους.
1: Αυτός ο αντιμεταναστευτικός λόγος, ο οποίος πλέον εμφανίζεται και σε κόμματα της αριστεράς, είναι μια μορφή συντηρητικοποίησης γενικότερα, έτσι, του, ας το πούμε, του ιδεολογικού πολέμου. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πρέπει να δείξουμε ότι στην πράξη δεν μπορεί να δουλέψει, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Ούτε η ίδια η Alice Weidel, όταν τη ρωτάνε, δεν λέει ότι θα βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει θα κάνω δημοψηφίσματα. Λοιπόν, τα οποία. Πώς θα γίνουν αυτά τα δημοψηφίσματα, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Άρα εμείς πρέπει να καταδείξουμε πόσο στην πραγματικότητα δουλεύουν πάνω σε συμβολικά αφηγήματα, τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν στην πολιτική πρακτική άμεσα. Και καταρχήν πρέπει να κάνουμε αυτό, δηλαδή να δείξουμε ότι η μετανάστευση δεν μπορεί να σταματήσει οι μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, γιατί κάποιοι άνθρωποι γράψαν σε ένα κείμενο, έτσι, το μανιφέστο τους, ότι αυτό θα το κάνουν αύριο. Άρα αντί να βρισκόμαστε σε ένα μια λογική ανησυχίας και τα λοιπά, πρέπει να βγάλουμε μπροστά τις αφησημίες τους και τη δυσκολία που έχουν στην πραγματικότητα να είναι ρεαλιστές. Δεν είναι ρεαλιστικά αυτά που λένε. Άρα, για να φέρω ένα άλλο παράδειγμα, ήδη η Alice Weidel ξέρουμε ποιες είναι οι προσωπικές επιλογές, έτσι, και, που έχουν σε αντίθεση με το κόμμα της. Πώς μπορούν να συνάδουν και τα δύο. Έτσι. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι παράδοξο. Δεν είναι καθόλου παράδοξο. Αυτό που κάνανε και είναι ιδιαίτερα έξυπνο είναι ότι θέλαν να προβάλλουν έναν άνθρωπο μπροστά, ο οποίος μπορεί να μιλήσει και σε κομμάτια του πληθυσμού που έχουν διαφορετικές, ας το πούμε, προτιμήσεις, αλλά αυτό μέσα από μια παραδοσιοκρατική λογική. Δηλαδή η Alice Weidel δεν είναι καμία ριζοσπάστρια η οποία σπάει τα στεγανά της καθιστικής τάξης. Είναι μια παραδοσιοκρατική, ας το πούμε, γυναίκα, παρόλο την στάση που έχει από τις προσωπικές της επιλογές. Και άρα το θέμα, αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί από το χώρο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο παράτους, ας πούμε, του κόμματος της ΛΕΠΕΝ.
0: Και προσπαθούν να δείξουν ότι και εμείς είμαστε όπως όλα τα υπόλοιπα κόμματα, απλά έχουμε διαφορετική ιδεολογία.
1: Και αυτό συνάδει φυσικά στην ορμαλοποίηση που θέλουν να κάνουν.
0: Ωραία. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα τώρα πρέπει να ανοίξει. Δεν κλείνει και να ανοίξει υπό κανονικούς όρους, υπό όρους πραγματικότητας και όχι στο φαντασιακό μας πώς μπορούμε να χτυπήσουμε το, το φασίστα και το ακροδεξιό.
1: Να, να βλέπουμε με προσοχή.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξαστιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 2000 FM.
0: Είτε ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Παραπολικό.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ λέμε όσα λέγονται, λέμε και όσα δεν λέγονται. Τα ανίποτα που λέει και ο Ζερβουδάκης. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για το γρέζι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Του ζήτησα να δούμε λίγο τον επενδυτικό λογαριασμό για τα νεογέννητα. Τι έχουμε μάθει αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Αν θα αποδώσει, δεν θα αποδώσει. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι ίσως το μέτρο έκπληξη που ακούγονταν στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξει αυτός ο επενδυτικός στην ουσία λογαριασμός για τα νεογέννητα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα είναι τον Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν το δικαίωμα οι γονείς που έχουν κάνει παιδιά από 1η Ιανουαρίου του 2025 να μπουν στη διαδικασία ανοίγματος αυτού του λογαριασμού. Παύλα κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Για κάθε παιδί θα είναι ένας λογαριασμός, άρα οικογένεια με δύο παιδιά, δύο λογαριασμοί, τρεις λογαριασμοί και ούτω καθεξής. Θα μπορεί να ανοίγει το λογαριασμός εντός 2 ετών από τη γέννηση του παιδιού,

0: τότε πάνω από τα 1200, το κράτος θα παραμείνει στα 1200 που είναι το ανώτερο.
1: Ναι. Σου λέει ότι εγώ θα σου βάλω ένα προς ένα μέχρι τα 1200 ευρώ. Μετά, αν θες να βάλεις παραπάνω, μπορείς να βάλεις. Αυτά τα παραπάνω θα έχουν την απόδοση που θα έχει το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση στο τέλος του προγράμματος.
0: Ακριβώς. Και τα παραπάνω δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα όρια θα ανεβαίνουν, έχει το δικαίωμα δηλαδή να τα αυξήσει ο γονέας και να ακολουθήσει και το κράτος,
1: ναι,
0: κατά 10% ανά πενταετία.
1: Ναι.
0: Εάν μια χρονιά οι γονείς για τον ΑΒ λόγο αδυνατούν να βάλουν χρήματα στο λογαριασμό,
1: ναι,
0: να πούμε ότι δεν επηρεάζει καθόλου την πορεία του, αντίστοιχα το κράτος φυσικά θα βάλει από τη στιγμή που βάλαν οι γονείς, αλλά ό,τι είναι μέσα στον κουμπαρά αυτόν θα συνεχίσει να επενδύεται κανονικά.
1: Ναι.
0: Τα οποία θα επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα, με συγκεκριμένο ρίσκο όμως το οποίο θα παίρνει ο γονέας. Δηλαδή, αν επιλέξω μία τοποθέτηση σε προϊόντα με χαμηλό ρίσκο, θα έχω μία απόδοση της τάξης του 30% που είδαμε για το παράδειγμα Θεσσαλονίκης. Αν επιλέξω υψηλότερο ρίσκο, που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 7%, μεγαλύτερη απόδοση, αλλά το ρίσκο είναι πάντα ρίσκο.
1: Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό το, να μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή εννοώ ότι εδώ χρειάζεται διπλή αποταμίευση στην πραγματικότητα. Μία αποταμίευση για να πεις ότι έχω κάτι στην άκρη για μια ώρα ανάγκης, και μια ακόμα αποταμίευση για να πεις ότι βάζω κάτι στην άκρη ώστε να φτιάξω ένα εφάπαξ ποσό για το παιδί μου ή για τα παιδιά μου όταν φτάσουν 18, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να τα έχεις.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και το σημαντικότερο απ' όλα, ίσως μια ιδέα που μπορούσε να ακολουθήσει η πολιτεία, δεν ξέρω φυσικά το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο θα υπάρχει,
1: ναι,
0: είναι για τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά υποφέρουν, πραγματικά είναι σε μια διαδικασία που το προστοζήν είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά τους. Αποδεδειγμένα όμως, σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, το κράτος να έβαζε τα 1200 ευρώ για το παιδί.
1: Ναι.
0: Και αν η οικογένεια για τον ΑΒ λόγο στη χρονιά αποδεδειγμένα έχει υπερβεί αυτό το όριο που είναι της εξαθλίωσης, να βάζει και η οικογένεια και αντίστοιχα το κράτος.
1: Το άλλο ερώτημα είναι, αυτά τα χρήματα πώς θα αυγατέψουν, γιατί δεν μένουν στο τελικό ποσό που βάζει το κράτος και οι γονείς, ή όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και η κοινωνία και οι φίλοι, θα είναι ένας λογαριασμός που θα μπορείς να κάνεις εύκολα κατάθεση, αν θες αυτά τα χρήματα που δίνεις ως χαρτζιλίκι ή ως δώρο στο παιδί, να τα βάλεις σε αυτό το λογαριασμό αντί να τα δώσεις αλλού. Πώς θα αυγατέψουν, πώς θα γίνουν περισσότερα για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση?
0: Θα υπάρχουν προϊόντα και μέσα από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, τράπεζες κτλ. Ή από άλλους φορείς πιστοποιημένους, όπου εκεί πλέον θα επιλέγει ο γονέας ένα προϊόν επένδυσης, το οποίο θα επενδύει τα χρήματα του κουμπαρά. Είναι παραδείγματος χάρη όπως είναι τα συμβόλαια, τα ιδιωτικά, τα επενδυτικά, που λες ότι έχω ένα ενδεικτικό επιτόκιο απόδοσης συγκεκριμένο και βαδίζω σε μια διαδικασία απόδοσης μετά από 15 ή μετά από 20 χρόνια. Σημαντικό επίσης, Αλέξανδρε, να τονίσουμε ότι όταν το παιδί πλέον, η οικογένεια, σπάσει αυτό το κουμπαρά στα 18 χρόνια, τα χρήματα που θα υπάρχουν μέσα θα είναι αφορολόγητα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά,
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και φυσικά δεν σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να κάνουμε έναν ολόκληρο υπολογισμό για να φτάσουμε στο όριο να τα βάλουμε κάποια στιγμή. Μπορούμε και τμηματικά μέσα στον χρόνο να βάζουμε χρήματα.
1: Σωστό. Το κράτος θα κάνει στο τέλος του χρόνου την εκαθάριση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή θα βάζει μία φορά, δεν θα σου βάζει κάθε φορά που βάζει 50 ευρώ και ένα 50. Στο τέλος του χρόνου,
0: σωστά,
1: θα κάνει την εκαθάριση, θα βλέπει πώς έχουν μπει και θα τα διπλασιάζει. Προφανώς θα υπάρχει και η επιλογή του ρίσκου σε όλα αυτά. Δηλαδή, πόσο ρίσκο θες να πάρεις σε αυτό το λογαριασμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα θετικό μέτρο είναι κάτι το οποίο μπορεί ο γονέας να επενδύσει, αρκεί φυσικά να πάρουν τα χρήματα. Γιατί φαντάσου μια είδηση να λέει ότι μια ακριβή μάρκα αυτοκινήτων μειώνει τη τιμή της κατά 30%, θα πεις πολύ μεγάλη μείωση. Αλλά δεν μπορεί να την πάρει ο καθένας.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μια αδικία εδώ για τις οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους υπολογισμό, τέτοιου είδους προϋπολογισμό, ή τέλος πάντων να καταθέσουν, να αφήσουν την άκρη κάποια χρήματα, γιατί δεν είναι μόνο ένα επενδυτικό προϊόν, είναι ότι σου διπλασιάζει και το κεφάλαιο το κάτω. Οπότε λέει, κάποιοι λένε, γιατί δεν μου βάζουν και εμένα τα 20 ευρώ, 22.000 ευρώ, πόσα είναι το ανώτερο ποσό, και να δούμε εγώ άμα μπορώ να βάλω για το δικό μου το παιδί.
0: Και εδώ και κλείνοντας το κεφάλι, να πούμε ότι με δύο ευχές. Πρώτον, η οικογένεια να έχει χρήματα να βάλει για τα παιδιά, άρα να τα εξασφαλίσει. Και δεύτερον, να υπάρχουν παιδιά με το δημογραφικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
1: Βέβαια.

0: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, Γιάννη Χατζησαλάτα. Για αυτό τον επενδυτικό λογαριασμό, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα, που πολλή συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το πώς θα λειτουργήσει, για ποιους θα λειτουργήσει, αν είναι δίκαιο, αν αφορά όλο τον κόσμο, που δεν αφορά όλο τον κόσμο, και κυρίως αν μπορεί όλος ο κόσμος να αφήσει στην άκρη κάτι, αν μένει δηλαδή από τα πολλά έξοδα που έχουμε κάτι για να μπει στην άκρη για το μέλλον των παιδιών.

Δημήτρη στέλνει μήνυμα με αφορμή την είδηση που παίζει σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες σήμερα για τα αποτελέσματα της PISA, αυτού του συστήματος που έχει ο ΣΑ για να μετρά τις επιδόσεις των μαθητών και δείχνει ότι η χώρα δεν είναι σε καλό επίπεδο, ότι σύμφωνα με το όπως παρουσιάζεται η είδηση 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν και οι Έλληνες μαθητές 1 στους 2 15χρονους δεν μπορεί να κάνει μια απλή μαθηματική πράξη. Ο Δημήτρης λέει μια αλήθεια, ότι με τη στατιστική μπορείς να πεις τα μεγαλύτερα ψέματα, είναι η αλήθεια. Αλλά πέρα από το αν τα στατιστικά στοιχεία ή οι δείκτες ή όπως διαβάζουμε τους δείκτες αποδεικνύουν κάτι, μας δείχνουν κάτι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή συζήτηση για το σύστημα της παιδείας μας, το σύστημα των σχολείων. Αν δηλαδή είναι σύστημα που κάνει τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες, να μπορούν να διαβάζουν, να ανοίγουν το πνεύμα τους, να αποκτούν γνώσεις, ή απλά τους κάνουν μηχανάκια για να δώσουν πανελλήνιες στο τέλος αυτού του δρόμου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Otis Redding, που έφυγε μια μέρα, που συγγνώμη, γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 1941, το Sitting on the Dock of Bay. Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο Redding μόλις στα 27 του και δεν προλάβει ποτέ να δει τη μεγάλη του επιτυχία να φτάνει στο νούμερο 1 των charts. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Watch.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλους με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ψηλάθ' απ' το κάστρο το μιλιό πυρσός, στην πια ψηλή κορφή, στα κροδαχτήλια ορθώς, ίσια τα χέρια μου ψηλά, σα δυο φτερά ποθούνε τον αγέρα.
16: Αυτή ήταν η φωνή του Μανώλη Γλέζου. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1922, ο μεγάλος αγωνιστής, ο τελευταίος Παρτιζάνος, ο Μανώλης Γλέζου, που ξεκίνησε τη ζωή του ως νεαρός, που μαζί με τον Λάκη Σάντα κατέβασε την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη του 1941 και ακολούθησαν αντίσταση, φυλακές, εξορίες, καταδίκες σε θάνατο και μια πολιτική διαδρομή που κράτησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του.

0: Αυτό που ακούμε είναι από την ποιητική του συλλογή στα Κυκλαδονίσια, η αίσθηση στο φως.
1: Στον ήλιο, η θάλασσα, η πλατιά και ο λογισμός. Όλο καθάρια αλήθεια, στα διάφανα κρουστάλια πλήθεια, λοχίζει τον εθέρα.
0: Απαγγελίδιος ο Γλέζος, τραγουδάει ο Μπάμπης Τσέρτος σε μουσική του Βασίλη Νταλή. Κίνηση πολύ στους δρόμους, η άνοδος του Κηφισού κατακόκκινη από την Αθηνών μέχρι και το ύψος της Αγαρνών περίπου, λίγο πριν δηλαδή τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά την Λένορμαν έχει κίνηση. Ως συνήθως η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη, όπως και η Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση στην Εθνάρχου Μακαρίου και μετά στην Μικράς Ασίας, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η παραλιακή και στα δύο ρεύματα, και στο πήγαινε προς Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά. Όχι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν σημεία που θα μπλοκάρετε. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα της καθόδου προς την παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δύσκολα βλέπω ότι είναι τα πράγματα και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, όπως επίσης και στην Ηλιουπόλεως, από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά, και στο Περιφερειακό, εκεί στον Καρέα. Ο συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει αυτήν την ώρα.

0: πανεγύραφος. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 5 ως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ο λόγος μου όριμος.
0: Νομίζω ότι ο χάρτης με την κίνηση δείχνει ότι γυρίσατε. Δηλαδή γυρίζετε και οι υπόλοιποι. Έτσι κι αλλιώς Παρασκευή, μεθαύριο, 11 Σεπτεμβρίου, ξεκινάνε τα σχολεία. Αγιασμό τώρα την Παρασκευή, από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά τα σχολεία, αλλά γυρίζουν σιγά σιγά.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί και με τον Μακρόν. Γίνεται εκεί η διάσκεψη για το διάστημα. Όχι, δεν θα φτιάξουμε πυράβλους εδώ στην χώρα, αλλά θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι αλήθεια τώρα, αν θα υπάρξει και απόδοση από όλες αυτές τις συζητήσεις ή απλά συζητάμε για να συζητάμε ως Ευρώπη, είναι μια άλλη υπόθεση. Καθόλου δεν αρέσει αυτή η διάσκεψη στον Ντόναλντ Τραμπ, να ξέρετε, διότι θέλει οι εταιρείες, οι αμερικανικές εταιρείες, να μην ασχολούνται με την Ευρώπη, να ασχολούνται μόνο με το εσωτερικό. Απροπό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα φτάσει το γαλόνι πάνω από τα 3 ευρώ η βενζίνη στις ΗΠΑ, αλλά μετά όταν θα θριαμβεύσει οριστικά στο Ιράν θα ξαναπέσει κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε ζήσε μάιμου να φας τριφύλλη από τη μία και αυτό πάρτε ποδήλατα να κινηθείτε μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ ότι θριάμβευσε.

0: Κλείνουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το θυμηθήκαμε σήμερα. Έφυγε πριν από 7 χρόνια ο ωραίος Λαβρέντης. Με ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τα πολλά τραγούδια που έχει φτιάξει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Με πιάνουν τα διανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Πάμε σήμερα.
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή.
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: 2000 FM.
0: μια γρήγορη ματιά. Θες να ρίξουμε στους δρόμους.
1: Γίνεσαι πρώτα απ' όλα. Γιατί, παιδιά, ετοιμαστείτε από την Παρασκευή που ξεκινάν τα σχολεία και βγαίνουν τα σχολικά στον δρόμο.
0: Την κάναμε. Την κάτσαμε.
1: Αντίο.
0: Λοιπόν. Κατέβαινα τον Κυφισό χθες άνετα και χαλαρό και προχθές και έκανε τι ωραία. Πόσο ακόμα το ζήσω αυτό. Τελείωσε. Τελειώνει. Λοιπόν, τον Κυφισό.
1: Κάρα να πούμε έτσι.
0: Εντάξει, καλά πήγαμε. Χθες δόξα τω Θεώ. Καλά πήγαμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τηλεοφόρο Αθηνών πριν τηλεοφόρο Αθηνών τον Κυφισό. Πριν από τηλεοφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, εντάξει, ένα μικρό κομμάτι, πολύ μεγάλο κομμάτι. Και στην κάθοδο, στο Κυφισό, από λίγο πιο ψηλά στη Φιλαδέλφια, μέχρι λίγο πιο ψηλά επίσης μετά τη Λένορμαν έχει κίνηση. Ο υπόλοιπος είναι καθαρός, όχι άσχημα. Η Συγκρού έχει αρκετή κίνηση μέχρι και λίγο πριν τον Νέο Κόσμο στην άνοδό της. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το ουσιαστικά το. Πώς το λένε, το δαχτυλίδι εκεί. Αλλά κατά διαστήματα, κομμάτια-κομμάτια, έτσι, όχι όλος ο δρόμος. Η κάθοδός της είναι καθαρή σχετικά. Όπως καθαρή είναι και η Μεσογείο. Δεν έχει και ιδιαίτερα ζητήματα. Εκεί από τον Τινάν και κάτω αρχίζει και πιάνει λίγη κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πολύ κόκκινο, βλέπω, δηλαδή και στη Βασίλισσα Κωνσταντίνου και στη Βασίλισσα Σοφίας και στην Σταδίου. Και βέβαια είναι από το Χαϊδάρι, όχι, από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Έχει κίνηση, αλλά έχει και κίτρινα διαστήματα που είναι πιο καθαρά. Στην Παραλιακή από τον Πειραιά, το Σταύρος Νιάρχος και κάτω μέχρι τον Πειραιά έχει πάλι κίνηση ιδιαίτερη. Στη γειτονιά σου εκεί, Κατεχάκη, σε μέτρια κατάσταση. Enjoy όσο μπορείτε, διότι όπως είπε ο Βασίλης, και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό, συγγνώμη, από το Ζεφύρι μέχρι και τον κόμβο της Κηφισίας ουσιαστικά έχει πρόβλημα αυτό το κομμάτι. Είχε και χθες το μεσημέρι που ανέβαινα κατά τις 1.30-2. Πολύ κίνηση εκεί. Τα γνωστά και μία εξαιρεταία.
1: Ξαναγυρνάμε στην κανονικότητα.
0: Θα μιλήσουμε για αυτά πριν κλείσει η εβδομάδα.
1: Όμως Γιάννης Βαρμπαρίκος το πρώτο μήνυμα. Καλημέρα, βενζινάδικα σήμερα. Βενζινάδικα σήμερα λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πάνω από 1,85. Την ψήφο σας δεν θα βρείτε, λέει.
0: Εμείς
1: θα βρούμε. Λοιπόν.
0: Εμείς θα βρούμε την ψήφο μας. Ναι. Κάτσε ρε Γιάννη, μην βιάζεις.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει
0: το 19
1: θέμα.
0: Τα ίδια μου λες. Τι.
1: Υπάρχει θεματάκι από
0: υπάρχει
1: ό,τι
0: θέμα και να σου πω κάτι. Χθες έγινε κάποιες εξαγγελίες για την ενέργεια, τις οποίες τις είχαν προαναγγείλει ως πολύ σημαντικές και ουσιαστικές και περιμένεται και εκπλήξεις. Και ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός μας τα έχει πει εδώ πέρα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, πότε ήταν.
1: Και στο Σταύρο, ναι.
0: Θέλω να πω ότι οι ανακοινώσεις που έγιναν είναι ανακοινώσεις τετραετία, 3,5 ετία για την ακρίβεια. Ναι, είναι ανακοινώσεις που αφορούν το μέχρι 2029. Υπάρχει ένας τίτλος πάνω που λέει 30% κάτω μείωση ενέργειας μέχρι το 29. Το 29 είναι σε 3,5 χρόνια από τώρα, δεν είναι τώρα. Έτσι είναι. Την ίδια ώρα στα βενζινάδικα το πετρέλαιο και η βενζίνη έχει πάει πάνω από 2 ευρώ σταθερά πια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνεις να γεμίσεις όπως γέμισες πριν από 6-7 μήνες. Λοιπόν, η ενέργεια με το φυσικό αέριο έχει πάει στα ύψη. Η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Δεν έχει κάνει προμήθειες όπως θα έπρεπε να έχει κάνει. Κοιμάται όρθια. Και δεν ξέρω αν και τώρα θα προλάβει να κάνει προμήθειες. Που σημαίνει ότι θα το πληρώσουμε πανάκριβα και το φυσικό αέριο, αν δεν κάνει έστω και τώρα το βήμα αυτό. Οι αποθήκες για το ηλεκτρικό ρεύμα που λένε, πότε θα γεμίσουν. Δηλαδή θέλω να πω, θέλει πολύ χρόνο για να γεμίσουν αυτές οι αποθήκες. Θα μας τα πει ο Χρυστοδουλίδης μετά. Το πράγμα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πρέπει να σου πω ότι απογοητεύτηκα από τις ανακοινώσεις
1: αυτές.
0: Περίμενα πιο συγκεκριμένα
1: το
0: πράγματα.
1: Το ηλεκτρικό ρεύμα, Σωτήρη, ναι, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, 50% το πληρώνουμε ακριβότερα σε σχέση με το 19. Είναι λογαριασμός, δεν είναι ευκολάκι, θέλω να πω.
0: Και ο μισθός
1: δεν
0: είναι 50% παραπάνω από το 19. Η απάντηση ότι η ανεργία έχει πέσει, ναι, σημαντικά από το 19 είναι αλήθεια. Αλλά οι μισθοί έχουν ανέβει επίσης. Δεν φτάνουν όμως, δεν βγαίνουν για τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα θα πεις ποιος θα κάνει μαγικό και θα τους κάνει διπλάσιους. Δεν
1: το υπόσχεται
0: κανείς.
1: Ορισμένα πράγματα όμως έχουν ένα ενδιαφέρον. Για παράδειγμα. Το είπαν χθες στη συνέντευξη οι υπουργοί.
0: Να.
1: Εξακολουθούν να μετακυλίονται ανεξόφλητες οφειλές ύψους 3 δισεκατομμύριων ευρώ στους λογαριασμούς.
0: Να.
1: Γιατί, παιδιά.
0: Τι εννοείς να μετακινούνται.
1: Τα πάνε στους λογαριασμούς αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Όσα δηλαδή είναι ανεξόφλητα,
0: δηλαδή όπως ας πούμε η ρευματοκλοπή πάει στο λογαριασμό.
1: Η ρευματοκλοπή λοιπόν ήταν το δεύτερο που είπαν, 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Το ξέρουμε, μας το λένε εδώ και 2-3 χρόνια.
1: Δύο πράγματα.
0: Αυτό,
1: αυτό είναι ζητήματα λοιπόν, γιατί δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε μετά στη διεθνή να την κουβεντιάσουμε. Αλλά αυτά.
0: Θα πω το παράδειγμα ξανά, είναι κουραστικό, αλλά είναι σαν να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και επειδή κάποιοι τα κλέβουν, να μαζεύουν κάθε βράδυ πόσα του κλέψανε, να τα υπολογίζουν και να αύριο θα τα χρεώσουμε σε αυτού που θα μπουν μέσα αναλογικά. Λέω συγγνώμη, θα μου χρεώσουν. πληρώσετε με αυτά που κλέβουν οι άλλοι σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν κατάλαβα. Να τα πληρώσετε εσείς ή να πάρετε security να μην σας κλέβουν. Ναι.
1: Και επίσης πρόσθετη επιβάρυνση.
0: Δεν το κάνω, δεν
1: πρόσθετη επιβάρυνση προκαλεί το υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά. Παρότι είχαν ολοκληρωθεί ορισμένες διασυνδέσεις, όπως για παράδειγμα στις Κυκλάδες ή στην Κρήτη με την Πελοπόννησο, είχαμε διάφορα τέτοια θεματάκια. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα να τα κουβεντιάσουμε και αργότερα αυτά.
0: Λοιπόν, καλά πήγε το χθεσινό με τον Σίση και τον Χριστοδουλίδη, και όχι τον Αστασιάδη, όπως είπα εγώ χθες, ναι, με τον Χριστοδουλίδη. Και με την κατηδίαν συνάντηση.
1: Κατηδίαν φαίνεται ότι η Άγκυρα δεν πάει στη συμμαχία. Η Άγκυρα, με συγχωρείς, το Κάιρο δεν πάει στη συμμαχία της.
0: Ναι. Στο προφίλ όπως και χθες. Και η μένα δική μου πληροφόρηση, αυτή ήταν μέρες τώρα. Δεν θα πάει η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Που αυτό είναι στόχος μας, γιατί σημαντικό να μην πάει.
1: Ναι.
0: Φεύγει ακόμη πιο μακριά από εμάς, άμα συμβεί αυτό. Ήδη έχει πλησιάσει την Τουρκία, την έχει προσεγγίσει αρκετά πια, έτσι.
1: Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν πάει η Αίγυπτος στο Κάιρο, κρατάει την πολιτική της ουδετερότητας που έχει.
0: Μπράβο αυτό.
1: Το κάνει με όλους.
0: Κρατάει τις αποστάσεις.
1: Όπως είμαστε εμείς στον άποδο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, είχε πάει προχθές εκεί ο Κινέζος.
0: Ναι.
1: Και κάναν συμφωνίες και στην ασφάλεια μάλιστα. Έτσι,
0: ναι,
1: είναι
0: ένα
1: κράτος που ουσιαστικά είναι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Βέβαια, έχει αμερικανικά αεροπλάνα, έχει αμερικανικά.
1: Και λένε κάποιοι και έχουν δίκιο, μπορεί τα λεφτά, τα πετροδόλαρα να είναι αλλού,
0: ναι,
1: αλλά η καρδιά του αραβικού κόσμου είναι η Αίγυπτος. Ο ναι. ρόλος είναι κομβικός ως χώρα και έχει, γεωστρατηγικά
0: και έχει και ένα θηριώδη στρατό πιο μεγάλο από τον τουρκικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο σύγχρονος, πάντως πιο μεγάλος είναι σίγουρα από τον τουρκικό.
1: Ναι.
0: Από τον τουρκικό στρατό. Είναι τεράστιο στρατός της Αιγύπτου. Είναι ο πιο μεγάλος στρατός στην Αφρική, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω, και ένας από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου, ο Αιγυπτιακός στρατός. Συν την κίνηση του Δένδια που υπέγραψε για τις δύο φρεγάτες της Μπελεγκρίνη, της λέω, δεν λέγονται έτσι, Μπεργκαμίνη νομίζω λέγονται. Φρέμ νομίζω είναι ο τύπος και η κλάση είναι Μπεργκαμίνη. Για δύο φρεγάτες δεν υπέγραψε αυτός, υπέγραψε ο αρμόδιος βέβαια αυτό, ναι, αλλά ναι. ήταν ουσιαστικά, έδωσε την σφραγίδα του με την παρουσία του στη Ρώμη ο κύριος Δένδιας. Μια διπλή κίνηση της ελληνικής διπλωματίας, η διπλωματία των εξοπλισμών από τη μία πλευρά και η άλλη διπλωματία από την άλλη.
1: Σήμερα θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι που είναι η διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Για το διάστημα.
1: Για το διάστημα. Πολύ μεγάλο θέμα, παιδιά. Αυτά που μπορεί να σας ακούγονται χαζά, αλλά είναι απίστευτα και γεωπολιτικά και στρατιωτικά και οικονομικά
0: κλπ. Και διάφορα άλλα. Ρέντια Παπάκη, παραπολιτικά.gr, τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας.
1: Η εικόνα που αποτυπώνεται στην έκθεση PISA 2025 για τα ελληνικά σχολεία.
0: Για πες μας το θέμα.
1: Είναι χειρότερη από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Θα το δείτε σχεδόν πρωτοσέλιδο σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Περίπου ο μισός μαθητικός πληθυσμός ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκρίνει τις απαιτήσεις καθημερινότητας. Για παράδειγμα, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας χθες, το 40,9% των φοιτητών στις φυσικές επιστήμες, το 43% και κάτι στην κατανόηση κειμένου και το 50% στα μαθηματικά ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν το βασικό επίπεδο γνώσεων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουμε αυτό, έτσι. Το βασικό επίπεδο γνώσεων. Δεν κατανοούμε.
0: Αυτό που είχαμε εμείς δηλαδή. Ή αυτό που θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτά που σήμερα προφανώς και που στην εποχή μας προφανώς είχαμε παραπάνω, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Περιγράφεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα με σοβαρές κοινωνικές ανισότητες. Οι μαθητές που βρίσκονται στο ανώτερο 25% της κοινωνικο-οικονομικής κλίμακας ξεπερνούν τους μαθητές του κατώτερο 25% κατά 76 μονάδες φυσικές επιστήμης.
0: Εν τω μεταξύ, για αυτούς τους μαθητές, οι γονείς πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, αυτοί είναι οι μαθητές οι οποίοι έχουν αυτό το επίπεδο και για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον, το πιο μεγάλο κομμάτι, οι γονείς κάνουν το σκατό παξιμάδι, συγγνώμη, πρωί-πρωί κιόλας, για να τα στείλουν σε φροντιστήριο, το οποίο δεν είναι και φθηνό το φροντιστήριο πια, έτσι. Είναι σαν ένα, ας πούμε, γιατί είναι και δεν είναι τα φροντιστήρια που ξέραμε στα παλιά που ήμασταν 25 άτομα σκεφτάξει το σχολείο. Είναι μικρά, είναι τμήματα 6 άτομα, 7 άτομα, 8 άτομα, καμιά φορά και 4, είναι πιο μικρά δηλαδή, αλλά είναι πολύ ακριβά Τα δίδακτρα εδώ μεταξύ έχουν γίνει και αλυσίδες πια. Δεν είναι που είχε κάθε γειτονιά από 5-10 φροντιστήρια και πήγαινες μικρά-μικρά. Είναι 2-3 μεγάλες αλυσίδες που ουσιαστικά είναι απλωμένες σε όλο το λιγανοπαίδιο και στην Ελλάδα, δεν ξέρω ενδεχομένως. Και πάνε τα παιδιά, βοηθούνται. Εγώ δεν λέω πως δεν βοηθούνται, αλλά αυτά κανονικά θα έπρεπε σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί να κοπούν εντελώς, εγώ αποδεχτώ τον εαυτό μου, υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν το βλέπω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Ειδικά στις, πράγματα εκεί λέμε, που πας και προετοιμάζει για τις πανελλήνιες, στο σχολείο δεν σου κάνει μάθημα και στο δικαστήριο σου κάνει ακριβώς, σε προετοιμάζει για αυτό το πράγμα. Ας τα δουν οι αρμόδιοι, θα έχουμε, θα συζητήσουμε αυτά και πολλά άλλα στο δίωρο της εκπομπής.
0: Θα πούμε για τα θέματα του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου κλπ. Στις 10:20 με τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον Ενεργειακό Σύμβουλο.
1: Θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΟΕ για τα σχολεία.
0: Τον πρόεδρο των δασκάλων. Δηλαδή, των δασκάλων, οι δάσκαλοι είναι οι πρώτοι που υποδέχονται ουσιαστικά τα παιδιά μας για την εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντική και αυτή που δεν ξεχνάμε ποτέ. Υπάρχει κανένας από εσάς που δεν θυμάται τουλάχιστον ένα-δύο από τους δασκάλους που είχε στα 6 χρόνια του δημοτικού? Δεν νομίζω.
1: Που να με έχει ερωτευτεί δασκάλα.
0: Εγώ δεν έχω χαρτιά στα σκάλα. Μου φαίνονταν πολύ μεγάλες τα σκάλες που είχαμε τότε. Μετά στο γυμνάσιο, ναι, στο Λύκειο, είχα ένα μαθηματικό που. Εντάξει. Πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση. Αλλά στο δημοτικό δεν ερωτεύτηκα. Μια συμμαθήτρια είχα ερωτευτεί, αλλά τίποτα, έπεσα σε τοίχο. και εσύ πάνω. Να κάτσουμε να τα πούμε κάποια στιγμή. Μου έφυγε το παιδικό τραύμα.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να διαβάσουμε όλα αυτά που λέτε. Ότι επιβεβαιώνει ακριβώς τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλο στην εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε να το βρω, το διαβάσω επακριβώς, γιατί έτσι έχει ενδιαφέρον. Σου λέει, άμα φωνάξεις κύριε Πρόεδρε στην Ελλάδα, θα γυρίσουν οι μισοί. Άμα φωνάξεις ρε μαλάκα, θα γυρίσουν όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ και τα κορίτσια μεταξύ τους όταν μιλάνε, δεν λένε το φιλικό του μαλάκα. Λένε ρε μαλάκα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Έχεις προσέξει και εσύ, φαντάζομαι. Έτσι, εκτός από λίγες περιπτώσεις. Κατερίνα μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Δρούγκα. Μιχάλη, σήμερα φοράω μπλουζίτσα που φαίνεται χιλιά, οπότε πρόσεξε τι τα κάνεις, έτσι. Κρύψτε την με έναν τρόπο, δεν ξέρω τι τα κάνεις, γιατί είπα ρουφάω συνέχεια, μιλάω. Γεια σου, Λίνα, καλημέρα. Πρωθυπουργό μα πέθανε στην ακρίβεια, εξαφάνισε το λιγνίτι, τον πουλάει στην Βουλγαρία και αγοράζει ενέργεια από τους Βούλγαρους και φροντίζει για την υγεία μας με πράσινα άλογα ενέργεια και μιλάει για αυτοδυναμία. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Από το Λουτράκι, το Υπουργείο Παιδείας αντί να πάρει μέτρα ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν γράμματα, το μόνο που κάνει είναι να προωθεί τη woke agenda. Το αρνείται κατηγορηματικά η κυβέρνηση, αυτό θέλω να σου πω. Το είπε 100 φορές ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Παιδιά, δεν γίνεται με το ζόρι αυτά.
1: Πάμε
0: σε διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλε μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Άκου, Βασίλη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς. Τις φρικτορίες. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Βασίλη, θυμάστε τις φρικτορίες? Όχι, δεν προλάβαμε εμείς. Και. Έχεις μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα? Ο 17ος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας Business της Εθνικής σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης μέσα από το Business Seats. Καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, χωρίς επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωση συμμετοχή στο 17ο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας στο mbg.gr competition και δώσει στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξέλιξει.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
0: Κουκουέ.
3: Παραπολιτικά 90,1. In the
5: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
4: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή: Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή: Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που τον έχουμε τηλεφωνική μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την.
0: Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Βασίλη μας? Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλετε, είδατε, μάλλον ακούσατε μία δήλωση που έκανε ο κ. Κλωρίδης και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά και την πιθανότητα τουρκικής
1: επέμβασης
0: στην Ελλάδα. Μας επιτρέπετε να την ακούσουμε 30 δευτερόλεπτα και να θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Πάμε, ευχαριστούμε.
3: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση.
4: 2000 FM.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000 FM.
2: Πολύ στην Κύπρο γίνονταν η Χούντα πέφτει.
14: Ναι, ναι.
2: Η μία γίνονταν τον Ανδρέα Παυρέλου στον Άκιο. Τι δεν ξέρετε.
14: Λέω, έχουμε γκρίζες... Μισό. Έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.
2: Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες. Όλη όμως η κουβέντα των ημείων και η ζημιά των ημείων έγινε με τον Ανδρέα Παυρέλου στον Άκιο. Ναι, έγινε ζημιά τότε, προφανώς. Ένα ελικόπτερο έπεσε, άνθρωποι πεθάνανε. Δεν έγινε ζημιά.
0: Και οι Τούρκοι από τότε άρχισαν να βάζουν το θέμα των γκρίζων ζωνών, είναι αλήθεια πάντως, έτσι. Και εμείς βέβαια από την πλευρά μας, και εμείς από την πλευρά μας, να μην μπορούμε να πηγαίνουμε στα νησιά.
2: Εγώ αναφέρομαι σε ένα ιστορικό γεγονός που για οποιονδήποτε στοιχειοδός ξέρει ιστορία, για να μην τσακωνόμαστε χωρίς λόγο το ραδιόφωνο, είναι αναντήρητη ιστορική πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της κυβερνησίας. Τελεία.
0: Και αυτό μπορεί να το δημιουργήσει, και αυτό μπορεί να το προκαλέσει η παρουσία του κ. Σαμαρά. Συμφωνείτε, φαντάζομαι.
2: Δεν είπα κ. Σαμαρά, εγώ.
0: Α, δεν το είπατε εσείς. Εντάξει. Λέτε για κάθε λόγο.
2: Για την παρατεταμένη ακυβερνησία. Πάμε τώρα. Την Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύμεται προς τις εκλογές του 27.
0: Ναι.
2: Πλην της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς έκαμε που δείξετε κάποιο άλλο πιθανό κυβερνητικό σχήμα. Σας ακούω. Πείτε μου ποιο θέλετε.
0: Δεν δουλειά μας.
14: Εσείς τα προτείνετε. Μας δίνετε το ρόλο σας.
2: Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία.
0: Εμείς ως πολίτες έχουμε άποψη, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά.
14: Αν δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία.
14: Αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Το πρώτο κόμμα θα πάρει την εντολή. Συγγνώμη λίγο.
2: Κοροϊδευόμαστε. Κάνε μου σε ένα άλλο.
0: Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε άποψη και ο Βασίλης έχει και εγώ έχω. Αλλά δεν έχει σημασία η άποψή μας. Έχει σημασία η άποψή μας. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη.
2: Εσύ ως κουρίς. Δεν θα κοροϊδεύεις τους ακροατές σου.
14: Εγώ κοροϊδεύω τους ακροατές μου.
2: Ένα κουρί που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
14: Τι.
0: Ένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αλήθεια. Είναι πως στο δημόσιο λόγο δεν υπάρχει.
14: Ποτέ πριν από τις εκλογές
0: δεν γίνονταν ποτέ.
14: Ποτέ, υπουργέ μου, πριν από τις εκλογές δεν λέγονται αυτά.
0: Θα σας πω, όταν μας
14: πείτε, εδώ θα είμαστε, θα το κρατήσω και θα πείτε ακολούθησαν τα γεγονότα.
0: Έχει δίκιο σε αυτό, Βασίλη.
2: Πάλι ψέματα λέτε και λοιπά.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
2: Γιατί, να πω γιατί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη έχουν κυβερνήσει εργασία και μα το λέτε συνέχεια. Ως παράδειγμα, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πριν τις εκλογές. Ποτέ μετά τις εκλογές.
0: Όχι, άλλο λέει όμως, να σου πω γιατί. Εγώ που είμαι έναν φανδόν υπέρ των αυτοδυναμών κυβερνήσεων και το λέω.
2: Λέω λοιπόν, όσοι λένε ότι γιατί η Ευρώπη τι έπαθε που έχει κυβερνήσει την εργασία, να πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο, βρε παιδάκι μου, αυτή την πλευρά.
0: Έπαθε.
2: Την Ευρώπη, αν δεν το ξέρει ο κύριος Κουρής, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πάντα πριν τις εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα λέμε, ο Βασίλης μου λέει για την Ελλάδα ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν νομίζω το λέει για το εξωτερικό.
2: Στην Ελλάδα δεν έχουμε κυβερνήσει εργασία.
0: Δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα συγκυβερνήσει η Ελλάδα με το Ινέα Δημοκρατία με το Πασόκ και το Λάος, ούτε ο Τσίπρας
2: που είναι καμένο. Η κυβερνήσει την εργασία στο 12 και το 11 και το 13, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, γίνανε με το πιστόλι στον κρότα από τη Βιέννη από το ευρώ.
14: Και τώρα θα γίνουμε το πιστόλι στον κρότοφο για να μην έρθουν οι Τούρκοι μας, λέτε.
2: Εγώ δεν θέλω κανένα πιστόλι σε κανένα
14: τρόπο. Γι' αυτό θα μην έρθουν οι Τούρκοι εδώ. Αυτό γίνεται τώρα.
2: Εγώ θέλω ηρεμία και ασφάλεια.
14: Και δεν είπα.
2: Δεν θέλω κανένα πιστόλι,
14: για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, και δεν είπα σε τίποτα ψέματα.
2: Στην Ελλάδα ποτέ.
0: Στην Ελλάδα δεν
2: γίνεται κυβέρνηση
0: εργασίας.
2: Στην Ελλάδα δεν γίνεται κυβέρνηση εργασίας.
14: Θα σας πω.
2: Αυτό θα είμαστε εδώ.
14: Θα είμαστε εδώ και θα το σκεφτούμε.
2: Κυβερνήσεις εργασίας γίνανε μόνο στα μνημόνια.
0: Στα μνημόνια, ναι. Αυτό είναι
2: δηλαδή με το ζόρι και το καλά
0: και
2: απλά.
0: Το 89
2: γίνεται. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων.
14: Δηλαδή αν δεν έχουμε, συγγνώμη λίγο, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία θα κινδυνεύσει η χώρα. Θα κινδυνεύσει ομαλότητα, θα κινδυνεύσει οικονομία.
2: Και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι όπως το Βέλγιο για 2 χρόνια, θα κινδυνεύσει η χώρα, ναι.
14: Βάζετε τώρα να μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν βάζετε το θέμα των κυβερνήσεων σήμερα. Βλέπετε ποιος κάνει την υπέρβαση.
2: Δεν υπάρχει κανένα σενάριο κυβερνήσεων εργασίας. Κανένα μηδέν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς επειδή είμαστε πιο μεγάλοι από εσάς.
2: Είμαι 20 χρόνια βουλευτής
0: και εμείς 40 δημοσιογράφοι
2: της Νέας Δημοκρατίας και σας λέω, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος
0: που κυβερνήσει με όλη μου την εκτίμηση και την αγάπη σας λέω ότι 40 χρόνια δημοσιογράφοι όλα γίνονται. Ναι, πια στην πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Όχι η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ. Το Πασόκ έχει λάβει συνεδριακή απόφαση
0: ότι
2: δεν συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία.
14: Δηλαδή, αν έχετε αυτοδυναμία, δεν θα του κάνετε πρόταση, θα πάτε κατευθείαν σε δεύτερες εκλογές.
2: Πού θα κάνουμε πρόταση, αφού έχουν πάρει επόμενο ή δεν θέλουν να είναι μαζί μα, τι πρόταση να κάνουμε.
14: Άρα, δεύτερες εκλογές λέτε.
2: Γιατί θα πάμε να θα πούμε στο Πασόκ, ελάτε μερικοί βουλευτές στο Πασόκ να κάνετε αποστασία, θα πούμε.
0: Η εντολή ήταν επόμενο, ρε. Πάει και άμα σχηματίσουν κυβέρνηση, σχηματίσαν. Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας καθαρά, ότι εμείς στις δεύτερες εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση. Όχι, έχει τον κύριο Γεωργιάτη, τον εντολή του Ζήνα Βασίλη.
2: Πρέπει στον κόσμο να λέμε πάντα την αλήθεια. Το κόμμα να πάρει όποια απόφαση θέλει. Δεν υφίσταται σήμερα κανένα σενάριο, καμία συνεργασία με κανένα.
14: Ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη λίγο, πάλι για να το καταλάβω εγώ, που είμαι λίγο βλάκας και λέω και ψέματα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός.
2: Εγώ δεν είπα
14: ότι. Ναι, μην το πω την άλλη έκφραση, λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός πρόσφατα έχει κάνει μια δήλωση και είπε: πρώτη Κυριακή, ό,τι αποτέλεσμα έχει, δεν πάμε σε δεύτερη κάλπη. Τι ψέματα λέω εγώ, λοιπόν. Μην τρελαθώ στο τέλος.
2: Ο Πρωθυπουργός είπε: πρώτη Κυριακή να πάρουμε αυτοδυναμία.
14: Ναι, ναι, αυτό λέω. Μία κάλπη πάλι δεν υπάρχει δεύτερη.
2: Να πάρουμε αυτοδυναμία. Και εγώ αυτό λέω.
0: Δεν είναι στο χέρι του αυτό.
14: Ναι, λοιπόν.
0: Το λέω, δεν είναι στο χέρι του. Εγώ και εγώ να λέω ότι θέλω, δεν είναι στο χέρι μου.
14: Λοιπόν.
0: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού αυτό.
14: Τώρα σας βγάλαμε και θα περάσει ο χρόνος και θα προλάβουμε.
2: Αισθάνομαι ότι μιλάμε και κοιτάμε τη γη που είναι στρογγυλή και λέμε: ρε, λες να είναι στρογγυλή. Όχι, μωρή, μπορεί να είναι και τρίγω. Έλα, μωρή, μου θέλετε τραγούδι.
0: Στρογγυλή, στρογγυλή, συμφωνούμε και τρεις. Πάμε.
2: Βασίλη, να πούμε στρογγυλή, να πούμε την αλήθεια.
14: Αλλά
2: δεν υπάρχει τέτοια κυβερνήσεων εργασία.

0: Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, τότε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μαζί με τον κύριο Γεροβασίλη, τότε επικεφαλή, και τον κύριο Πολάκη και όλου του αυτοβουλευτέ κλπ. Και κάναν το ίδιο ακριβώ έζημα. Και όπω θυμάστε, απάντησε ο Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει ζήτημα ανάσεω. Θα γίνει ακριβώ το ίδιο και τώρα, γιατί δεν υπάρχει ζήτημα ανάσεω.
1: Αν έχει νέα στοιχεία, ναι, ναι, ναι.
0: Για να γίνει ανάθεση μια δικογραφία, πρέπει να προκύψουν νέα στοιχεία. Νέο στοιχείο δεν έχει προκύψει ω προ το θέμα τη Νοβάτη. Αυτό που αναφέρει ο κ. Σαλμά και τα SMS τα μεταξύ μου και του κ. Σαλμά δεν είναι νέα στοιχεία κάτι τη δικογραφία.
2: Θα τον έχω μετά τον κ. Σαλμά εδώ, Βουσκίδη και Εγκαντώνα. Ήθελα να σα ρωτήσω, τι αποκάλυψη έχετε για τον κ. Σαλμά? Τι έκανε με την Νοβάρτη? Λέτε ότι αν πάμε με τη
0: σειρά. Θα πάμε λίγο με τη σειρά. Ο κύριος Σαλμάς πήγε χθες στο Open και είπε ότι του είχαν πράγματι προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αυτό δεν δέχθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέει ο κύριος Σαλμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί έχει κατευθεί στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κυρίας Μαραγγέλη το έγγραφο, αυτό που λέει ότι εγώ αλλιώς από το ChatGPT. Ναι, το πρώτο που έβγαλα το είχα βάλει ChatGPT και αλλιώς και το δεύτερο το έβγαλα κανονικό. Ποια είναι η δικογραφία? Αν απαντάει σε αυτό. Λοιπόν, έχει υπογράψει ο κύριος Σαλμάς, μετά οι Αμερικάνοι τον έκοψαν. Αφήνω όμως αυτό. Το ότι κάνει Αμερικάνοι δικό ζόρια. Λέει ο κύριος Σαλμάς που είχαν προτείνει οι Αμερικάνοι να γίνω μάρτυρας. Πολύ ωραία. Για να σου προτείνει ο Αμερικάνοι να γίνει μάρτυρας, πάει να πει ότι εσύ έχει πάει στους Αμερικάνους και έχει πει ότι έχει να εισφέρει κάποια στοιχεία. Σωστά. Πολύ ωραία. Για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κύριος Σαλμάς, αναπληρωτής υπουργός υγείας επί κυβερνήσεως Σαμαρά, που είναι ενδιαφέρον τους Αμερικάνους, για την περίοδο Σαμαρά. Όχι την περίοδο Γεωργιάδη, ήταν μετά το Σαλμά. Άρα ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για τους Αμερικάνους και την περίοδο που κυβέρνησε, δηλαδή για την περίοδο που ο πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ήθελε, λέτε, άρα, να δώσει τον κ. Σαμαρά.
0: Άρα ο μόνος λόγος για να του πούν οι Αμερικάνοι έλα να γίνεις μάρτυρας, που είπε μόνος του θες το όπερ που είπε να γίνει, ναι, ήταν για να πει κάτι κακό για τον κ. Σαμαρά. Ναι. Και κανένα άλλο λόγο. Τώρα, είναι δυνατόν ο κ. Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την κυβερνία Νοβάρτης, που έχει πει θα του πάει μέχρι τέλους, έχει πει όλα αυτά, να βάλει υποψηφιότητα το Σαλμά μετά από τη στεχνή του δήλωση? Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Τον να είμαι ειλικρινής. Δεν το πιστεύω.
2: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, γιατί είναι,
0: δηλαδή,
2: είναι σοβαρό.
0: Αν βάλει το Σαλμά υποψήφιο ο Σαμαράς, μετά το μόνο που τιμένει να βάλει τη Δουλουπάκη επικεφαλή της επικρατείας.
2: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, Υπουργέ, για ένα θέμα. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων στην Νίκαια που λέει ότι υπάρχουν και αρουραίοι κοντά σε, μάλιστα σε μονάδα με νεογνά. Και θέλω να την απάντηση σας.
0: Σε μια κλειστή μονάδα, εκεί που γίνονται εργασίες, πράγματι βρέθηκαν μίξη μικροπτικών και έγινε μειοκτονία και σχετική απολύμανση. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτίρια, μπορεί να εμφανιστούν. Δεν είναι κάτι το καινοφανέ, το φοβερό. Δεν κινδύνεται κανένα, δεν είναι σε σημείο που λειτουργούν στο νοσοκομείο.
3: Εγώ να πω δύο κουβέντε που υποσχετίζουν το Υπουργείο. Το ένα θέλω να πω, προωθήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε αυτό που ανακοινώσατε χθε το πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, σε μια χώρα.
0: Κάναμε ήδη και την πρώτη εξέταση με την Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη και όσκαλα στο Λονδαρδά.
3: Να προχωρήσει γρήγορα, αυτό είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία και με τα στενοφόρα επίση, επειδή έχει δημιουργηθεί
0: και τα στενοφόρα, γιατί είναι μεγάλο θέμα με τη Μάνη. Να πούμε
3: ναι,
0: τι τραβάω.
3: Ναι.
0: Έχουμε στη Δυτική Μάνη ένα ασθενοφόρο σχετικά καινούριο.
3: Ναι.
0: Πάει ο οδηγός, δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος έφυγε από τον δρόμο, τράκαρε το διέλυσε. Πολύ ωραία. Αυτό γίνεται η μέρα Πέμπτη.
3: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να αφήσουμε μέχρι να βρούμε ασθενοφόρο?
3: Όχι, στείλα τέμα το οποίο σε τρεις μέρες χάλασε, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν χάλασε τρεις μέρες.
3: Ναι.
0: Στείλαμε ένα λοιπόν που ήταν σε ακινησία από την Πύλο, που πράγματι ήταν 1.000.000 χιλιόμετρα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πονάδαν οι κάτοικοι μέσα στο γέρο, γιατί μα στείλανε με 1.000.000 χιλιόμετρα. Ναι. Μα δεν προλαβαίναμε. Πέμπτη είναι το δακάσμα, πάει για το θέμα από την Πύλο. Δευτέρα πήγαμε ασθενοφόρο, άλλα το εξάμ με 400.000 χιλιόμετρα. Πήγαμε νέο ασθενοφόρο
3: από την Κυπαρισία.
0: Με 100.000 χιλιόμετρα.
3: Ναι, ναι, από την Κυπαρισία το πήρατε αυτό, από ό,τι ξέρω. Ναι,
0: ακούστε τώρα. Ναι. Μέσα σε 5 μέρες έχω πάει στη Δυτική Μάνη 4 ασθενοφόρα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ακούω στο κόντρα, ισοδόρομο δηλαδή. Ο Άδωνης από εκδίκηση στο Σαμαρά κόβει το ασθενοφόρο από την πατρίδα του Σαμαρά. Δηλαδή
3: ο καθένα είναι υπεύθυνο για ό,τι λέει και τη σχολιά.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία στη χώρα. Δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Λοιπόν, εντάξει, ήθελα να μα πείτε τι αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί πέρα, άμα πρέπει να εξυπηρετηθούν, αυτό μόνο είναι σημαντικό. Ζωή και θάνατο τώρα.
0: Έχω καινούριο ασθενοφόρο των 100.000.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι καινούριο.
3: Μάλιστα.
0: Και έχω πει ότι παρόλο που πήγα το ασθενοφόρο την Κυπαρισία των 100.000, έχω δεσμεύσει ολοκένουργιο ασθενοφόρο με 4x4 για τη Δυτική Μάνη. Μόλι θα παραλάβουμε,

0: τώρα με 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Όταν θα έρθει η δική μα. Δηλαδή και αυτό το ασθενοφόρο των 100.000 χιλιόμετρων είναι για 2 εβδομάδες.
1: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα.
2: Καλή σα ημέρα.
1: Πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και μετά γυρίζουμε και μαθαίνουμε, σχολιάζουμε και λέμε ότι θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τι νέε δυνατότητε που φέρνει η Telekom. Κύριε, πάμε να δούμε πάνω σε διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Επιστρέψαμε. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 έχετε στείλει.
13: Ήρθαν μηνύματα.
12: Καλημέρα, παιδάκια, λέει ο Σπύρος. Μπορείτε να ρωτήσετε το chat GPT για τις απορίες. Το ίδιο κάνει και ο συνομιλητής σας, λέει. Αυτό που είπε, αν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μείνει χώρα κυβέρνητη, είναι εκβιασμός. Ρωτήστε στη γλώσσα μας, λέει.
13: Προεκλογικά, συγγνώμη, όλα τα κόμματα εκβιάζουν. Βάζουν τα λεγόμενα διλήμματα, τα οποία είναι εκβιαστικά. Όσο πιο πιστικά είναι εκβιαστικά, τόσο μεγαλύτερα αποτελεσματικά, τόσο περισσότερο είναι αποτελεσματικά. Αλλά υπάρχει και ένα ρεαλισμό στο αίτημα για να είναι έτσι.
12: Αυτά τα διλήμματα έχουμε δει στο παρελθόν και να πιάνουν και να μην πιάνουν.
13: Ναι,
12: δηλαδή,
13: ναι.
12: Το με το Σιμίτι, ας πούμε, το είδαμε να πιάνουν. Τότε που έβαλε το ζήτημα, του βάλαν το δίλημα ή πρωθυπουργό ή αυτό, είπε ή πρωθυπουργό και πρόεδρο ή τίποτα. Και το πέτυχε. Άλλα διλήμματα δεν έχουν πιάσει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι λοιπόν, σωτηρία δεν υπάρχει, γιατί αυτός και η ομοίη του δεν μετάλλαξε, σταματάει. Σπύρο, υπάρχει σωτήριση. Δεν υπάρχει σωτηρία όμως. Καλημέρα, διασχίζω τη λεωφόρο Μεσογείο το ύψος Αγίας Παρασκευής μέχρι τον πύργο Αθηνών. Δεν ήταν υπάρχει κάποιος έλεγχος με αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα μέτρα. Θα μπορούσατε να αναδείξετε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και τον προτέρων Δημήτρη Παντελή. Καλημέρα, κύριε Παντελή. Θα έχουμε άνθρωπο να μιλήσουμε για το θέμα των συγκοινωνιών μέσα στη εβδομάδα αυτή, δηλαδή αύριο ή μεθαύριο. Έτσι, Βασίλη.
13: Ήτανε
12: και συμφώνησα απολύτως, γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι η καθημερινότητά μας. Καλημέρα στον Ανδρέα. Τι λέει, ευτυχώς που κάποιος το μεταφράζει. Ποιος το μεταφράζει, καταλαβαίνω. Λέει ο Διονύς, λέει τώρα που είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει τη μισή κυβέρνηση με Πασόκ, δεν λογίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας. Εντάξει, αλλά είναι πριν από την κυβέρνηση αυτή. Ναι, το χιούμορ κάνει Διονύς και έχει χιούμορ, το ξέρουμε. Είναι πριν από την κυβέρνηση, πριν από τις εκλογές. Το ξέραμε ότι θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, διότι είχε πολύ Πασόκ μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Λέει Χριστίνα, καλημέρα. Ποιος θα δίνει τις τελικές εντολές σε ενόπλες δυνάμεις αν δεν υπάρχει κυβέρνηση? Θα γίνει αρχηγός του κράτους μοιραία ο Αγιεθά? Εντάξει, μπαίνει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπάρχει πάντα ένας πρωθυπουργός. Δεν είναι το ίδιο από το να υπάρχει μια κανονική. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι καλύτερο να έχει, γιατί δεν είμαστε Βέλγιο εμείς, δεν έχουμε αυτές τις πολυτέλειες.
13: Παιδιά, ναι. Και άλλες φορές είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, μία οτιδήποτε, ναι, στην ιστορία.
12: Ναι.
13: Και μια χαρά ήταν οι ενόπλες δυνάμεις. Και αλλήμονω μια χώρα να πιστεύει ότι αν έχουμε απλώς μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην οποία συνήθως ο Υπουργός Άμυνας είναι προσεγμένο, είναι κορυφαίος στρατιωτικός, όποιος είναι Υπουργός Εξωτερικών, επίσης είναι διπλωμάτης
12: και
13: κοινής αποδοχής και οτιδήποτε, δεν είναι έτσι.
12: Ναι.
13: Αλλήμονω τότε να μην γίνονται τίποτα από όλα αυτά.
12: Καλό είναι πάντως να μην έχουμε, λέω τώρα, ναι, εγώ, και να υπάρχουν κυβερνήσεις είτε συνεργασίας είτε αυτοδύναμες. Εγώ είμαι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων αναφανδών, ναι, το έχω πει, δεν το έχω κρύψει, αλλά και αυτοδύναμες να είναι, να συνηθίζονται γρήγορα, να μην ταλαιπωρείται μια χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν είμαστε Βέλγιο, κατά ψέματα. Η διοίκηση δημόσια στην Ελλάδα δεν είναι ίδια με τη δημόσια διοίκηση του Βελγίου ή της Μεγάλης Βρετανίας.
13: Ναι. Πρόσθεσε, όλα. Ακόμα και ο εκλογικός νόμος είναι κομμένος και ραμμένος για, ναι, να βάζει αυτό το δίλημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Από ένα σημείο και μετά,
12: ναι,
13: αυτό δεν πιάνει. Τότε τι γίνεται, δηλαδή,
12: ναι,
13: ξαφνικά, αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση μετά και γίνουν δεύτερες εκλογές.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Θα είναι χώρα βορρά, λες τον Τούρκο, έλα. Θα πετύχει.
12: Ναι,
13: αυτά δεν λέει καμία σοβαρή κυβέρνηση κατά την και υπουργή.
12: Αυτό...
13: Και φαντάζομαι όταν ρωτήσει τον πρωθυπουργό,
12: ναι,
13: δεν θα χρησιμοποιήσει, επειδή είναι πολύ πιο υπεύθυνο, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τους όρους. Τι να κάνουμε.
12: Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει. Αυτό λέμε.
13: Ναι,
12: αυτό,
13: ναι,
12: λέμε. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα, αγόρια, καλημέρα, αγόρια, καλή δύναμη. Θα συνδέσω την πατάτα με το πρόγραμμα Παχυσαρκίας με την ίδια του Βενιζέλου του 1920. 44.000 ψηφοφόροι τη οικογένειά του, 100.000 ψηφοφόροι βράζουν. Και λέει και διάφορα άλλα. Τι μεταφέρουμε, τι ξέρουν, φαντάζομαι. Και εντάξει, ασχολούνται με ό,τι θέλουν να ασχοληθούν. Ο Βασίλης στέλνει ένα ωραίο μήνυμα, έχει επέτειο γάμων σήμερα. Και λέει καλημέρα, σήμερα είναι η μέρα που αν την ξεχάσει μια φορά δεν την ξεχνά ποτέ πια. Αυτό σα το είπα εγώ πρώτα, πριν από χρόνια νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, έτσι. Καλημέρα στον Μπουρλούδη, καλέ ο Στέφανος από τη Γερμανία είναι. Πείτε σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, λέει ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οι διοκτήτες κατοικιών πληρώνουν φόρο, έτσι και στην Ελλάδα. Όχι παράξενο βέβαια, μας έχει συνηθίσει. Εδώ τα έχει στη Γερμανία, τα σπίτια πληρώνουν φόρο κατά την κατασκευή τους και μόνο. Μετά τέλος. Πληρώνουν μόνο δημοτικά τέλη κλπ. Κλπ. Το κράτος δεν παίρνει δραχμή. Ωραία τα έχει καταφέρει η Γερμανία και το βλέπουμε και τώρα πάντως. Να πω και αυτό γιατί δεν αντέχω. Τι καλά που τα έχει καταφέρει η Γερμανία.
13: Η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης.
12: Ναι, αλλά η εξέλιξή
13: της. Ισχυρή χώρα.
12: Η εξέλιξή
13: της από ένα σημείο και μετά δεν είναι η καλύτερη.
12: Δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι καλύτερη. Είναι καθόλου καλή.
13: Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό και για την Ελλάδα.
12: Ας μην την κάνουμε και τώρα πρότυπο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι πρότυπο η Γερμανία. Και για τους λόγους που καταλαβαίνουμε.
13: Ποια χώρα είναι πρότυπο?
12: Δεν έχω καμία χώρα πρότυπο αυτή τη στιγμή. Να σου πω την
13: ομάδα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι.
12: Τα πρότυπα που είχα ακούγεται με τα ρεύση. Εγώ είχα πρότυπο πάντα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μέχρι που έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο. Μέχρι που έβγαλε τον Τραμπ πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: 2000 FM.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
22: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
25: Έχω εξαστιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε,
26: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
30: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
31: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό. Βασισάμου.
32: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
33: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
32: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
33: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
32: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
30: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
34: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
35: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
34: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
35: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν, κούντα 4,99, τοστάκι 1 συν 1, χυμή όλυμπος 2,30, νουτριβάλεϊ 2,20, ice dream 2,99, softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
7: Πανουράκης.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: 2000 FM.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
0: αυτό.
14: Σας αφήνω τώρα, γιατί
0: έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Στέφανε.
16: Ναι.
15: Πάω σούπερ μάρκετ.
16: Στο τάδε.
15: Όχι.
16: Στο άλλο τάδε.
15: Μπα, όχι.
16: Πού θα πας?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market, λοιπόν.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
19: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Μας καλείτε στο 22 7 30 88 88 86 78, στο 2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Ιωακήμ και Άννη σήμερα, χρόνια πολλά, και εχθές της Ευρωδιανής, γι' αυτό και εγώ δεν έκανα εκπομπή. Δεν είχα πάει ποτέ ανήμερα στο μοναστήρι. Η αλήθεια είναι ότι αν θες να ζήσεις αυτή την κατάνοιξη και όλο αυτό το τελετουργικό, πρέπει να πας το πρωί. Το βράδυ έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλά, δεν σας λέω για προεκλογική περίοδο που κάνουν πασαρέλα οι πολιτικοί. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα, αλλά έγινε ακόμα πιο όμορφη, γιατί είχαμε τη χειροτονία του Δημήτριου, του Διακόνου Δημήτριου Ελευθερίου, ένα παιδί δικό μας, Σαμιώτης, μόλις 26 χρονών, μπήκε λοιπόν στους κόλπους της Εκκλησίας, στη Γερμανία, παντρεμένος με παιδάκι, γιος της Άννα Ζέπου, γνωστή, αξιώτη σε όλους για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, την προσφορά της, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο, συγκινημένη, και όλοι οι ιερείς που ήταν εκεί, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είχα ξαναπαρακολουθεί έτσι όλο αυτό το τελετουργικό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Μια λαμπρή μέρα για την Σάμο, για το μοναστήρι της Βροδιανής. Σήμερα βέβαια Ιωακήμ και Άννης, να πω χρόνια πολλά βέβαια στο δικό μου Ιωακήμ, και χρόνια πολλά στο Γιώργο Σκαπέτη που έχει γενέθλια, και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που, γι' αυτό κάνω ιδιαίτερη αναφορά, έχουν στήσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή ραδιόφωνο και Γιώργος Σκαπέτης στη Σάμο είναι δύο έννοιες συνυφασμένες, γιατί είναι από τους πρώτους, από τις πρώτες φωνές του ραδιοφώνου στη Σάμο, και όχι μόνο, και αργότερα στην τηλεόραση. Χρόνια πολλά σε όσους λοιπόν έχουν σήμερα γενέθλια. Το Facebook μου έβγαλε μάνι μάνι 10 δικούς μου φίλους που έχουν γενέθλια. Πάρα πολλοί κόσμος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και ευλογημένα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στην χώρα μας, και μετά θα πάμε στα ειδικότερα. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης. Η έρευνα λοιπόν της Manpower Group για τις προοπτικές απασχόλησης του τέταρτου τριμήνου του 2026 κατατάσσει την Ελλάδα 35η ανάμεσα σε 42 χώρες. Τουρισμός, ξενοδοχεία, εστίαση μακράν στην πρώτη θέση των προσλήψεων. Η εικόνα λοιπόν αλλάζει όταν τοποθετούμε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης συνολικών προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στο 15% σχεδόν, στο ίμιση του παγκόσμιου μέσου όρου, που είναι 29%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 που εξετάζει η έρευνα, και είναι η μοναδική με μηδενική μεταβολή του δείκτη νέο για προοπτικές απασχόλησης σε αιτήσια βάση. Ο συνολικός δείκτης προοπτικών απασχόλησης προκύπτει υπολογίζοντας το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση των προσλήψεων και αφαιρώντας από αυτόν το ποσοστό εκείνων που αναμένουν τη μείωση. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από το 1962 και αποτελεί σύμφωνα με τον Όμιλο την πιο ολοκληρωμένη του είδους της, γι' αυτό και χρησιμοποιείται διεθνώς ως βασικός οικονομικός δείκτης. Στην τελευταία λοιπόν παγκόσμια έρευνα συμμετείχαν περίπου 40.000 εργοδότες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 528 προέρχονται από την Ελλάδα. Τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, το 54% των εργοδοτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, ενώ το 28% σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Είπαμε ότι σε χειρότερη μοίρα, λέει, όλων είναι οι μικρές επιχειρήσεις, αν και γενικά οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα παραμένουν αμετάβλητες σε αιτήσια βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι μάλλον δυσμενής και παρουσιάζει επιδείνωση, κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Λοιπόν, αυτά για τις
για την αγορά εργασίας. Όπως είπαμε, ο τουρισμός, ξενοδοχεία, εστίαση είναι μακράν εκεί που γίνονται οι πρώτοι στις προσλήψεις. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέπτεται σήμερα τη Λέσβο. Είναι βέβαια εκεί οι κτηνοτρόφοι στα Κάγκελα. Έγινε αποδεκτό το αίτημά τους. Θα επισκεφθεί λοιπόν σήμερα ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το νησί, που βρίσκεται, λέει, σε καθεστώς ακυβερνησίας μετά το εκρηκτικό Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου, το οποίο έφερε στη συνέχεια την εμπλοκή του στρατού στη διαχείριση της επιζωοτίας. Στη Λέσβο λοιπόν θα βρίσκεται, εκεί θα συνοδεύεται ο κύριος Καβαδάς, από το Χαράλαμπο Αθανασίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι και θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων έχει καλέσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγρότες, κτηνοτρόφους και τον κόσμο της Λέσβου στις 5 έξω από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας. Ο κύριος Καβαδάς θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας αλλά και του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα στις 5.30. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στον απόϊχο του εκρηκτικού εκείνου Περιφερειακού Συμβουλίου 27 Αυγούστου, που αποφάσισε και ο Περιφερειάρχης να πάψει προσωρινά τις δειγματοληψίες και τις θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τον αυτόδη πυρετό, μέχρι ο υφυπουργός να επισκεφθεί το νησί. Και πραγματικά είναι μια κατάσταση εκρηκτική εκεί στην Μυτιλίνη. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε εκτός όλων των άλλων το θέμα των μεταναστών που θα έχουμε σήμερα στις 5.30 το απόγευμα την άφιξη 320 μεταναστών. Εξάλλου ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Πλεύρης και τον άκουσαν και έθεσαν τις ενστάσεις τους, αλλά από εκεί και πέρα είναι ότι πάθαμε με τον κύριο Μηταράκη. Η κυβέρνηση λέει αυτό. Βέβαια βάζει και κάποια... Έτσι, μάλλον μας λέει ότι ο κύριος Πλεύρης δεν θα έρχονται περισσότεροι από αυτούς που μπορείτε να διαχειριστείτε. Είναι προσωρινό, κάντε υπομονή, κάνω τώρα εγώ μια έτσι ελεύθερη μετάφραση, κάντε υπομονή, ούτως ή άλλως δεν έχετε πολλούς, θα φύγουν 300 άτομα μέσα στην εβδομάδα, έρχονται 320, μία ή άλλη. Είναι μάλλον αυτοί που ήρθανε από τους 205 συν κάτι ακόμη. Και έτσι λίγο θα πηγαίνει η κατάσταση μέχρι να αποσυμφορηθεί εκεί το νησί της Λέσβου. Ακούσαμε χθες, της Κρήτης, συγγνώμη. Ακούσαμε βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο που ομόφωνα είπε όχι, και εδώ θα συμφωνήσω με πολλούς που αναφέρουν ότι αν δεν πηγαίνανε στη Λέσβο δεν θα είχαν αυτή την πρεμούρα, όσο και να το λέγανε οι δικοί μας εδώ. Πρέπει να το πούμε ότι δυστυχώς στο θέμα το μεταναστευτικό εδώ ούτε έγιναν οι κινητοποίησεις στη Χίο και στη Λέσβο που κατάφεραν τελικά να μην κάνουν τις δομές, ούτε τίποτα. Εδώ η Σάμος πάλεψε πιο πολύ μόνη της. Ξεκάθαρα τα πράγματα, και επειδή και μνήμη έχουμε και όχι κοντή και έχουμε καταγράψει και όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και κινητοποίησεις, δυστυχώς παλέψαμε μόνοι μας ως προς το μεταναστευτικό. Βέβαια έγινε εδώ το κιτ. Έτσι, ήταν αποφασισμένο, ήρθε ο κύριος Μηταράκης, έλεγε τα δικά του, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, έπρεπε, λέει, να γίνει υπό την πίεση που εμάς ήταν εδώ μέσα στην πόλη, διότι μου λένε κάποιοι μη τα σκέφτεστε αυτά. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πει κάποιος ο οποίος δεν ζει στην πόλη της Σάμου. Όσοι ζούσαμε στην πόλη της Σάμου ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε, και όχι ότι κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι μεταξύ μας, δεν μας πειράζει αυτό, για όνομα του Θεού. Αυτό που μας ανησυχούσε ήταν η καταπάτηση στα χωράφια των ανθρώπων που έπρεπε να πάρουν κάποια, έμπαιναν σε κάποια σπίτια να πάρουν έστω και ρούχα κλπ. Οι εξεγέρσεις και οι φωτιές που έμπαιναν συνέχεια, εκεί εγώ
έχω τις ενστάσεις μου και λέω ότι υπό αυτή την πίεση τότε με 10.000 κόσμο στις παρυφές της πόλης πάρθηκε η απόφαση να γίνει το kit εκεί. Τώρα τα υπόλοιπα θέλουμε μια μικρή δομή μόνο για καταγραφή. Όλοι ξέρουμε ότι ακόμη και η καταγραφή θέλει 2 εβδομάδες να γίνει. 2 μέρες δεν γίνεται με το νέο με την νομοθεσία που υπάρχει. Να το λέμε απλά για να είμαστε αριστεί ή δεν ξέρω τι, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. 2 μέρες δεν κάνουν για να καταγραφούν οι μετανάστες όταν έχεις 500 τη μέρα. Άρα λοιπόν πού θα ήταν? Θα ήταν στο δρόμο, στο λιμάνι, κάπου έπρεπε να είναι. Και οι 320 που έρχονται, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ότι ενοχλούν κάποιον και ούτε είναι μείζον πρόβλημα για το νησί της Σάμου αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση. Αυτό που, εκεί που έχουν την ένστασή τους όλοι, είναι αυτό να μην παγιωθεί σαν μια κατάσταση θα μας φέρνουν από οπουδήποτε αλλού όταν υπάρχει πρόβλημα, και όταν η δική μας η δομή είναι με έναν αριθμό μη διαχειρίσιμο. Αυτό. Και καλά κάνουν και οι αιρετοί που έθεσαν κάποια όρια, και αυτό που λένε επίσης είναι ότι δεν μας ενημερώνουν. Δηλαδή και χθες, προχθές, το έμαθαν οι αιρετοί πάλι από εμάς τους δημοσιογράφους. Ή είχαν κάποια πληροφορία, αλλά όχι επίσημα, από διαρροές, όπως έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν τους πήραν από το Υπουργείο να τους πούνε, ξέρετε, εκεί στη Σάμο σας φέρνουμε τόσους. Την άλλη μέρα θα πάνε βέβαια τόσους και στη Μυτιλήνη, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Προς το παρόν έχουν και το πρόβλημά τους με τον αυθόδη πυρετό. Είμαστε ακόμη στον απόϊχο βέβαια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης και των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη δέσμη μέτρων. Με πολλούς βέβαια ανθρώπους, επιχειρηματίες, από επαγγελματικούς, από συνομοσπονδίες, από επαγγελματικά επιμελητήρια κλπ. Να μην είναι ικανοποιημένοι πλήρως από τη δέσμη μέτρων. Επίσης, μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει τώρα ανοίξει έτσι οι αιχμές αυτές και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά είναι μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο κύριος Σαμαράς λέει θα κάνω το δικό μου κόμμα. Πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Θα πάρει κάποιος. Λέει τα πρώτα δείγματα λένε ένα 7%. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να πάρει το ποσοστό που θέλει, πάνω από το 25%, για να έχει και το μπόνους των εδρών. Είναι μια κατάσταση δύσκολη αυτή τη στιγμή. Γενικότερα βέβαια όλα τα κόμματα είναι σε μία προετοιμασία για το να ανακοινώσουν βέβαια πλην από τον κύριο Τσίπρα που το έκανε το δικό τους πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα μπαίνει πάντα το ερώτημα η επόμενη μέρα, εάν και εφόσον δεν μπορεί κάποιος ή ο Πρωθυπουργός ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και χρειάζεται συνεργασία, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Και εκεί αρχίζουν τα σενάρια, θα πάει ο Σαμαράς με το Πασόκ, θα πάει το Πασόκ με τον κύριο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πάει ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη και θα θέλουν, έχουν ακουστεί άλλα 4 ονόματα. Πολλά είναι τα σενάρια και φυσικά αυτά φουντώνουν όσο προχωράμε προς τις εκλογές, που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνουν προς την άνοιξη του 2027. Θα πάμε να μιλήσουμε, όταν είμαστε έτοιμοι, με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, για να δούμε πώς είδαν τα μέτρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί βασικά αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μια μικρομεσαία, μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση. Τέτοιες έχουμε και στο νησί της Σάμου. Δεν έχουμε πλην από τα ξενοδοχεία και τα σούπερ μάρκετ που έχουν περισσότερο προσωπικό. Τέτοιες είναι οι επιχειρήσεις και θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα μπορέσουν αυτές να στηριχτούν. Μεγάλη κουβέντα και έχει ανοίξει για τα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τις τιμές. Για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια, που θεωρούν και οι καταναλωτές ότι είναι ψίχουλα. Τι είναι αυτό που μου δείχνεις?
Α, ωραία. Ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρές οι διαφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να μην ουσιαστικά υποφελούνται οι καταναλωτές. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ στη Σάμο βέβαια υπάρχουν κάποια σούπερ μάρκετ που είναι πραγματικά λίγο πιο φθηνά, μια μαρκέ τιμή από σούπερ μάρκετ της Αθήνας, γιατί έχουμε το 17%, δηλαδή έχουμε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% που πρέπει να μετακυλίεται και να είναι ορατή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται παντού, σε κάποια γίνεται. Το επισημαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται το καλοκαίρι από την Αθήνα και βλέπουν τις διαφορές και μάλιστα αναρωτιούνται πώς είσαστε πιο φθηνοί, μη γνωρίζοντας ακριβώς βέβαια το καθεστώς που επικρατεί στο ΦΠΑ, ότι έχουμε αυτή την έκπτωση του 30%. Αν δεν μπορούμε και δεν απαντάει τώρα ο κύριος Καβαθάς, ενώ είχαμε ραντεβού, να πάμε στον κύριο Βογιατζή, αν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο κύριος Βογιατζής Δημήτρης, ο αντιδήμαρχος της Ανατολικής Σάμου, υπεύθυνος για θέματα παιδείας, σχολικών κτηρίων κλπ. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή, μάλλον ο αγιασμός. Το πρώτο κουδούνι ουσιαστικά τη Δευτέρα που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και ήδη έχουν ξεκινήσει έτσι να προετοιμάζονται με την αγορά της σάκας. Ξέρετε, όλα αυτά τα πολύ όμορφα που τα θυμόμαστε και εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Βογιατζή Δημήτρη. Να πούμε ότι έχουμε την Παρασκευή μία συναυλία από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Καλτάκης εδώ στην πλατεία Πυθαγόρα. Η Περιφέρεια, λέει, Βορείου Αιγαίου διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε». 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Βαθέως, Σάμου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σε ένα μοναδικό σκηνικό με φόντο τη νυχτερινή Σάμου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια με μελωδίες και αναμνήσεις. Στη σκηνή θα συναντηθούν ο καταξιωμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Νταβλάς σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές μουσικές αναφορές και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανάδειξη των νησιών ως προορισμών, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εμπειριών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό και τη μουσική ως σημαντικά εργαλεία εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής. Καλό είναι να γίνει κάτι στη Σάμο, γιατί από ό,τι είδαμε στοιχείο, πέρασε ο κόσμος και κοσμάκι σε ένα φεστιβάλ πάνω από 200.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλό με τις θεματικές του ενότητες και πραγματικά ζηλέψαμε κι εμείς λίγο, με την καλή έννοια του όρου το λέμε, γιατί να μην μπορεί να γίνει και στη Σάμο κάτι αντίστοιχο, έτσι. Και εμείς νησί του Βορείου Αιγαίου είμαστε, από ό,τι ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Παρασκευή και να αναφέρω επίσης, γιατί δεν το είχαμε αναφέρει αυτό το θέμα. Αφορά στη δικαστική δικαίωση για 8 εργαζόμενους στους παιδικούς και βροφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Μια δικαίωση που γνωστοποίησε ο δικηγόρος Γιάννης Καλτάκης. Οι αποφάσεις αυτές οδηγούν στη δημιουργία προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, καθώς θα πρέπει τώρα η δικαστική αυτή εκφορά ερμηνεία του δικαιώματος εργασίας των εργαζομένων με συμβάση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο. Είναι μια σύμβαση αορίστου χρόνου υπονομικές προϋποθέσεις. Δικαιώνει, λέει, την άποψη του κυρίου Καλτάκη και τη νομική του θέση για το θέμα. Ότι άποψη με την οποία έχουν διοριστεί πάμπολοι συνδημότες μας, ύστερα από δικαστική δικαίωσή τους. Παραθέτει, λέει, την επιστολή τους στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και ευελπιστεί ότι με τη βεβαιότητα και την αξιοπρέπεια που τον διακρίνει και την σημερινή Δημοτική Αρχή
ότι θα γίνει διοικητική τους τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού κώδικα. Έχει ξαναγίνει αυτό και θυμόσαστε τότε ότι χρειάστηκε, γιατί ήταν εκτός προϋπολογισμού η δαπάνη, χρειάστηκε να μπει χέρι στις καταθέσεις από το κληροδότημα Γερογιαννάκη από την Eurobank για να πληρωθούν, γιατί κινδύνευαν να μην πληρωθούν τότε με το δώρο Χριστουγέννων ή το μισθό. Δεν θυμάμαι αν είχε καταργηθεί τότε. Ήταν 10-12, τώρα μου διαφεύγει ακριβής ημερομηνία, χρονολογία μάλλον, και κινδύνευαν να μην πληρωθούν Χριστούγεννα οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. Πάμε σε μία άλλη είδηση, μέχρι να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κάθε χρόνο γίνεται από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου σε χιλιάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ορίζεται μία θεματική γύρω από την οποία οι πόλεις που συμμετέχουν καλούνται να χτίσουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με στόχο την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή κατά το δυνατόν περισσότερων πολιτών στα όρια του κάθε Δήμου σε θέματα αστικής και βιώσιμης κινητικότητας. Το 2026 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διατηρεί το θέμα που έκανε την επιτυχία της τελευταίας διοργάνωσης «Κινητικότητα για όλους». Η φετινή εκστρατεία θα δώσει έμφαση στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. 16 λοιπόν με 22 Σεπτεμβρίου. Ναι. Σχετικά με το θέμα της άφιξης των μεταναστών σήμερα, όπως ανέφερε εχθές ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, έχουν ζητήσει ενημέρωση που μέχρι στιγμής δεν την έχουν λάβει από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης, και ότι ο κύριος Παπαγεωργίου θα επικοινωνούσε πάλι με τον Υπουργό ώστε να δει τα ακριβή νούμερα και το πώς θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Θα δούμε τι και πώς. Αν είμαστε έτοιμοι με τον κύριο Βακαβαθά, με τον κύριο Βογιατσή, και πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με το σχολείο, αλλά με τα σχολεία μάλλον, αλλά και με το θέμα των επαγγελματιών που δεν είδαν και με τόσο θετικό μάτι τα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι κάτι που θα καταφέρουν μέσω αυτών των μέτρων να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και να ανταπεξέλθουν στην αύξηση των μισθοδοτικών εισφορών. Είναι πολύ ακριβή πλέον.

0: Έχετε αφήσει σχολικές μονάδες που δεν έχετε καθόλου κάνει κάποιες παρεμβάσεις?
1: Όχι, όχι, έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή, όχι για τα μεγάλα έργα, γίνονται οι καθαριότητες όπως κάθε χρόνο των σχολείων, με τα συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Τα σχολεία έχουν καθαριστεί όλα, είναι έτοιμα να υποδεχτούν τον αγιασμό το πρώτο κουδούνι. Βέβαια, πέρα από αυτό έχουν γίνει και κάποια έργα τα οποία για πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στα σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Έχουν γίνει ανακαινήσεις στις τουαλέτες των γυμνασίων, το πρώτο και δευτέρο του πειραματικού και το δευτέρο γυμνασίου, εξ ολοκλήρου ανακαίνιση από την αρχή, για το σχολείο πάνω στο Λύκειο, στο ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ. Στο ΕΠΑΛ έχουν τελειώσει και εκεί οι τουαλέτες. Όταν σας λέω τώρα, έχουν ξυλωθεί τα πάντα και έχουν γίνει καινούργια όλα από την αρχή. Είναι ένα έργο, όλες αυτές τις παρεμβάσεις, γύρω στο 1.200.000. Και περιμένουμε να τελειώσουν και οι τουαλέτες από το ΓΕΛ. Περίπου σε 20 μέρες θα παραδοθούν και αυτές. Επιπροσθέτως έχουν γίνει και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχες παρεμβάσεις. Έχει γίνει σεγανοποίηση από τον εργολάβο πάνω στις σαράτσες του πρώτου γυμνασίου, του πειραματικού και του δευτέρου, όπως γίνεται σεγανοποίηση και αλλαγή στέγης και στο ΓΕΛ Σάμου, στο Γενικό Λύκειο Σάμου. Και φυσικά έχουν βαφτεί εσωτερικά πάρα πολλές σχολικές αίθουσες. Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και στο Γυμνάσιο Πυθαγορείου, όπου βάφτηκαν σχολικές αίθουσες και οι διάδρομοι. Πέρα όλα αυτά, εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς, είναι εργασίες οι οποίες πραγματικά είχαν να γίνουν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν ανακοινιστεί οι τουαλέτες των σχολείων και δεν ήταν σε καλή κατάσταση, και καταφέραμε μέσα, πριν βρέθηκε χρηματοδότηση από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, και κάναμε αυτή την παρέμβαση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε έτοιμοι, τα σχολεία ήδη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται παρεμβάσεις και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, πλέονται αυλές, κουρεύονται από τα δέντρα γύρω-γύρω τα σχολεία, καθαρίζονται και σας λέω, θέλω να είμαστε πανέτοιμοι με το πρώτο σχολικό κουδούνι την Παρασκευή να υποδεχτούμε τους μαθητές και τους γονείς και να ξεκινήσει ομαλά η καινούργια σχολική χρονιά.
0: Το μεγάλο πρόβλημα πέρυσι ήταν στο ειδικό σχολείο. Εκεί οι παρεμβάσεις που έγιναν...
1: Ναι, και εκεί έχουν γίνει παρεμβάσεις, κύριε Τρυπόδη, έχουν γίνει εργασίες και εκεί. Και στο μουσικό σχολείο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Γίνανε εργασίες και στην αυλή, όπου η αυλή έγινε περίφραξη της αυλής που ζητάγανε οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τα παιδιά καλύτερα, και πίσω στο χώρο που είναι, που προαυλίζονται, και πάνω καθαριστήκανε ψευδό. Δεν έγιναν αυτό η παρέμβαση του εκατομμυρίου που θέλουμε να κάνουμε, να ξυλώσουμε όλες τις ψευδορεφές και αυτά, γιατί πρέπει να πάρουμε και εμείς ανάλογη χρηματοδότηση και πρέπει και το κτίριο αυτό να αποδοθεί στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για κάποια χρόνια, για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που θέλουμε να κάνουμε. Σιγά σιγά πιστεύω ότι όλα θα γίνουν, αλλά και εκεί έγιναν πράγματα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να βελτιώσουν εκεί την εικόνα του κτίριου.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιατί νομίζω ότι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν το ειδικό σχολείο.
1: Βέβαια, τα προβλήματα τα ξέρουμε, αλλά στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα που μπορούμε.
0: Κατανοούμε. Τώρα, αυτό που λέτε ότι 30 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι εκεί, μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, βέβαια.
1: Για το ειδικό σχολείο.
0: Για το ειδικό σχολείο και τα υπόλοιπα που μας λέτε, τουαλέτες.
1: Κοιτάξτε, ήταν τουαλέτες οι οποίες έπρεπε να βρεθεί δεν μπορούσαν να γίνουν αλλαγές αν δεν βρισκόταν μια χρηματοδότηση. Όπως σας είπα, είναι της τάξης των 1.200.000, που δεν είναι μόνο παρέμβαση για τις τουαλέτες, είναι παρέμβαση γενικά σε όλα τα σχολεία, και σε δημοτικά και σε αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες, όπως σας είπα, βαψίματα, έγιναν του

0: Έθεσε και στο νηπιαγωγείο, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νηπιαγωγείο ακριβώς, έγινε παρέμβαση και φτιάχτηκαν τουαλέτες και εκεί καινούργιες. Βάφτηκαν τα σχολεία εξωτερικά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ήταν απαραίτητο να γίνουν και πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε και το κάναμε.
1: Και τουλάχιστον στις τουαλέτες...
0: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, δεν είπαμε πως δεν υπάρχουν, αλλά... Βήμα-βήμα και σιγά-σιγά προσπαθούμε όλα να τα...
1: Κυρίως το θέμα των τουαλετών στα γυμνάσια και τα λύκεια, επειδή ακούγαμε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ θετικό και από τις φωτογραφίες που είδαμε κόσμημα, αρκεί τα παιδιά να σεβαστούν το χώρο.
0: Αυτό ζητάμε. Το έργο είναι εξαιρετικό. Πραγματικά η δουλειά που έχει γίνει είναι επίπεδου, υψηλού επίπεδου, πραγματικά. Γιατί επισκεφτήκαμε και τις είδαμε και εμείς και πάνω στο γέλ. Και ζητάμε πραγματικά από τα παιδιά να σεβαστούν το χώρο. Δηλαδή θα είναι κρίμα εκείνη το σπίτι τους, το σχολείο, τις πρωινές ώρες είναι το σπίτι τους, θα είναι κρίμα να έχουμε καταστροφές όπως είχαμε. Και θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν συνείδηση και θα σεβαστούν το χώρο και πραγματικά αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια έτσι. Θέλουμε και τη συνδρομή τους, δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Να είναι για τα παιδιά της.
1: Πάμε λίγο στο κλειστό γυμναστήριο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι, ναι, τελειώσαμε στο κλειστό γυμναστήριο.
1: Δηλαδή μπορούν να γίνουν και αγώνες φέτος.
0: Ναι, ναι, θα γίνουν αγώνες.
1: Ωραία, επιτέλους.
0: Κανονικά, σήμερα βάφονται και οι θέσεις που θέλαμε κάτω για ανθρώπους με ειδικές κατηγορίες, έτσι αμαία που λέμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις θέσεις. Κάτω να οριστικοποιηθούν, έχουν γίνει όλα τα άλλα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν. Από μέρα σε μέρα θα βγει και η άδεια ώστε να μπορούν να γίνονται αγώνες μέσα σε δεκαετίες. Νομίζω στο επόμενο δεκαήμερο οι ανάλογες ομοσπονδίες θα ορίσουν για αγώνες. Έχουμε προμηθευτήκαμε καινούργιους πίνακες των 24 δευτερολέπτων. Έχουν τοποθετηθεί το παρκέ που σε κάποιο διάστημα είχε γίνει μια όχληση και είχε σε κάποια σημεία φωσκώσει, έχει αποκατασταθεί λόγω του ότι έχει φύγει η υγρασία. Εμείς σαν Δήμος μιλήσαμε με τον εργολάβο και έχουμε μια χρηματοδότηση της τάξης των 70.000 ώστε να φτιάξει τα δίκτυα εξωτερικά του γηπέδου, γιατί διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν βουλωμένα και φραγμένα και γι' αυτό δεν μπορούσαν τα νερά να φύγουν και το από κάτω το γήπεδο έβαζε
1: και γι' αυτό πλημμύριζε.
0: Γι' αυτό το παρκέ, όχι το πάνω γήπεδο, γι' αυτό το παρκέ συγκονόταν από την υγρασία και είχαμε παρατηρήσει σε κάποια σημεία πως είχε εξοκόμματα.
1: Φούσκωνε, ναι.
0: Αυτό σας είπα, θα ξεκινήσει το έργο ώστε να γίνει αποκατάσταση. Στον περιμετρικό χώρο δεξιά, όπως βλέπουμε, προς την παιδιά του παιδικού σταθμού. Εκεί αλλάξαμε τη στέγη πέρσι και διαπιστώσαμε ότι δεν βάζει νερό πλέον από τη στέγη. Έχουν γίνει στο κλειστό καινούργια τουαλέτες, τα μπάνια τα πάνω έχουν γίνει από την αρχή καινούργια και εκεί, και έπρεπε να φτιάξουμε και εκεί τουαλέτες για ανθρώπους με ειδική κατηγορία, που ήταν απαραίτητο για την αδειοδότηση του κλειστού. Κάτω στα αποδυτήρια αλλάχθηκαν όλες οι λεκάνες και οι ντουζιέρες και οι νηπτήρες από την αρχή, γιατί και αυτοί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Έχουμε πάρει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πλέον χωρίς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας δεν πρέπει να λειτουργεί κανένα κλειστό και είναι μια δαπάνη όσον αφορά για τα κλειστά της τάξης των 70.000, τα οποία πληρώθηκαν από τους ίδιους πόρους του Δήμου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οι προπονήσεις ούτως ή άλλως γίνονται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έχει δοθεί στις ομάδες. Έχει βγει καινούργιο πρόγραμμα που θα ισχύει από σήμερα για τις ομάδες και στο επόμενο δεκαήμερο θα υπογραφτεί και η άδεια για να μπορούν να γίνουν και αγώνες. Είναι πλέον θέμα ημερών.
1: Ωραία. Αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ θετική εξέλιξη. Μετά από χρόνια να έχουμε εδώ...
1: Πριν από το σεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγιναν καθυστερήσεις και αδελφόδη, δυστυχώς. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ας μην το συζητάμε τώρα. Το θέμα είναι
1: όχι, δεν το συζητάμε τώρα. Πάει, τελείωσε. Το φάγαμε το γάιδαρο, τώρα θα τα πούμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Φτάνουμε και θα δώσουμε το πιστό ώστε να μπορούν να παίξουν εδώ οι ομάδες και να μην ταλαιπωρείται και το κύπελο του Πυθαγωρίου, γιατί και εκεί είχαμε μεγάλη λειτουργία. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Και να υποθέσω ότι τώρα πια όλα τα κλειστά γυμναστήρια έχουν πυρασφάλεια και
0: τα δικά πάντα... εδώ του Δήμου Λυκής Σάμου έχουν δηλαδή. Έτσι, και θα μπορούμε δηλαδή και αγώνες να φιλοξενήσουμε και υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε τώρα όλα τα απαραίτητα έγγραφα όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βογιατζή. Να είστε καλά. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Θα τα πούμε.
0: Ναι, έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία τώρα ξεκινάμε και βγάζουμε το πρόγραμμα. Σίγουρα θα έχουμε Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις εδώ. Το Σάββατο θα έχουμε κάτω τα αθλητικά σωματεία της πόλης, όπου θα κάνουν δραστηριότητες μπάσκετ, η Ακαδημία Στίβου, ποδόσφαιρο, οι ομάδες στην πλατεία Θεμιστοκλήσου Φούλη εκεί, όπως κάθε χρόνο παίζουν, κάνουμε ένα τουρνουά, έχουμε ένα γηπεδάκι ξύλινο και κατεβαίνουν ακαδημίες, μικρά παιδιά και παίζουν. Την Κυριακή θα κάνουμε την ατομική χρονομέτρηση για τους ποδηλάτες σε 6 κατηγορίες, παιδιά, αγόρια κορίτσια 12 με 17, 18 με 45 και 45+, είναι μέχρι το Μαλαγάρι και πίσω ατομική χρονομέτρηση ταχύτητας. Και θα γίνει και ένας παράλληλος αγώνας, επειδή φέτος έχει να κάνει το θέμα πώς μπορεί ένα παιδί με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με τους μπαμπάδες, τους παππούδες...
1: Έτσι, η συνένωση αυτών των γενναιών, το χάσμα,
0: θα γίνει και ένας συμβολικός ποδηλατικός αγώνας, είναι πατίνι παιδιά και γονείς μαζί από το... από την πλατεία μέχρι το λιμάνι και πίσω, όπως κάναμε και πέρσι για μικρά παιδιά.
1: Το πατίνι, άποψή μου...
0: Όχι πατίνι ηλεκτρικό.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτά τα πατίνια που έχουν τα μικρά.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Τα μικρά τα παιδάκια που είναι με το πόδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Όχι τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια γνωρίζουμε όλοι ότι... αυτά με την κίνηση του ποδιού. Καταλάβατε τι
1: εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Που έχουν τα πιτσιρίκια, τα πολύ μικρά παιδιά. Και μαζί με το ποδήλατο. Ήταν και με τους γονείς και με τους παππούδες να περπατήσουν. Θα συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι κάτω. Θα είναι μια γιορτή και έχουμε και παράλληλες δράσεις και στα χωριά μας. Από ό,τι βλέπω τις συμμετοχές, θα συμμετέχει και ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Μυτιλινή και το Κοκάρι. Περιμένουμε τώρα φυσικά συμμετοχή και από το Πυθαγόριο και από τη χώρα, που κάθε χρόνο κάνουν και αυτοί συμμετέχουν. Οι σύλλογοι στην εβδομάδα κινητικότητας θα γίνει οι ημερομηνίες, οι οποίες μπορεί να είναι η εβδομάδα κινητικότητας, είναι από 16 έως 22, αλλά η εκδήλωση και η κορύφωση των εκδηλώσεων εκεί είναι το Σαββατοκύριακο που είμαστε, το επόμενο.
1: Το επόμενο, 18-19.
0: Ναι, εκεί. Και Πέμπτη μπορεί να έχει.
1: Όχι, 19-20, συγγνώμη.
0: 19-20 και μπορεί κάποιος, αν θέλει κάποιος σύλλογος, να κάνει και τις επόμενες μέρες, γιατί 22 λίγοι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα το επικοινωνήσουμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Να το μάθει
1: και θα έχουμε και το ακριβές πρόγραμμα, γιατί ακόμη δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν έχει βγει, τώρα θα βγει αύριο, νομίζω θα είναι έτοιμο, ώστε να το στείλουμε και σε εσάς για να το μάθει και ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλή σχολική χρονιά.
0: Να είστε καλά,
1: γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή. Και από χθες διαβάζετε ότι πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία, γιατί το θέμα με τους ιερούς ναούς του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου Νικολάου Καρδοβάσου είναι ένα θέμα που το ακούμε εδώ και 1,5 χρόνο. Το πήραν απόφαση, μετά να ενταχθεί, τώρα βγήκε η χρηματοδότηση, θα ξεκινήσουν άμεσα. Μέχρι το 29 περίπου για τον Άγιο Σπυρίδωνα, τώρα ίσως ο Άγιος Νικόλαος πιο νωρίς, το Γαρλόβας δεν ξέρω. Σημαντική εξέλιξη για τους δύο αυτούς ιερούς ναούς και για τον Άγιο Νικόλαο στο Καρλόβαση, γιατί δεν έχει λατρευτικούς χώρους, έχουν πληγεί από το σεισμό, αλλά και για την πόλη της Σάμου που έχει χάσει μια μεγάλη ενορία, και ο Άγιος Σπυρίδωνας, το εκκλησίασμα τέλος πάντων, έχει μεταφερθεί πλέον στον Άγιο Ταξιάρχη στο Μαλαγάρι. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Ναού του Καρλοβάσου, της Κοίμησης Θεοτόκου, ένα ποσό εκεί 13 εκατομμυρίων ευρώ, 14, για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στο δεύτερο μέρος, ελπίζουμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Καβαθά, δεν ξέρω τι γίνεται. Και οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτές τις ημέρες τους καλούν από όλα τα μέσα της Ελλάδας. Είναι φυσικό επόμενο πολλές φορές να δίνουν το λόγο τους, αλλά κάτι να τυχαίνει στο ενδιάμεσο. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου το 1886, υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1926, ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντετυρλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεοδωρού Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου το 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 9 Σεπτεμβρίου 1974, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1984, ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1922, γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. 9 Σεπτεμβρίου 2019, πεθαίνει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία.
16: πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
23: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
22: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
23: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
22: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
23: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
22: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
23: Πανουράκης.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
28: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
29: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
28: Έχω εξτασιαστεί.
29: Είσαι πανέτοιμη.
28: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
29: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
28: Εξαιρετικό.
29: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
28: Τι λέρευε.
29: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
30: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
31: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
32: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
31: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
32: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
31: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
32: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
31: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλία θερμότητα σε κοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
31: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
2: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
3: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
3: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
7: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
14: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
15: 2000 FM.
16: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα μου λέει γελάω με κάτι που βλέπω και μου λέει «Δημήτρης, γιατί γελάς?» Δεν είναι τόσο για γέλια ή για κλάματα, σκέφτομαι αν είναι. Σκέφτομαι όμως τι λέει ο Γιώργος Νούλας, ο νομικός και διεθνολόγος, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αν κανείς διανοηθεί, μάλλον αν κανείς κάνει μια περιήγηση στο διαδίκτυο και βλέπει ανθρώπους, άσπονδρους εχθρούς πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τους βλέπει να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται κλπ. Αυτό είναι τα μόνιμα συμφέροντα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μέσω της σελίδας του Facebook αναφέρθηκε χθες στη Σάμμο και μάλιστα στο διαχειριστικό σχέδιο Master Plan, το οποίο όπως λέει θέτει τις βάσεις για το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, ανάδειξης και λειτουργικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημειακών ενωτήτων του Πυθαγορείου της Σάμμου. Και μάλιστα μιλάμε για 5 έργα που αφορούν το νησί. Η αρχαία πόλη σε άμεση σχέση με τον σύγχρονο οικισμό, το λιμάνι, τα τείχη, τα δημόσια κτίρια, οι λατρευτικές εγκαταστάσεις, τα υδραυλικά έργα, οι νεκροπόλεις και τα κατάλοιπα των μεταγενέστερων ιστορικών περιόδων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πυκνό και σύνθετο πολιτιστικό και αρχαιολογικό τοπίο. Το Πυθαγόριο μαζί με το Ηραίο είναι ενταγμένο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Λίνα λοιπόν Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, ανέφερε εχθές. Η Σάμμος διαθέτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυδιάστατο πολιτιστικό πλούτο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της παρουσία και τη σημασία της στον ελληνικό πολιτισμό. Αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού η προστασία και ανάδειξη του Ηραίου και Αρχαίου Πυθαγορείου, των πολυάριθμων μνημείων και αρχαιολογικών καταλήπων που συνθέτουν ένα μοναδικής αξίας πολιτιστικό απόθεμα. Το Πυθαγόριο κατέχει ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό μας λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής του σημασίας, αλλά και της συνύπαρξης αρχαίας πόλης με τον σύγχρονο οικισμό. Πρόσφατα αποδώσαμε στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Πυθαγορείου το αποκατεστημένο και αναδεδειγμένο παλαιοχριστιανικό κημητήριο, ενώ ξεκινά το έργο της ανάδειξης του κάστρου και της αποκατάστασης του ναού της μεταμορφώσεως. Αντίστοιχη προστασία και ανάδειξη αρμόζει και στα υπόλοιπα μνημεία, του λέει η κυρία Μονδώνη. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας, ενοποίησης και ανάδειξης με σκοπό τη σταδιακή ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του, με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου μνημείων, διαδρομών, δημόσιων χώρων, σημείων στάσης και πληροφόρησης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών και ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης, αποβλέποντας την ανάπτυξη και στην οικονομική βιωσιμότητα του νησιού. Αυτά αναφέρει η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Οπότε λοιπόν ένα master plan που έχει να κάνει με όλον αυτόν τον χώρο του Ηραίου και του αρχαίου Πυθαγορείου και θα αναδειχθούν εκεί 5 σημαντικά έργα. Η κυρία Μενδώνη έρχεται στη Σάμμο από το 2000, εγώ τουλάχιστον τη θυμάμαι, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ήταν γραμματέας, γενική γραμματέας του Υπουργείου, γνώριζε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τότε, είχε άριστες σχέσεις με τους αυτοδιοικητικούς, αλλά και με τον τότε βουλευτή, τον Πυθαγόρα Βαρδίκο. Οπότε λοιπόν έχει μία πολύ καλή σχέση με τον Μητροπολίτη, δηλαδή τη Σάμμο πραγματικά φαίνεται να την αγαπά και να θέλει να κάνει πράγματα. Μετά από 26 χρόνια που μας επισκέπτεται, σίγουρα έχει πια και κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις. Το συγκεκριμένο λοιπόν master plan αναφέρεται
αφορά μάλλον στις ρωμαϊκές θέρμες, την ανάδειξη ενός σημαντικού λουτρικού συστήματος. Στο ναό του Διονύσου, σύνδεση με το αρχαιολογικό μουσείο, είναι σε κεντρικό σημείο του Πυθαγορείου, κοντά στο αρχαιολογικό σημείο, και τα σωζόμενα κατάλοιπά του έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της λατρευτικής ζωής της αρχαίας πόλης. Ρωμαϊκός ναός, ανάδειξη του μνημιακού άξονα της πόλης, πιθανόν της Αφροδίτης, πάνω σε έναν από τους πιο κεντρικούς άξονες του Πυθαγορείου, συμβάλλει στην κατανόηση της οργάνωσης των ιερών και δημόσιων χώρων της ρωμαϊκής πόλης. Τα κατάλοιπα του ναού, ο στυλοβάτης της Στοάς, τα ίχνη της πλατείας και οι σχέσεις τους με την Ιερά Οδό προσδίδουν στον χώρο ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία. Αρχαία αγορά, ο πυρήνας της δημόσιας ζωής της αρχαίας πόλης. Η αρχαία αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς πυρήνες του Πυθαγορείου και συνδέεται με τη διοικητική, εμπορική και κοινωνική δημόσια ζωή της αρχαίας Σάμου. Τα κατάλοιπα δημόσιων κτηρίων, στοών, πλακόστρωτων οδών, ψηφιδωτών δαπέδων και άλλων οικοδομημάτων καθιστούν την περιοχή καθοριστική για την κατανόηση του κέντρου της αρχαίας πόλης. Ενοποίηση των μνημείων και βιώσιμη κινητικότητα. Το διαχειριστικό σχέδιο δεν περιορίζεται στις 5 βασικές αρχαιολογικές θέσεις, αλλά εξετάζει το Πυθαγόριο ως ενιαίο ιστορικό και πολεοδομικό σύνολο. Στο ευρύτερο πλαίσιο εντάσσονται μεταξύ άλλων το κάστρο και ο λόφος του Λυκούργου Λογοθέτη, τα σωζόμενα τμήματα της αρχαίας και βυζαντινής οχύρωσης, ο αρχαίος πολεμικός λιμένας, το αρχαιολογικό μουσείο, το Ευπαλίνιο Όριγμα, η Νεκροπόλη, τα ιερά και το Παλαιοχριστιανικό Κημητήριο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση της προστασίας των μνημείων με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αυτά λοιπόν για το σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που θα ενοποιήσει τους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους του νησιού και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε αύριο με τον με ευτήρα, τον κύριο Ιωάννη Κατσούλη, ο οποίος μας το έστειλε προχθές το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, για το Women's Care. Είναι γυναικολογική μέρημνα. Είναι ένα πρωτοπόρο κέντρο γυναικολογικής φροντίδας στη Σάμμο που αποτελεί έναν μοντέρνο χώρο αφιερωμένο στην υγεία και την ευεξία της γυναίκας, με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα. Προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες γυναικολογίας που καλύπτουν κάθε στάδιο της ζωής της. Η ομάδα του Women's Care γυναικολογική μέρημνα συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση με σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση σε ένα φυσικό, φιλικό, συγγνώμη, και διακριτικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα να αισθάνεται ασφαλής, ενημερωμένη και ενδυναμωμένη σε κάθε της βήμα. Έμπειροι συνεργάτες, ιατροί επισκέπτονται το κέντρο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να έχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο πλαστικός χειρουργός Επεμεινώντας Κωστόπουλος είναι ειδικός σε θέματα αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, ειδικά προσώπου και κεφαλής. Επισκέπτεται το κέντρο κάθε μήνα, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και επιτόπου παρεμβάσεις εάν χρειαστεί. Ο κύριος Κωστόπουλος είναι διευθυντής ΕΣΥ πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Έχει εκπαιδευτεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Μπορντό στη Γαλλία και στο νοσοκομείο Σενταρά του Νόρφολκ, τον ΗΠΑ. Η αιματολόγος Δέσποινα Καλιοντζή, με μακρά εμπειρία σε θέματα υπογονιμότητας και επαναλαμβανόμενων αποβολών που άπτονται στην ειδικότητά της, διερευνά αιτιολογικά τις περιπτώσεις που αναλαμβάνει, δίνοντας απαντήσεις που βοηθούν την επίτευξη και ομαλή εξέλιξη μελλοντικών εγκυμοσυνών. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες διερεύνησης και θεραπείας όλου του φάσματος των νοσημάτων του αίματος. Έχει εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι διευθύντρια της ΓΑΜΑ Αιματολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν στην Αθήνα και επίσης επισκέπτεται το κέντρο σε μηνιαία βάση. Η διατροφολόγος Ανδριάννα Μακρυγιάννη επίσης προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ορθολογιστικής διατροφής, με γνώμονα τη διαφορετική φιλοσοφία διατροφής που πρέπει ο καθένας να αναπτύξει ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι η κυρία Μακρυγιάννη διατηρεί ξεχωριστό χώρο μέσα στο κέντρο και εκτελεί συνεδρίες συμβουλευτικής σε καθημερινή βάση. Όποιος θέλει να
κλείσει ένα ραντεβού με τους επαγγελματίες υγείας, μπορεί να καλέσει στο 22 730 87 087. Είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο κέντρο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε έτσι και με τον κύριο Ιωάννη Κατσούλη, που είναι ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του κέντρου, για να μας δώσει έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Η μέρα με τέχμιο για τον καιρό είναι Κυριακή, φθινόπωρο από Δευτέρα στη χώρα, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Γιατί τώρα, για καλό μου το έστειλες αυτό? Και εδώ μας επηρεάζει εμάς. Θα έχει, λέει, στο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ωστόσο προς την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται εκ νέου μικρή άνοδος. Αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα, το βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί την Πέμπτη στην περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να πλησιάζει τη χώρα μας, φέρνοντας περισσότερες βροχές. Πάντως το Σάββατο θα έχουμε σε υψηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Η Κυριακή θα αποτελέσει ουσιαστικά την ημέρα μετέχμιο ανάμεσα στις δύο εποχές. Θα επεκταθούν οι καταιγίδες, θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας και από τη Δευτέρα πλέον θα περνάμε σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Εγώ νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα είναι για λίγο αυτό. Μετά θα φτιάξει ο καιρός. Ακόμα είναι Σεπτέμβριος. Δεν μου χαλάσε εμένα με τίποτα το αποκαλό καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έχουμε τον κύριο Καβαθά ή ακόμα μιλάει? Ακόμα μιλάει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται, μάλλον. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μία εβδομάδα έπεσαν οι υπογραφές για τον βιολογικό. Πολλοί λοιπόν λένε, μα γιατί άλλα 3,4 εκατομμύρια σχεδόν να πέσουν για ένα έργο που δεν θα λειτουργήσει? Το αν θα λειτουργήσει ή όχι δεν το ξέρουμε. Διότι το δοκιμάσαμε για λίγο και είχε κάποια ζημιά στο δοκιμαστικό. Από εκεί και πέρα το αφήσαμε 6 χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε αν θα λειτουργήσει ή όχι. Και μάλιστα να το λέει και ο καθένας που δεν έχει και σχέση. Δεν είναι δηλαδή το επάγγελμά του, έτσι. Ευχόμαστε ότι θα λειτουργήσει. Και όλοι πρέπει αυτό να λέμε και να ευχόμαστε. Διότι αν δεν λειτουργήσει και τώρα, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Τέλος. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι να ξεκινήσει άμεσα, όχι ο κύριος Καράς. Ο κύριος Καράς θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Είναι εδώ, ντόπιος. Ο εργολάβος από Αθήνα που έχει αναλάβει το έργο της ανακατασκευής, συντήρησης, αποκατάστασης του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων στον Κότσικα, πρέπει να τον, δηλαδή να πιέσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να ξεκινήσει άμεσα. Διότι αν ξεκινήσει μετά από ένα χρόνο, το καταλαβαίνουμε ότι δεν θα το δούμε ούτε το 29 και το 30 και δεν μπορούμε να έχουμε κανένα καλοκαίρι ακόμη, άντε άλλο ένα, να ανεχτούμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί από το 20 που ήταν να μπει κάλτσα, υποτίθεται και ίσως και, δεν ξέρουμε, έχουν περάσει 6 χρόνια. Πάμε στα 7, άλλον ένα χρόνο τουλάχιστον τέλη 28, εντάξει, πόσο πια. Άρα εδώ ο Δήμος πρέπει να πιέσει. Να μου πείτε, είναι ένα πράγμα που πρέπει να πιέσει? Όχι. Είχαν μείνει πάρα πολλά χρόνια πολλά πράγματα. Ακόμη και με το κτηματολόγιο. Από το 7 προσπαθούν να βάλουν πράγματα, να δουν τι θα γίνει με την περιουσία. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να ασχολείται με αυτό το θέμα. Ευτυχώς λοιπόν τώρα που υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι στο Δήμο, γιατί η νομική υπηρεσία δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται του Δήμου. Ξεκάθαρα, και προσπαθούν αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι δικηγόροι, να κάνουν κάτι. Προσπάθησαν και οι προηγούμενοι δημοτικοί αρχή, εκεί η κυρία Αρβανίτη, ο κύριος Διονυσίου. Δύσκολα τα πράγματα. Πάντως είναι τεράστια η δουλειά και έχει από το 7 πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει. Δηλαδή όλα πρέπει να γίνουν τώρα, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πραγματικά. Τέλος πάντων, μακάρι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι. Η κυρία Θωμασούλη εξάλλου έχει αποδείξει τι αξίζει, όπως και η κυρία Βακιντή.
Και ο κύριος Χατζηκωνσταντής, βέβαια, ως νομικός, οι δύο αυτοί νομικοί ξεμπλοκάρισαν και το θέμα του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη, το οποίο βέβαια με ομόφωνη απόφαση θέλουν τώρα να υπάρξει αυτή η δικαστική απόφαση, ώστε να αλλάξουν λίγο οι όροι. Δηλαδή, τώρα δεν έχουμε άπορης κορασίδα ή κορασίδα, όπως το λέμε, να τις δώσουμε την πρίκα που έχει καταργηθεί κλπ. Οπότε λοιπόν αυτό το βοήθημα που είναι το μισό ενίκιο από αυτό, μάλλον το ίμιση των χρημάτων που εισπράττει από τα ενίκια των κτηρίων που ανήκουν στο κληροδότημα Γερογιαννάκη, να πηγαίνουν σε ανθρώπους, νέους φοιτητές, νέα ζευγάρια που έχουν χαμηλά εισοδήματα αποδεδειγμένα. Αυτή τη στιγμή μπορεί μόνο εδώ στην παλιά κοινότητα Σαμίων, δεν στην κοινότητα Σαμίων, Βαθέως, δεν μπορεί προς Πυθαγόριο έξω από, σε όλα τα χωριά του Δήμου Ανατολική Σάμου, και για το λόγο αυτό θέλουν λοιπόν αυτό να αλλάξει και πολύ καλά κάνουν και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει θέμα. Τώρα είναι ένα κληροδότημα πριν από τόσα χρόνια, αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει λίγο να είναι ευέλικτοι και όσοι λοιπόν είναι η δικαστική λειτουργία, και πιστεύω ότι θα είναι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να έχουμε και περισσότερους που μπορούν να πάρουν αυτό πραγματικά αυτό το ποσό από το κληροδότημα Γερογιαννάκη. Είναι νομίζω από τα στοιχήματα που έχει να κερδίσει η νυν Δημοτική Αρχή. Γιατί είπαμε, το κληροδότημα Γερογιαννάκη απασχολεί επί σειρά ετών το Δήμο και ευτυχώς κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν τώρα αυτή η Δημοτική Αρχή, οπότε να δούμε αν θα υπάρξουν και αυτές οι νέοι όροι και προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι άνθρωποι δικαιούχοι να υπάρχουν για αυτό το κληροδότημα. Ξεκίνησαν και οι διαγραμμίσεις, είδαμε, στην παραλιακή. Έχουμε βέβαια, όπως δήλωσε ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ο αντιπεριφερειάρχης, θα φτάσουν όλο το δρόμο βέβαια, σιγά σιγά. Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της περιμετρικής Πυθαγορείου. Είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα. Έχουμε το περιμετρικό, το περιφερειακό της Σάμου στον Άγιο Αθανάσιο, που έχει ξεκινήσει ξανά ο εργολάβος. Εκεί τα τρία πατάρια που έπρεπε να γίνουν. Περιμένουν μια χρηματοδότηση ακόμη. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι το στοίχημα να ανοίξει και να παραδοθεί επιτέλους ο δρόμος και να φύγουν και τα φανάρια, κάπου εκεί. Δεν είμαστε και απολύτως σίγουροι για το τι ακριβώς, μάλλον για το ακριβές χρονοδιάγραμμα, να το πω πιο σωστά. Είδομεν, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε 5.30 τους 320, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετανάστες με το C-Jet. Θα μείνει, λέει, εδώ και θα φύγουν αύριο, θα φύγει για να πάει να μεταφέρει και άλλους τόσους περίπου στην Μυτιλίνη. Υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που είναι ο πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα και

0: ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη που είμαστε κι εμείς λίγο πιεστικοί. Είναι αυτές οι μέρες μετά την εξαγγελία των μέτρων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Όλα τα μέσα ζητάμε να μας μεταφέρετε. Ποια είναι η αίσθησή σας μετά από αυτή την ανακοίνωση? Θεωρείτε ότι βοηθά τη μικρομεσαία, μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση που είναι, κυρία Χοκοκαλιά, της οικονομίας μας?
0: Κυρία Τρυπόδη, οι εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Θεσσαλονίκη μάλλον απεσιοδοξία και αγανάκτηση αλλά και οργή έφεραν στο στρώμα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερες προσδοκίες ότι θα υπήρξαν αλλαγές υπέρ της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της μικρής και της πολύ μικρής. Δυστυχώς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, χωρίς να τα μηδενίζω, είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεν αντιμετωπίζουν τα καθημερινά, σημερινά προβλήματα των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότησή τους, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος, που έχουν να κάνουν με το υψηλό φορολογικό συντελεστή, παρόλο που περιμέναμε τη μείωση παραδείγματος χάρη του συντελεστή γιατί τα νομικά πρόσωπα από το 22 mm-hmm. στο 20%. Δεν ακούσαμε μέτρα τα οποία δεν είχαν κανένα δημοσιονομικό κόστος, όπως η επαναφορά των 120 δόσεων, όπως ο ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις.
1: Αυτό, μιας και το αναφέρετε, αφού δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι αυτή, δημοσιονομικό κόστος, ποιος ο λόγος να μην θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους για να εισπράξει στην τελική, διότι έχουμε όλοι συμφωνήσει στο ότι όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δόση και ένα τρέχον, δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η κυβέρνηση είναι πιστή στο δόγμα Πιθαρίδη. Δεν έχω άλλη εξήγηση ή δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ή θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι στην Αττική, αν πάρουμε το τέλος επιδένους που δεν καταργείται στην Αττική, ένα μνημονιακός νόμος έκτακτος του 2011 παραμένει 16 χρόνια ενεργός και παραμένει στην Αττική. Εκτός αν θεωρούν ότι η Αττική κατοικείται από κατοίκους οι οποίοι μένουν μόνο στην πολιτεία και στην Εκάλη. Νομίζω ότι δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Αν θέλετε να το πάω λίγο παρακάτω, έχει αντισυνταγματικότητα αυτό. Για την ίδια δουλειά έχω διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Ναι. Αυτό που τουλάχιστον οι επαγγελματίες είδαν είναι ότι όλα τα μέτρα, εκτός το ότι είναι μετά το 27-28,
0: έτσι, 32,
1: αυτό που λένε να είμαι καλά, να ζω,
0: ζήσε,
1: μπορεί και να έχω πεθάνει.
0: Ήμουν να φας τριφύλι,
1: έτσι ακριβώς, έτσι και στο δικό μας. Βάζει απέναντι το όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, γιατί δεν είναι αυτές οι συγμένες επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν, που πόσες είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: 600.
1: Είναι οι χιλιάδες των επιχειρήσεων. Και πραγματικά είναι αυτό που βγαίνει αβίαστα από τα χείλη των περισσότερων. Γιατί δεν ήθελε να έχει μαζί του, π.χ. στο θέμα το συνταξιοδοτικό, με το επίδομα των 400 ευρώ που βγάζει εκτός συνταξιούχους κάτω από 65, που οι περισσότεροι ένστολοι είναι κάτω από 65. Δηλαδή γιατί βάζει απέναντί του μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων που τη χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση και κατάσταση που είναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί δόθηκαν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού. Και κατόρθωσε, παρόλο ότι δίνει 2,2 δις, να βάλει απέναντι όλο τον κόσμο. Γιατί έβαλε και τους αγρότες απέναντι, έβαλε και τους δημοσίους υπαλλήλους, έβαλε και τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες, δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Και το λέω γιατί ακούω ανθρώπους που είναι σε αυτές τις κέραιες θέσεις, επαγγελματικά, βιομηχανικά, επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. Και δεν είναι άνθρωποι που είναι από άλλο πολιτικό χώρο, γιατί και αυτό έχει την σημασία του. Δηλαδή το να αντιδρά ένας που ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να του λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό, μας βάζει όλους σε σκέψεις.
0: Δεν μπορώ να το απαντήσω. Θεωρώ ότι όταν εκφραζόμαστε έχοντες θέση ευθύνης είτε στο επιμελητηριακό κίνημα είτε στο συνδικαλιστικό, δεν τοποθετούμε με βάση την ιδεολογική μας προσέγγιση, αλλά με βάση τα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπούμε.
1: Mm-hmm. Τώρα, τι θα κάνετε ακούγοντας όλα αυτά, πώς αντιδράτε τώρα όλοι εσείς?
0: Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας για τη στάση που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα και πώς θα αντιδράσουμε στα μη μέτρα ουσιαστικά που εξήγηλε η κυβέρνηση. Mm-hmm.
1: Ακούγοντας απ' την άλλη, τώρα, γιατί αυτό που έχουμε ακούσει μόνο είναι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ήταν απλόχερος, έτσι, ως προς το τι θα δώσει, και θα δώσει και σήμερα 5 ώρα συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσατε να κάνετε μία σύγκριση ή να πείτε ότι εντάξει, άκουσα τον κύριο Τσίπρα, θέλει ίσως να χαϊδέψει αυτιά, είναι δυνατόν να μπορέσουν να εφαρμοστούν? Έχετε δηλαδή και εκεί κάποια δυσπιστία?
0: Κοιτάξτε, σαφώς έχω επιφυλάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιστωτών. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό επιτήρηση. Αυτό που όμως που πρέπει να τονίσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που ακούμε διαχρονικά, όχι σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, είτε τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός ή τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης εξαγγέλνονται μέτρα για την οικονομία, τα οποία ουσιαστικά αυτός που μπορεί να τα υλοποιήσει είναι αυτός που κυβερνά τον τόπο. Γιατί αυτός έχει και το πεπόνι, έχει και το μαχαίρι. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι είναι στην αντιπολίτευση. Και αν θέλετε να σας πω και μία ρίση που έχω εδώ και χρόνια πει, μαζί μας συμφωνούν οι αντιπολιτεύσεις και διαφωνούν οι ίδιες όταν γίνονται κυβέρνηση. Το έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια που έχω την ευθύνη της ηγεσίας της ΓΕΣΕΒΕ.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπατε. Βέβαια, έτσι είναι. Τώρα, για να είμαστε πρακτικοί, αυτό που ζητούσατε εσείς απέχει πάρα πολύ από αυτό που ακούσατε, με συγκεκριμένα παραδείγματα για την φορολόγηση κλπ.
0: Αν το πάμε το τέλος επιδεύματος, εμείς ζητάγαμε την κατάργηση. Δεν ζητάγαμε το μακιγιάρισμα του τεκμαρτού του τόπου φορολόγησης. Ένα μακιγιάρισμα λίγο να θολώσει τα νερά. Καμία ουσία για την επιχείρηση. Mm-hmm. Ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις Αττικής. Τώρα γιατί βάζουμε και δύο ταχύτητες, οι οποίες θα δουν τη μείωση σε βάθος διετίας ή την κατάργηση. Αν πάμε στο τεγματό τρόπο φορολόγησης, μακιγιάρισμα έχουμε και εκεί. Ο βασικός πυρήνας, σε συνδυασμό μάλιστα με την πρόθεση που εξαγγέλθηκε για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα πάνω στα 1000 ευρώ, σε τετραψήφιο νούμερο, αυτό οδηγεί σε αύξηση της τεγματής φορολόγησης, γιατί η βάση υπολογισμού της τεγματής φορολόγησης είναι ο κατώτατος μισθός. Όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο αυξάνεται και ο φόρος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.
1: Άρα αυτό τώρα που λέτε, όλοι θέλουμε να υπάρχει κατώτατος μισθός που να είναι και 1500 ευρώ.
0: Θέλουμε να έχει αγοραστική δύναμη ο κατώτατος μισθός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι ονομαστική αξία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, και το χιλιάρικο σήμερα, που καθαρά δεν είναι χιλιάρικο, είναι κάτω των 1000 ευρώ, μπορεί να επιβιώσει ένας μισθωτός.
1: Μα όταν έπαιρνε κάποιος 600 ευρώ, το ενίκιο μπορούσε να είναι και 3 εκατοστάρικα. Τώρα
0: ακριβώς
1: είναι 1000 και πρέπει να πληρώσεις 6-7. 6.
0: Εγώ να πάω στην εποχή της κανονικότητας και να πω, ο κατώτατος μισθός το 2010 ήταν 750 ευρώ. Σήμερα είναι 920. Η αγοραστική δύναμη των 920 είναι μικρότερη από την αγοραστική δύναμη των 750.
1: Έτσι είναι. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι, σε εσάς τους επαγγελματίες. Πόσο εύκολα, γιατί έχουν αυξηθεί οι μισθολογικές δαπάνες, πόσο εύκολα μπορείτε κι εσείς μετά, εάν δεν υπάρχει στους επαγγελματίες μία φοροελάφρυνση, να πληρώσετε αυτό το μισθό στους υπαλλήλους?
0: Κοιτάξτε κύριε Τριβόνη, μέχρι σήμερα, από το 18 μέχρι σήμερα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40%. Mm-hmm. Όμως αυτό που έδωσαν τα αποδοτικά η παρούσα κυβέρνηση και η προηγούμενη, γιατί μία αύξηση ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, μας έδωσε ουσιαστικά ένα 6% μείωση μη μισθολογικού κόστους.
1: Άρα επιβαρυνθήκατε
0: 34%.
1: Ναι, απλά μαθηματικά.
0: Εγώ λέω, ναι, θέλω να έχω καλοπληρωμένους εργαζόμενους που να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μου δώσει η κυβέρνηση και τα αντίμετρα, τα αντισταθμιστικά μάλλον μέτρα για να είμαι ουθότερος, θα πρέπει να πάρω αντισταθμιστικά για να μπορέσω να τα δώσω. Άλλωστε από το 12 και μετά βιώνουμε το ότι οι κυβερνήσεις και η ρύθμιση του κατώτατου μισθού είναι μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Αποφασίζει η κάθε κυβέρνηση τι θα πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν αποφασίζει τι θα δώσει ο δημόσιος τομέας. Εκτός τότε, από εδώ και ένα χρόνο βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, που έχει σχέση ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, συμπαρασύρει και το μισθό των εισαγωγικών στο
1: δημόσιο.
0: Στο δημόσιο. Mm-hmm.
1: Σας διέκοψα όμως, λέγαμε για το μισθολογικό κόστος.
0: Εμείς έχουμε αυξήσει προσέξτε κυρία Τρυπόδη, η αύξηση μεσοσταθμικά του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων την τελευταία διετία είναι 37,4%. Οι αυξήσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ δεν ξεπερνούν το 15 με 20%, που σημαίνει ότι έχουμε απορροφήσει τουλάχιστον ένα 15% από την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, να πληρώνουμε προκαταβολή. Η προκαταβολή φόρου, που ήταν ένα από τα αιτήματά μας να καταργηθεί, συνεχίζεται μέχρι το 32, αν θυμάμαι καλά, 33 θα πάει. Mm-hmm. Με το 5%, το 80% να φτάσει στο 50%. Και αυτό, για να αντιλαμβάνεται και ο ακροατής σας τι σημαίνει προκαταβολή φόρου για την επιχείρηση, σημαίνει ότι μηδενίζει τα ταμιακά της διαθέσιμα ή τα συρρυκνώνει, αφενός και αφετέρου δανείζει το κράτος άτοκα. Εγώ αν έχω φιλή στο κράτος, στοκίζεται. Πληρώνω τόκο. Εάν εγώ δίνω προκαταβολή και τη δίνω έναντι επόμενης χρήσης που δεν ξέρω αν θα είναι θετική ή αρνητική,
1: έτσι.
0: Και τα χρήματα τα δίνω ατόκο στο κράτος. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το κράτος είναι ο πατέρας. Και ο πατέρας πρέπει να συμπεριφέρεται αναλόγως στα παιδιά του. Που είναι οι πολίτες, που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι η κοινωνία.
1: Με τα μέτρα αυτά που θα ισχύσουν σε βάθος χρόνων μέχρι τα 30-32... Πώς βλέπετε την κατάσταση γενικότερα στο εμπόριο?
0: Δεν λύνει τα προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων. Ενέργεια.
1: Βλέπετε να κλείνουν επιχειρήσεις? Βεβαίως, γιατί φέτος το ενεργειακό κόστος θα είναι δυσβάσταχτο.
0: Ξεκινάμε ενεργειακό, ξεκινάμε καύσιμα. Καύσιμα και ενέργεια είναι αλληλένδετα για τη λειτουργία όχι μόνο των επιχειρήσεων, όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Συν την επιβάρηση που έχει στις μεταφορές. Εκεί τι κάνουμε? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα δηληστήρια, παραδείγματος χάρη στα καύσιμα, αποφασίζουν πώς θα διαμορφώσουν την τιμή. Και μετά φταίει ο πρατηριούχος. Ο πρατηριούχος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
1: Είναι ο αδύναμος κρίκος όμως.
0: Πρέπει λοιπόν εκεί να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνει τιμή τα δηληστήρια. Αν πάμε στην ενέργεια, παρά τα μέτρα που εξήγηλε χθες εξειδίκευση και το Υπουργός Περιβάλλοντος, δεν θα δούμε καμία ουσιαστική διαφορά, διότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται σύμφωνα με το ακριβότερο καύσιμο, που αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο.
1: Άρα, έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Γιατί ο κόσμος αναγκάστηκε και ήταν το πιο φθηνό κόστος στην ενέργεια, το φυσικό αέριο, και τώρα έχει φτάσει στο Θεό.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, προσέξτε, εγώ παράγω, είμαι μια εταιρεία που παράγω ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά, με κόστος μικρό, ή την αιολική ενέργεια, ή από υδροηλεκτρικό, και πουλάω με βάση το κόστος λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο. Δηλαδή, μπορεί και 10 φορές ακριβότερο από ό,τι παράγει μια μονάδα με, φυσικό, με, ηλεκτρικό, με φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, αυτή η στρέβλωση στην αγορά ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το λέμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής της ενέργειας. Το δεύτερο είναι ότι στην ενέργεια δυστυχώς δεν έχουμε βάλει, δεν έχουμε φτιάξει μπαταρίες. Δεν έχουμε μπαταρίες μάλλον. Με αποτέλεσμα να πουλάμε σε γειτονικές χώρες βόρεια της χώρας την ενέργεια που είναι υπερπαραγωγή τις μεσημερινές ώρες ή όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους και μπορούν να λειτουργήσουν τα αιωλικά πάρκα σε πλήρη ένταση. Και το αγοράζουμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια σε πολλαπλάσια τιμή το βράδυ. Και αυτό καλύτερα να το πληρώσει ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Θυσίωνα τα μηνύματα πάντως.
0: Δεν είναι καλή η κατάσταση. Ναι. Δυστυχώς, αν πάμε στο επίπεδο της χρηματοδότησης, ακούσαμε και χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο αυτά. Μέσω της αναπτυξιακής. Η αναπτυξιακή όμως δεν είναι τράπεζα. Είναι παραμένει ταμείο. Και τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα δώσετε το 1,5 δισεκατομμύριο μέσα από τις εμπορικές τράπεζες. Που σημαίνει ότι πρόσβαση στο δανεισμό αυτόν, στη χρηματοδότηση, που είναι με πολύ χαμηλό επιτόκιο γύρω στο 1-1,5%, θα το δώσει σε 70.000 επιχειρήσεις που έχουν το αξιόχρεο. Έτσι. Γιατί όταν πας στην εμπορική τράπεζα, η τράπεζα βάζει τα κριτήρια τα τραπεζικά, αποκλεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αποκλεί το 95% των επιχειρήσεων της χώρας.
1: Που είναι χρεωμένες, που είναι, έχουν δανεισμό,
0: που δεν... Το επενδυτικό του σχέδιο δεν είναι καλό, που πάρα πολλά θέματα. Που δεν το θεωρεί αξιόλογο η τράπεζα. Είναι μια σειρά δικτών που λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες όταν δίνουν ρευστότητα. Και τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σας αναφέρω, όχι τα στοιχεία τα δικά μας, της ΕΣΕΒΕ. Το 70.000 περίπου επιχειρήσεις, ένα σύνολο 900.000 επιχειρήσεων.
1: Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, εξάλλου ξέρουμε πώς λειτουργούν οι συστημικές τράπεζες.
0: Και πώς δεν θα πάμε σε λουκέτα όταν αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάνε στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη οικονομία, να γίνουν ανταγωνιστικές, χωρίς πόρους. Δεν γίνεται αυτό. Άρα μήπως θυμόσαστε τον κύριο Πισαρίδη και την έκθεσή του. Mm. Τι έλεγε, να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και να γίνουν μισθωτοί υπάλληλοι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι βιοτέχνες.
1: Ο θάνατος του εμποράκου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Κύριε Καβαθά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε παρά την ταλαιπωρία.
1: Δεν πειράζει.
0: Που είχατε για
1: εσείς,
0: να έχουμε
1: την επαφή. Εσάς σας ταλαιπωρούμε και ξέρω ότι και όλα τα μέσα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε με τους ειδικούς. Και είστε από τους ειδικούς.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καβαθά. Καθόλου έτσι εύκολα δεν θα είναι τα πράγματα και φέτος το χειμώνα εδώ στο νησί της Σάμου μπορεί να δούλεψαν οι επιχειρήσεις του τουρισμού, δούλεψαν, δεν μπορούμε να πούμε, και ίσως εδώ τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν έχουν τουρισμό και που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δυσκολία του φετινού χειμώνα. Γιατί δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Τι θα μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα, 5 ώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύγκρουση και σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία, έναν κύκλο διαδοχικών παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη σημερινή του συνέντευξη και αναμένεται να κυριαρχήσει η μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκριση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ξεκίνησε με τις συναντήσεις του με παραγωγικούς κοινωνικούς φορείς της πόλης 31 Αυγούστου και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς 2 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα με τη συνέντευξη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η μονομαχία με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους μιας απευθείας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την Ελλάς ως την κύρια εναλλακτική διακυβέρνησης αλλά και ως βασικό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αναμένεται να αναδείξει τα κυριότερα πεδία της αντιπαραγωγής παράθεσης. Ήδη πάντως έχει δώσει μια πρώτη γεύση της αρένας, όπου επιδιώκει να κονταροχτυπηθούν τα δύο κόμματα, και αυτή δεν είναι άλλη από την έντιμη διακυβέρνηση, δηλαδή τον συνδυασμό αποτελεσματικής και διαφανούς άσκησης πολιτικής. Η σύγκρουση αναμένεται να επεκταθεί στη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, την πατριωτική εισφορά και την κοινωνική πολιτική, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί το κυβερνητικό success story και αντιπαραθέτει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τις διευρυμένες ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, σύγκριση προγραμμάτων και πεπραγμένων. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει τη μάχη στο πεδίο της απευθείας σύγκρισης, αρχής γενομένης από τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση που ανεβάζει το κόστος των προτάσεων της Ελλάδας στα 13 δις ευρώ, η πλευρά Τσίπρα επιμένει στη δική του των 7,4 ευρώ και δηλώνει έτοιμη να την καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να υποβάλει εκείνη το δικό της πρόγραμμα στο ίδιο όργανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και βέβαια αύριο εδώ ξανά, 10 του Σεπτέμβρη, πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
5: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Καλώς ορίσατε, Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
26: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
25: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM.
29: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Παρέα μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Εδώ, με χαλαρή διάθεση και με έναν μήνα ο οποίος είναι άκρος καλοκαιρινός. Μας βάζει εδώ και μουσικές επιλογές καλοκαιρινές ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Τανβακλής. 22 30 80 80 89 678, τρόπο επικοινωνίας εδώ μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Εδώ σας περιμένουμε για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και θέλετε να σχολιάσουμε. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 9 του μηνός Σεπτεμβρίου, ολοκληρώσαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και πραγματικά πότε έφυγε το καλοκαίρι, πότε ανοίγουν τα σχολεία, πότε επιστρέφει η καθημερινότητά μας, πότε επιστρέφουμε στις εργασίες μας, εσείς τουλάχιστον που κάνατε διακοπές, που ήσασταν σε διακοπές. Αν και όπως λέμε αυτός ο μήνας είναι ένας άκρος καλοκαιρινός μήνας, καλές θάλασσες, ανεβασμένες θερμοκρασίες και όσοι επιλέγουν να κάνουν διακοπές αυτό το μήνα είναι οι καλύτερες διακοπές και κατά την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με ανέμους βορειοδυτικούς 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο ίδιο, έτσι, στα ίδια επίπεδα και αύριο, 33-34 βαθμούς. Και την Παρασκευή το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και θα έχουμε και ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι 35, και αυτό κρατήστε το, διότι από το Σαββατοκύριακο και μετά και μας, θα μας έρθει αυτός ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα, σταδιακά θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Δεν ξέρουμε βέβαια αυτό αν θα διατηρηθεί, θα κρατήσει αυτό το φθινοπορεινό, όπως λέμε, σκηνικό. Πάντως με τα μέχρι τώρα στοιχεία που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας με τη μέγιστη στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, από τους 35 να πάμε στους 26 και 27 βαθμούς, είναι πιστεύω μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ας ελπίσουμε να μην διατηρηθεί αυτό, να παραταθεί το καλοκαίρι με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε, όχι καύσωνες, ένα καλοκαίρι φυσιολογικό, ένας μήνας έτσι με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Μεγάλη προσοχή θέλουμε να δείξουμε και πάλι, πρέπει να δείξουμε μάλλον και πάλι και σήμερα μάλλον στα δάση μας, διότι η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3, είναι υψηλή, οπότε προσέχουμε για να έχουμε και τονίζουμε και πάλι μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθότι η κίνηση παραμένει αυξημένη σε πολλούς έτσι κεντρικούς δρόμους του νησιού μας. Χρόνια πολλά στον Ιωακήμ, την Άννα, τον Μάκη, την Κιάρα που γιορτάζουν σήμερα. Ιωακήμ και Άννης λοιπόν, χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε και σε εσάς που έχετε και κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Σιγά σιγά λοιπόν ανοίγουν και τα σχολεία, ήδη οι εκπαιδευτικοί έχουν είναι στις θέσεις τους, όπως λέμε, από 1η Σεπτέμβρη. Νέα σχολική χρονιά, νέα αρχή για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Οι σχολικές αίθουσες ανοίγουν. Ακούσαμε προηγουμένως και τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Βογιατζή, μας έχει πει ότι έχουν ξεκινήσει και κάποιες εργασίες και γίνονται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα σχολεία, καθαρίζονται κλπ. Τα παιδιά λοιπόν επιστρέφουν στα θρανία και μαζί επιστρέφει και μία συζήτηση που κάθε χρόνο είναι διαφορετική, αλλά στην ουσία παραμένει η ίδια. Τι σχολείο θέλουμε, τι εκπαίδευση θέλουμε για τα παιδιά μας, τι μπορούν να προσφέρουν σήμερα τα σχολεία σε έναν έτσι μαθητή που μεγαλώνει σε έναν κόσμο πραγματικά εντελώς διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζαμε εμείς. Και όταν μιλάμε για ένα πειραματικό σχολείο, και θέλω να σταθούμε εδώ, η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί τα πειραματικά σχολεία δεν είναι απλώς σχολεία που ακολουθούν το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων. Και αν κάνουμε κάπου λάθος, θα μας διορθώσει σε λίγο η κυρία Παναγιώτου που θα μιλήσουμε μαζί της, η διευθύντρια του πειραματικού σχολείου. Υπάρχει λοιπόν μία φιλοσοφία της καινοτομίας, της δοκιμής νέων εκπαιδευτικών πρακτικών, της αξιοποίησης κάποιων διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και της σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες του σύγχρονου μαθητή. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και πάνω απ' όλους τα ίδια τα παιδιά. Τι εικόνα λοιπόν υπάρχει σήμερα στο πειραματικό σχολείο Σάμου, πώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, αν υπάρχουν έτσι κάποιες προτεραιότητες, κάποιες ελλείψεις, ποιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και πώς είναι γενικότερα συνεργασία σχολείου, παιδιών και γονέων. Και όταν ακούμε τη λέξη πειραματικό σχολείο, θέλουμε έτσι να γνωρίζουμε λίγο και τι σημαίνει αυτό. Πάμε να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την διευθύντρια του πειραματικού σχολείου ΣΑΜ, την κυρία Δάφνη Παναγιώτου, και οφείλω να πω ότι ήταν και δική μου δασκάλα πριν, εντάξει, όχι πολλά χρόνια. Κυρία Παναγιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημανόλη. Καλή χρονιά και σε εσάς, καλή δύναμη στο έργο σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένας μαθητής μας, που σας θυμάμαι
0: και εγώ χαίρομαι
1: πραγματικά
0: που μιλάω
1: με
0: σας,
1: πολύ
0: πραγματικά
1: αγάπη από τότε, τα λέει τόσο όμορφα, πραγματικά, και προσφέρει στην κοινωνία της ΣΑΜΟΥ, πράγμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Συμβάλλετε κι εσείς αυτό, σαν εκπαιδευτική, πιστεύω. Οπότε,
1: να είστε καλά. Αυτό προσπαθούμε, από ό,τι βλέπετε ακόμα είμαστε στις επάλξεις.
0: Η εκπαιδευτική, πιστεύω,
1: νιώθουμε ότι μπορούμε ακόμα να προσφέρουμε.
0: Βεβαίως, εκπαιδευτική, γι' αυτό λέμε ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στο οτιδήποτε γινόμαστε και εμείς.
1: Γινόμαστε με τα παιδιά, αγαπάμε πραγματικά τα παιδιά και θέλουμε να, ναι, προσπαθούμε για αυτή την κοινωνία ό,τι καλύτερο να προσφέρουμε.
0: Μπράβο, και να προσφέρετε μέχρι εκεί που πραγματικά
1: που
0: το και θέλετε και μπορείτε.
1: Που έχουμε την υγεία μας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με πώς βρίσκει το πειραματικό σχολείο ΣΑΜΟΥ τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εμένα θα με ακούσετε χαρούμενη και πολύ συγκινημένη. Δεν μπορώ να είμαι διαφορετικά από τη στιγμή που πραγματικά δεν έχουμε ελλείψεις. Έχουν έρθει οι δάσκαλοι όπως ακριβώς τα είχαμε και στα έγγραφα ζητήσει και όλες οι ειδικότητες. Και μάλιστα έχουν επιλέξει, γιατί κάθε χρόνο και καλύτερα πραγματικά ξεκίνησε το πειραματικό ως πειραματικό, τέλος πάντων, σιγά σιγά με βήματα, και εδραιώνεται όλο και περισσότερο και στις συνειδήσεις της τοπικής κοινωνίας. Μας συγκινεί ιδιαίτερα η αποδοχή που έχουμε από τους γονείς, που μας εμπιστεύονται και εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο μας. Και με τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, τη σχέση εμπιστοσύνης. Και έχουμε και δασκάλους οι οποίοι πλέον είναι επιλογή τους το πειραματικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν την προσωπική τους και επιστημονική τους εξέλιξη.
0: Κυρία Παναγιώτου, όταν ακούμε πειραματικό σχολείο, γιατί εντάξει, εμείς τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, όταν ήμασταν μαθητές, δεν γνωρίζαμε τη λέξη. Όταν ακούγαμε δηλαδή τη λέξη πειραματικό, πήγαινε το μυαλό μας αυτομάτως σε πειράματα. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε, έτσι. Τώρα, όταν ακούμε τη λέξη πειραματικό σχολείο, τι διαφορετικό προσπαθεί να προσφέρει ένα πειραματικό σχολείο στους μαθητές?
1: Και τότε θυμάμαι ότι οι δάσκαλοι που ψάχναμε το διαφορετικό, το καινούριο, βρίσκαμε κάποια προγράμματα, και θυμάμαι τότε στη δική σας εποχή ήταν το λεγόμενο πρόγραμμα Μελίνα, που το είχε εισαγάγει τότε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, με θέατρο στην εκπαίδευση, με τέχνη, με τέτοιες καινοτομίες. Και το υποστηρίζαμε τότε το πρόγραμμα πάρα πολύ, στο ίδιο το δεύτερο,
0: δημοτικό
1: όπως λεγότανε. Τώρα είναι πιο ολοκληρωμένη το πρόγραμμα για τα πειραματικά, πιο ολοκληρωμένο, και θα με ακούσετε να το λέω πολλές φορές και να επιμένω ότι θέλουμε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο να προσφέρει ό,τι και το ιδιωτικό, χωρίς να πληρώνουν οι γονείς, γιατί πιστεύουμε πολύ στη δύναμη του δημόσιου σχολείου. Αλλά το δημόσιο σχολείο πρέπει να αλλάξει, πρέπει να προσαρμόζεται και με την εποχή. Εάν μας ενδιαφέρει για την κοινωνία του αύριο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει αλλάξει η σχέση του μαθητή με την τεχνολογία? Αυτό είναι σίγουρο. Πλέον τα παιδιά είναι πολύ εξελιγμένα στο κομμάτι της τεχνολογίας. Αυτό επηρεάζει την δική σας διδασκαλία?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που λέμε ότι εντάξει, και από το σπίτι η τεχνολογία να χρησιμοποιείται προς όφελος του παιδιού. Άσχετα τώρα βέβαια τι γίνεται στο σπίτι, τι κάνουμε εμείς ως σχολείο. Προσπαθούμε να διοχετεύσουμε όλη αυτή την ενέργεια προς όφελος του παιδιού, να αποκτήσει τις δεξιότητες και ικανότητες που θα το καθιστούν αύριο μεθαύριο ωφέλιμο στην κοινωνία και ωφέλιμο στον εαυτό του να μην βλάψει τον εαυτό του μέσω της τεχνολογίας. Διότι όπως και να το κάνουμε, λέω καμιά φορά, δεν μπορούμε να πούμε μόνο αρνητικά για την τεχνολογία, τότε το ίδιο θα κάναμε όταν είχαν εφευρεθεί τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά,
1: ναι, μεν έχουν τα αρνητικά τους, αλλά μπορεί κάποιος χωρίς αυτοκίνητο τώρα να μετακινηθεί ή για οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση. Λοιπόν, η τεχνολογία, ναι, υπάρχει ως μάθημα, υπάρχει και ως όμιλος στο πειραματικό σχολείο, θα σας πω και για τους ομίλους. Επομένως, διοχετεύουμε την ενέργεια εκεί. Όπως και πέρυσι, μετά στο τέλος έδειξαν τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν και ασχολήθηκαν με τη ρομποτική και δημιούργησαν ρομποτάκια. Πράγμα, δηλαδή, και εγώ εξεπλάγει και πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά όταν βλέπω τα επιτεύγματα. Μπράβο, και τη χαρά των παιδιών.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι, γιατί όταν ακούμε ας πούμε για το πειραματικό σχολείο, θέλουμε λίγο να πούμε και στους γονείς και στα παιδιά, υπάρχει κάτι δύσκολο, δηλαδή, ή κάτι διαφορετικό που μπορεί να είναι σε σχέση με το σχολείο, ας πούμε, το οποίο φοιτούσαμε εμείς. Δηλαδή, ποιες είναι οι διαφορές από ένα πειραματικό σχολείο με ένα σχολείο της καθημερινότητας, όπως φοιτήσαμε εμείς.
1: Ναι. Τώρα...
0: Για να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ας πούμε.
1: Εκείνο που κοιτάζουμε είναι να υποστηρίξουμε τις καινοτομίες. Επίσης, εκτός από τη τεχνολογία, ενισχύουμε και τις τέχνες στο σχολείο. Έχουμε, η διαφοροποίηση είναι οι όμιλοι που λειτουργούν. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν όμιλοι σε διάφορα σχολεία, μπορούν να τα δημιουργήσουν, λειτουργήσουν ομίλους. Εμάς ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι και έρχονται και με την πρόθεση για να λειτουργήσουν όμιλο, ιδίως οι ειδικότητες. Και πέρυσι και φέτος βλέπω υπάρχει ίδια πρόθεση για λειτουργία ομίλου θεάτρου, ομίλου με χοροδία, ομίλου με ενισχυτική διδασκαλία, όπου ας πούμε δεν γίνεται μόνο σε μερικά παιδιά, αλλά σε παιδιά διαφόρων τάξεων, να ενισχύσουμε τις ικανότητες και δεξιότητες τους στα μαθήματα, πώς θα αντιμετωπίζουν. Όμιλο λαχανόκι που είχαμε πέρυσι, θα δούμε και φέτος τι θα διαμορφωθεί. Δηλαδή και με το περιβάλλον επίσης ασχολούμαστε. Και θεωρώ η ενασχόληση με την τέχνη, το θεωρώ κάτι επαναστατικό, δηλαδή πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάποιος τη ζωή και επίσης αναπτύσσει και άλλες δεξιότητες και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών.
0: Αυτό, και τη σκέψη γενικότερα,
1: ναι,
0: όλα
1: εκφράζονται,
0: αυτά.
1: Εκφράζονται με το σώμα, με το θέατρο, εκφράζονται, ναι. Μετά μπορεί να έχουν φωνητικές δεξιότητες με τη μουσική. Όλα αυτά τα μουσικοκινητικά ενισχύουν την προσωπικότητα των παιδιών, των παιδιών του αύριο. Δεν εστιάζουμε μόνο στη γνώση. Πιστεί και στη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, ότι νους υγιής εν σώματι υγιή.
0: Μάλιστα,
1: και γενικότερα, όσο πιο πολύπλευρα ανεπτυγμένες είναι οι ικανότητες του ανθρώπου, τόσο πιο εξελιγμένος γίνεται ο ίδιος.
0: Σωστά. Υπάρχουν ενδεχομένως κάποια προβλήματα στις υποδομές που θα θέλατε έτσι να το συζητήσουμε, να τα αναδείξετε? Νομίζω ότι το σχολείο έχει ανακαινιστεί, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε.
1: Η φιλοσοφία μου τώρα, εντάξει, είναι προσωπική, την έχω αναπτύξει και εντάξει, την εκφράζω. Όταν ανέλαβα και ιδίως ως διευθύντρια του σχολείου, είπα ότι εντάξει, τη λέξη άγχος θα την διαγράψω από την καθημερινότητά μου και ιδίως απέναντι στους δασκάλους και επίσης αυτή την καθημερινή γκρίνια. Ξέρω που ζω, ξέρω την πατρίδα μου. Έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και εκτός της πατρίδας μου και την αγαπώ ιδιαίτερα. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο με επηρεάζει περισσότερο και γι' αυτό δεν θέλω να γκρινιάξω. Δηλαδή ξεκινήσαμε στο πειραματικό από μηδέν. Δεν είχαμε ούτε τεχνολογία, δεν είχαμε τίποτα. Καταφέραμε και έχουμε τώρα 18 νέους υπολογιστές. Μόνο, δηλαδή εντάξει, αυτό με την πάρα πολύ καλή συνεργασία και στενή με τους γονείς και με την τοπική κοινωνία τα καταφέραμε. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην προσπάθεια του καθενός μας. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Ξέρω, δεν είναι εύκολα, αλλά υπάρχει μέσα πάρα πολύ καλός πυρήνας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Υπάρχουν κενές θέσεις, κυρία Παναγιώτη, γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μία ανάρτησή σας.
1: Κενές θέσεις, για τους μαθητές.
0: Για τους μαθητές, λέτε, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, διότι πάντα προκηρύσουμε πολλές θέσεις. Δηλαδή, προκηρύσουμε 40 θέσεις,
0: ναι, ναι,
1: σε κάθε τάξη. Κατανοείται ότι εντάξει, δεν, λόγω και της υπογεννητικότητας, δεν πληρούνται εντελώς και πάντα θα υπάρχουν. Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία τώρα αιτήθηκαν να έρθουν, τα πήραμε όλα.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Μέχρι στιγμής, σύνολο πόσα παιδιά θα είναι φέτος στο σχολείο, κύριε Παναγιώτη, έχετε κάποιον έτσι αριθμό περίπου?
1: Γύρω σε 185 παιδιά.
0: Ναι. Ωραία, ωραία,
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Και κλείνοντας, θα μας πείτε έτσι τον αγιασμό πότε θα γίνει? Θα γίνει την Παρασκευή, τι ώρα?
1: Ναι, Παρασκευή στις 9 η ώρα, Δευτέρα μέχρι τις 12.30, να δώσουμε τα βιβλία και να γνωριστούν τα παιδιά και να μπουν ομαλά στο πρόγραμμα, και την Τρίτη πια ξεκινάμε και με ολοήμερο μέχρι τις 3 η ώρα.
0: Ξεκινάτε λοιπόν από την Τρίτη δυναμικά, γιατί αυτό που είπατε, να μπούμε σιγά σιγά, να μπείτε μάλλον και εσείς, αλλά κυρίως τα παιδιά ομαλά, γιατί από τις διακοπές ξαφνικά τώρα να μπούμε στην καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολο.
1: Και επίσης, μια και ναι, μου δίνετε την ευκαιρία, βεβαίως, κύριε Χατζημανόλη, επίσης προγραμματίζουμε όμορφες δράσεις, προγράμματα, επίσης το πειραματικό, είναι υποχρεωτικό οι δάσκαλοι να συμμετέχουν σε εθνικά και σε, ή σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια προγράμματα, και πραγματικά έχουμε εμπλοκή σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, και φέτος ευελπιστούμε να συμμετέχουμε και σε παγκόσμιο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες εν καιρό.
0: Θα μας τα πείτε, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: κύριε
0: Παναγιώτη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Εύχομαι καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και κυρίως στα παιδάκια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα το μεταφέρω.
0: Και
1: να'στε
0: πραγματικά
1: καλά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, όλοι οι εκπαιδευτικοί και εκεί στο πειραματικό σχολείο, βέβαια, και όχι μόνο. Και ευχόμαστε να συνεχίζετε έτσι με την ίδια ώρα.
1: Και εμείς σας καμαρώνουμε, κύριε Ιπποκράτη. Να'στε καλά.
0: Να'στε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Η κυρία Δάφνη Παναγιώτου, λοιπόν, η διευθύντρια του πειραματικού σχολείου ΣΑΜΟΥ, και πραγματικά είναι, μάθαμε λίγο έτσι τι σημαίνει στην πράξη να φυτά ένα παιδί σε ένα πειραματικό σχολείο. Γιατί όταν ακούμε πειραματικό σχολείο, αυτομάτως στο μυαλό μας, όπως το συζητήσαμε και με την κυρία Παναγιώτου, πηγαίνει σε πειράματα και διάφορα τέτοια. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Ακούσατε ότι κάνουν πολύ όμορφα πράγματα εκεί στο πειραματικό σχολείο. Υπάρχουν και κένες θέσεις λόγω της υπογεννητικότητας κλπ. Που μας τα ανέφερε και η διευθύντρια. 40 θέσεις για κάθε τάξη, από ό,τι μας είπε η κυρία Παναγιώτου. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν. Πολύ όμορφες δράσεις, πραγματικά πολύ όμορφες δράσεις γίνονται και θα γίνονται στο συγκεκριμένο σχολείο. Να ευχηθούμε και πάλι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, γιατί τελικά το σχολείο δεν είναι μόνο βιβλία, εξετάσεις, βαθμοί.

0: πραγματικά ξέρουν και χρησιμοποιούν τα κινητά. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητα και αυτό το βλέπουμε βέβαια πλέον να μπαίνει και μέσα στα σχολεία. Και πρέπει να εξελίσσονται βέβαια και εκπαιδευτικοί γενικότερα με τις νέες αυτές συνθήκες που καλούνται να διδάξουν στη νέα καθημερινότητα. Λοιπόν, και πάλι καλή σχολική χρονιά. Θα τα πούμε και αύριο να δούμε λίγο πώς, γιατί μας ρωτάτε συνήθως κυρίως μάλλον για τις ώρες των αγιασμών σε διάφορες σχολικές έτσι, μονάδες. Πότε και πώς θα γίνουν. Θα τα πούμε αυτά αύριο αναλυτικά. Μας τα είπε λίγο η κυρία Παναγιώτου σήμερα συγκεκριμένα για το πειραματικό σχολείο, για τον αγιασμό. Και θα αναφερθούμε βέβαια και ξανά πάλι αύριο για τους αγιασμούς των σχολείων. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Δευτέρα σιγά σιγά θα δοθούν τα βιβλία και από την Τρίτη κανονικά τα μαθήματα να ξεκινήσει λίγο ομαλά η σχολική χρονιά, γιατί είναι δύσκολο από τα μπάνια, από την ξεγνιασιά, από το παιχνίδι να μπούμε αυτομάτως σε μια καθημερινότητα όχι και τόσο ευχάριστη θα έλεγα για τα παιδιά κυρίως. Αν και ορισμένα παιδάκια χαίρονται που ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς δεν χαιρόμασταν πάντως, να το πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην

0: περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
17: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
16: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: 2000 FM.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
22: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μεταφέρονται σήμερα περίπου 320 πολίτες τρίτων χωρών από την Κρήτη μετανάστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή στην θέση Ζερβού για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Μιλήσαμε χθες για το συγκεκριμένο θέμα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Διότι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πολλά σχόλια. Μας είπε και ο κ. Παπαγεωργίου ότι ζήτησαν από το αρμόδιο Υπουργείο και από τον Υπουργό να υπάρχει ενημέρωση για το οτιδήποτε γίνεται και για τις μεταφορές ενδεχομένως που θα γίνονται, αν και όποτε γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι γίνονται σήμερα. Δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση, μας είχε πει ο κ. Παπαγεωργίου, για αυτή την μεταφορά που θα γίνει σήμερα. Θα επικοινωνούσε χθες με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει εκεί να δει και τα ακριβή νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Εμείς το οποίο κρατάμε είναι ότι έρχονται σήμερα περίπου, ο αριθμός λέει για 319, 320, 322, τώρα εντάξει, 5 πάνω, 5 κάτω. Το θέμα είναι ότι θα περίπου 300 με 320 άνθρωποι, μετανάστες, θα μεταφερθούν από την Κρήτη στο νησί μας. Υπάρχει βέβαια και η πληροφορία ότι θα αναχωρήσει περίπου ο ίδιος αριθμός τις επόμενες ημέρες, είτε σήμερα νομίζω είτε αύριο, από το νησί μας για την Αθήνα. Τους μεταφέρει το ταχύπλο Express Jet, το οποίο αναχώρησε σήμερα το πρωί από το Ηράκλειο και αναμένεται στο λιμάνι εδώ το δικό μας, το λιμάνι Μαλαγαρίου, αργά το απόγευμα. Και από εκεί βέβαια με λεωφορεία, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, θα οδηγηθούν στην δομή της Ζερβού. Και όπως προείπαμε, τις επόμενες ώρες θα αναχωρήσουν άλλοι τόσοι περίπου μετανάστες, ετούντες άσυλο, που έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με προορισμό τις δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα. Για οτιδήποτε εξέλιξη νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε πολλά τα σχόλια, πολλές οι αντιδράσεις, και αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος και πιστεύω το ζητούν και οι φόρεις που βρέθηκαν στο γραφείο του Υπουργού, είναι να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και αυτά τα οποία υπόθηκαν. Το βλέπουμε το θέμα, παραμένει ανοιχτό, και για οτιδήποτε βέβαια νεότερο προκύπτει με το συγκεκριμένο θέμα, εμείς θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, μας ρωτάτε πάλι για τα φωτιστικά, για τα νέα φωτιστικά μάλλον, τα οποία δεν ανάβουν από το πάρκινγκ της Θεμιστοκλής Σοφούλη, της πλατείας Θεμιστοκλής Σοφούλη, μέχρι και τα γηπεδάκια του τένις. Σε εκείνο το σημείο μας λέτε ότι είναι σκοτεινά. Μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, με τον κύριο Τσεσμελή. Γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει μια άμεση παρέμβαση, νομίζω γίνονται σήμερα για κάποιες παρεμβάσεις, αν είδα καλά το πρωί, για να μην σας πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάντως, μας είπε ο κ. Τσεσμελής ότι γνωρίζουν την κατάσταση, υπάρχει πρόβλημα στα καινούργια φωτιστικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Θα γίνει άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Μιλάμε για τον εσωτερικό δρόμο προς το πάρκινγκ Σοφούλη, που βυθίζεται τις τελευταίες βραδιές στο σκοτάδι. Διαπιστώθηκε αυτή λοιπόν η δυσλειτουργία και έχει ζητηθεί και από τον ανάδοχο εργολάβο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, και συνεργεία του Δήμου και ο ηλεκτρολόγος θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των συγκεκριμένων προβλημάτων, έτσι ώστε να γίνει πάλι φωταγώγηση του συγκεκριμένου τμήματος, διότι είναι αρκετά σκοτεινά, το έχουμε πει, και δημιουργούνται πολλά προβλήματα και κάποιοι μικροτραυματισμοί έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Απλά το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι και κάποιες πλάκες εκεί ξυλωμένες, δεν υπάρχει και φωτισμός καλός, οπότε εν πάση περιπτώσει, μέχρι να γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Στις 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία εδώ της πόλης της Σάμου, τα τραγούδια που αγαπήσαμε, μια πολύ όμορφη εκδήλωση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τον Γιάννη Χρήστο Δουλόπουλο, τη Στεφανία Ρίζου και τον Γιώργο Ντάβλα, με είσοδο ελεύθερη. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά να αποχαιρετούμε και το καλοκαίρι. Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται στο Beach Bar Γυαλός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ, εκεί στο ρεματάκι του Πυθαγορείου. Η Ένωση Μικρασιατών ΣΑΜΟ μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας τις εκδηλώσεις μνήμης για τους ξεριζωμένους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μπροστά από το μνημείο στην πλατεία Προσφυγικών εδώ στην πόλη της ΣΑΜΟ. Αυτά μέχρι στιγμής έχουμε σε σχέση με γενικότερα με τις εκδηλώσεις και με αυτά τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και εμείς στο σημείο αυτό λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτη, σε ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους. Σας αποχαιρετούμε με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, 10 η ώρα το βράδυ, επίσης δελτίο ειδήσεων, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Ένα καλό υπόλοιπο λοιπόν μεσημέρι Τετάρτης. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: 2000 FM.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E-Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG
7: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
24: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας
0: Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
1: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
28: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
29: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
28: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
29: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
28: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
29: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
28: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
29: Πανουράκης.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
31: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
32: Hey, καλέ!
33: Στην Αθήνα.
32: Μπόχα, μπόχα, μπόχα το ρούχο.
33: Της Αθήνας το...
32: Ναι.
7: Είναι τρίμηνα αυτά.
8: Έχει ανέβει τώρα.
7: Ανέβηκε.
8: Διπλασιάστηκε.
7: Έλα! Μήπως η Σίτα παραρίχνει νερό στις βεράντες. Δεν τη μαζεύει, λίγο βάλει ένα κόφτη. Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, οι διακοπές. Ποιος έριχνε νερά τον Αύγουστο?
8: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό. Θα το δεις κι εσύ.
7: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Τα. Εμάς που ποτίζουμε και τις πολυκατοικίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
8: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
7: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και
8: κολοκοτρό
7: την πλασιά. Κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά, λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
8: Γιατί μπορεί, πόσο παίρνει ο κυπουρό πια?
7: Δεν ξέρω.
8: Α, τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
7: Μπορεί, δεν είπα εγώ. Έρχεται ολόκληρη ομάδα, έρχονται και με φυσούνε και με αυτά. Α, και
8: ωραία,
7: με τσουγκράνε μιλάμε.
8: Είναι ωραία, παιδιά.
7: Μπα.
8: Οι σκαλιστομάγε.
7: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
8: Τους πληρώνεις ακριβά, νομίζω, γι' αυτό.
7: Δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Αλλά εμείς το βγάλαμε εμείς στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Βερσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο.
8: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσίδια,
7: δεν είναι καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο Μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο και είχαμε και γκαζόντρομπάρα μας. Και είπαμε, παιδιά, φταίει τον γκαζόν, είπαμε τον γκαζόν. Θέλει πόντισμα κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε, λοιπόν, κάνει ένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω, λέω, με τα δόντια μου τον καζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον καζόν.
8: Μ' αρέσει, οικολόγος είσαι.
7: Άσε με καλέ, οικολόγος. Και το βγάλαμε τον καζόν.
8: Βάλτε δέντρα.
7: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους, μωρέ, που είναι αυτά. Και βάλαμε κάτι δέντρα που για αυτά είναι, ξεροσταλιάζουν και αντέχουν. Πως είναι η ζάμια, είναι αυτό το
8: είναι ζάμια.
7: Είναι το
8: αγαμάτι,
7: να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνεις ένα τιου. Και πριν.
8: Όχι.
7: Λες, του μη ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
8: Να σου πω.
7: Τέτοια λουλουδιά.
8: Είναι κι άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
7: Α, να πάρουν. Δεν έχω καμία ρίζα. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
8: Τι έχετε?
7: Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορούν να πάρουν από το γείτονα, γιατί εμείς είμαστε γωνιακοί πολυκατοικία και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο.
8: Α.
7: Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Από πού να πάρουν? Από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί να κάνει, να βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
8: Πάμε σε break.
7: Αυτά.
9: Η ώρα είναι 2:15.
10: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
11: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
12: Α, εδώ είναι, καλέ, τι έπαθες?
11: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
12: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
11: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
12: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
11: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
12: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παραπολιτικά 90,1. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
14: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
15: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
19: Η πόρνη από πάνω.
20: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
3: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα Δροσούδη, όπως είπες πολύ σωστά.
2: Δροσούδη.
3: Δροσούλη, δροσούδη.
2: Δροσούστηκε.
3: Δροσούδη, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο του στο Μπαλί.
2: Στο Μπαλί.
3: Και τα βάλαν κάτω, μου λέει τη χαρτί, κομπιούτερ και το ιδιαίτερο πρακτορείο. Τι το λάβει, τι το ξύβει και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το παιδί μας.
2: Ναι. Ένα χρόνο, πόσο πήγε το Μαλί στο Μπαλί, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορισιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει, όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στο Μπαλί, γιατί στο Μπαλί πώς κάνανε, εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρικιά,
3: ναι,
2: κάτι κορώνες, εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε...
3: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
2: Η τελετή.
3: Η τελετή, ακριβώς.
2: Άρα
3: θα παντρεύτηκαν ήταν... εδώ, ίσως.
2: Πολιτικό γάμο.
3: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα, Μπαλινέζοι και αυτά με τα λουλούδια, με τα έτσι,
2: αχ,
3: με τα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
3: Ναι. Αυτά.
2: Και.
3: Εκεί είπαν, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
2: Ναι. Αυτό είναι πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζεις ιδιαίτερα.
3: Ναι ρε παιδιά, δύσκολα τώρα, τι να λέμε.
2: Ναι.
3: Τι να λέμε.
2: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν,
2: έχει γίνει χαμός,
3: ναι,
2: με το Ντεγκρέτσια.
3: Τι έπαθε ο Ντεγκρέας.
2: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε: «Κυρά Βιβί μου,
3: είμαι ο Δεγρές.
2: Είμαι ο Δεγρές. Στείλε μία επιταγουίτα.
3: Ναι.
2: Βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά. Και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα».
3: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
2: Τελείως. Τελείως και τάχα.
3: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπορ. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει: «Είσαι σας τέλειο, Μπαρδέμ, να σας μιλήσει».
2: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσεξε τι θα πει.
3: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουν. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρέλες. Πρέπει να μου μιλήσει ισπανικά. Γιατί η άλλη
2: σιέλη.
3: Τι θα πει. Να μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι. Καταγγείλω να του πω: η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
2: Θα σου πει: «Ελενάκι, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
3: ναι,
2: θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
3: ναι,
2: λογαριασμό.
3: Έλα!
2: Και θα πει: στείλε τα πρώτα 2.000 ευρώ.
3: Θα του πω: δεν έχω, μπορεί. Θα του πω:
2: Νοτέγκο! Νοτέγκο!
3: Είναι ισπανικά. Νοτέγκο!
2: Σαν χορευτικό μοιάζει, ναι, αυτό. Νοτέγκο!
3: Νοτέγκο! Νοτέγκο θα του πω. Βάλτα εσύ, και άμα γεμίσει το παγκάρι, θα χορτάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό να πιω.
2: Σαν το Μητσοτάκι εσείς. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλει θα τα διπλασιάσει.
3: Καλά, έβγαικε έρευνα, επειδή λέγανε διάφορα, βγήκε έρευνα. 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έλεγα εγώ. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
3: Ναι, αυτό. Καθαρίζει την τζάμια. Στα φανάρια. Στα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Σε κάνα μαγαζί γαρδένιες. Τι έχει τελειώσει αυτό.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους.
3: Είναι παλιό αυτό, ελληνική ταινία.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους, το έχεις δει.
3: Ποιος.
2: Αχ, παιδιά, δίπλα στο Χίλτον. Έχει κάθε βράδυ ακροβάτες στη μέση του δρόμου. Σταματάνε,
3: ναι,
2: τα αυτοκίνητα.
3: Και ξυλοπόδαρους.
2: Και ξυλοπόδαρους και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν
3: τι
2: έχει.
3: Τι να κάνει να ζήσουν οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα.
2: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
3: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλίες. Όπως κάνεις τη γέφυρα από τον νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
2: Τι κάνει, και αυτός χορευτικά.
3: Όχι, καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
2: Χαρτομάντιλα.
3: Χαρτοδού δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω κιόλα. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάντιλα.
2: Δηλαδή να σου, το προϊόν είναι, ή ό,τι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
3: Το βοηθάω, δεν παίρνω. Αλλά αν είχε ένα υγρό μαντιλάκι, θα το έπαιρνα.
2: Του δίνει
3: λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να του πω την άλλη φορά να το φτιάξει το μαγαζάκι. Ναι. Να βάλει ένα υγρό μαντιλάκι να έχουμε να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
3: Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ναι. Και δεν τα κλέβει και πολύ. Λέω ενώ δεν τα βρίσκει και πολύ εύκολα.
2: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
3: Αυτά τετράγωνα.
2: Ναι.
3: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
2: Ναι.
3: Αυτά θυμάσαι παλιά, λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω ακόμα τα έχουν. Που τα χάρισε κάτι ψάρο ταβέρνες ή κάτι μπριζολάδικα.
2: Τα έχουν
3: που...
2: ακόμη.
3: Τα έχουν ακόμα.
2: Βέβαια, πας να φα... έχεις καιρό να πας.
3: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπου που
2: όχι
3: σου δίνουν.
2: Όχι μπριζολάδικο, σε... κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα, ρε.
3: Και σε μπριζολάδικο.
2: Σε μπριζολάδικο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Που μια κυρία πήγε να τη φάει.
2: Πήγε να τη φάει.
3: Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
2: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
3: Στην πρώτη θέση ξέρω σου δίνουν.
2: Με δίσκο, με τσιμπίδα.
3: Ναι, στη δεύτερη είμαι. Σε πιάνουμε την τσιμπίδα. Και σε βάζουμε το κάθισμα.
2: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες καθαρίζουν τα μούτρα τους.
3: Με τσιμπίδα αυτή.
2: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
3: Την έχουν χιλιοπλύνει και φορές και μετά τις βάζουν και σε ένα σαχούλι ειδικό. Και...
2: Μα είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράσετε η επιδερμίδα.
3: Εντάξει. Τα... Αυτές που έχουν κουράσει τις τρεις στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεβατά, θέλουν να βάλουν και στη μούρη.
2: Τόσες ώρες!
3: Επάντα δίνουν. Στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας τζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η Άλεξα Προμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τα και δίνουν και μετά τα για τη μούρη. Τρελαθούμε!
2: Αχ, τι να πω.
3: Αχ, αυτά.
2: Πάμε σε τραγούδι.
3: Α, λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
2: Όμως,
3: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ όταν λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε για 5 λεπτά.
2: Τώρα.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Έλα,
3: τι δεν
2: έλεγε
3: στους Άραβες.
2: Ένθιμου και μιλισμόνη, πίνε τσάι με λεμόνι, ντροπή. Τώρα ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Και είναι... μπορώ να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθε στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τη ζωή.
3: Δεν έπεσε. Εγώ που έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
2: Πρωτοχρονιά σου.
3: Βαριόμουν. Έλεγα μπαμπά βαριέμαι να έκλεινε ένα μετά.
2: Αυτό ήταν.
3: Βέβαια. Εγώ κράταγα την αγορά.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: Και τζαβέλα από δύο χωριά χωριάτε.
1: Γιατί?
0: Οργιάζουν οι φίλοι παιδιά μετά τα γεννητούρια και του γάμου που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
1: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Α, τι, έχουμε απανοτέ.
1: Όχι, έγινε η εκλήψη, αλλά δεν είναι έγινε η εκλήψη. Πέρασε μια μέρα αυτό. Τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
0: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
1: Μέχρι το Φλεβάρι.
0: Μόνο σαν τα κουκαλά μου από τον πολύ χώρο.
1: Φλεβάρι.
0: Δεν θέλω άλλο χώρο.
1: Εντάξει, μπορεί δεν μα επηρεάζει και εσένα, ναι. Εσένα και εσένα και ένα και εμένα και όρο κόμπο και ζώδιο. Δεν βάριες τα χαρά, μια ζωή
0: δεν έχουμε. Μέχρι πότε?
1: Φλεβάρι. Εντάξει, ανάλογα τώρα, αν είναι οι πρώτες ημερών, αυτά και εκείνο και τα άλλα.
0: Αλλά
1: και...
0: η έκλειψη τόσο καιρό, αφού τελείωσε.
1: Τι τελείωσε?
0: Δεν τε είπε ότι τελείωσε.
1: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω, δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο, φαίνεται φαινόμενο. Φαινόμενο, κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά αυτό το πράγμα έχει ουρά.
0: Ναι.
1: Είναι απλό.
0: Σου λέει ένα Φλεβάρι Μάρτιο,
1: αλλά, δεν είναι, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που να σε
0: αξιγώ. Το μελέτσε εσένα, μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
1: Με χτυπά τώρα εμένα, ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουλιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Και θα διαρκέσει πόσο?
1: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
0: Α, ναι. Έλα.
1: Μετά πάει στους άλλους.
0: Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
1: Ναι.
0: Του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις, βρε, που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοθ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο Κόουτσοθ, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ομ και γίνεται κυρίως του εαυτού του και στο κέντρο του, τη έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπραντ Πιτ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Δάμε.
0: Α!
1: Και τη είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρα. Με το είπα ακριβώς έτσι, τη το είπε λίγο.
0: Αφού είναι καλή φίλη,
1: λίγο κόουτσικα τη το είπε. Κόουτσικα. Τη είπε λοιπόν ότι κοίταξε να πει κάτι, επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
0: Αυτός ο πολύ άνετος.
1: Ο πολύ άνετος.
0: Ο πολύ φιλοσοφημένος.
1: Ο πολύ φιλοσοφημένος. Ότι
0: που έρχεται να μας
1: νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μες στη σχέση μας και τη χαλάει την ενέργεια και φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα, διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μπραντ Πιτ, τη μάνα του Μπραντ Πιτ, φαντάζομαι, και το σκύλο του Μπραντ Πιτ.
0: Αυτό όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
1: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
0: Πώς τα μαθαίνουν, ρε?
1: Είναι πρώτο.
0: Να σε ρωτήσω να κάτι.
1: Αυτά.
0: Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις?
1: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
0: Έχουν πιάσει με τα δουλικά, ναι, που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
1: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ένα νορμάλ θα γνωρίσω. Πού κοντεύω να φτάσω 60 και έχει, θα μου πει ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω με τον πρώην μου 300 χρόνια.
0: Έχει το μαγνήτη πάντως.
1: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
0: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω?
1: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
0: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την Άνιστον μαζί.
1: Ναι, μετά από τον Φίδα θέλει να ξεμασάλια μα, την Άνιστον θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί.
0: Αχ, μωρέ.
1: Κατάλαβε. Όσο πιάνει το Viagra, να στο πω έτσι.
0: Έλα. Μιλές τέτοια για τον Πιτ μα.
1: Γιατί ο Πιτ μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλι θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σα έρνεται. Στο οριζόντιο και στο κάθετο. Θα την πάρει τηλέφωνο και θα τη πει: θα είναι για καιροκόμηση. Έτοιμο δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει τα θαύματα από το φωτοκουτάκι με που είναι τα χάπια τη εβδομάδα. Θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι, να του χαϊδεύει την καράφα.
0: Έλα, μωρέ, αγάπη από να.
1: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλο στα στερνά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα σα θυμηθεί και εσένα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου πει Ελενάκι. Θυμάσαι.
1: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
0: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα σου.
1: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα, σου μάθαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει, Ελενάκη.
1: Ποιος κάποιος τώρα, κάποιος.
0: Κάποιος από την ατζέντα.
1: Παλιός.
0: Και σου λέει, ναι, θα έρθω, Ελενάκη.
1: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκης κι αυτός τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Να τα θυμηθούμε.
0: Ναι. Και θα σου πει, να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Και θέλω, ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
1: Ναι.
0: Τι θα
1: σπίτι
0: θέλω.
1: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
0: Ναι. Ένα πλίτσι.
1: Τέλος πάντων. Ούτε πλήτσι-πλήτσι, ούτε οικονομία, παιδιά, με τα νερά. Τα έχουμε πει και τα, και τα υγρά γενικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μπενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά πιάτα με μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου, που μεταμορφώνεται για το στομάχι μας σε μοναδικά φαγητά. Λοιπόν, με ένα ποτήρι κρασί μπύρα ή αναψυχτικό και γλυκάκι, μόνο 19 ευρώ το άτομο, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αυτά, λοιπόν, Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. No fighting. Shit.

0: αυτό εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Ρε καλή άκρη, ρε!
5: Με το μπουφάν.
8: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
5: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
9: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
6: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
12: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
20: Έχει την ποιητική της. Οκτώμα, βαλίτσα, κόκαλα.
19: Βρήκανε, λέει, βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά, ναι, ναι, σε γήπεδο στην Αλεό.
20: Ωραία, μια χαρά.
19: Αλεπότρυπα.
20: Δεν ξέρω γενικά. Και μας έχει φάει μούρια η περιοχή, δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
19: Λοιπόν. Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται, παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ. Που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
20: Ναι.
19: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
20: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
19: Ναι.
20: Ναι, νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
19: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
20: Είναι περίεργα.

0: Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και
1: με την
0: κλιματική.
1: Τι θα γίνει, δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι άλλοι που γελάνε και λέει σιγά λέει καλέ, λέει αστεία, λέει. Μια χαρά, το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
1: Η ζέστη που κολλάει.
0: Ε?
1: Η ζέστη που κολλάει.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
0: Άρα, παιδί μου, ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει?
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πολύ γενικά, μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά.
1: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
0: Γιατί δεν ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι. Είναι όλο πέτρα μέσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
0: Αφού φτιάχτηκε, παιδί μου, το σπίτι.
1: Α. Ρίξατε πράγμα.
0: Το σπίτι, το βασικό, το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς. Αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου μου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Ωραία, αλλά αυτά είναι πιο γερά.
0: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
1: Είναι πιο γερά, ναι.
0: Αλλά έχουν επιζήσει το σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιά αρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Γυναίκες ηθοποιούς.
1: Έλα, πήγαινε.
0: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε νεαρή ψέματα ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
1: Αυτά τα βάλε σε Σεφερνής,
0: ναι.
1: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Κομική αντίληψη, δυνατότητα από το σχεδιασμό και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές. Εγώ γελάω. Χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη. Και αν υπάρχει, λέει, και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
1: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
0: Βρε, παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η.
1: Η αγγελία.
0: Η αγγελία. Τώρα μην λέμε. Τώρα θέλουμε.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σε 2 μέρες στα σχολεία, ε. Πάνε Παρασκευή.
0: Καλά, δεν τα αφήνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάτε πάρει την Παρασκευή.
1: Τι θες, μωρέ, και εσύ.
0: Αμάρμορε μου πια.
1: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
0: δεν θα είναι,
1: για να μπουν σιγά-σιγά. Άντε τώρα από τα ξενύχτια και από τα τέτοια και από τα γλέντια ολημερίε και ολυνυχτή να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
0: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του. Παναγία με φύγει. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια
1: του. Κάτσε να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
0: Εγώ την είχα πρίξει.
1: Και ήταν συνέχεια στι ρούγε.
0: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι τη μαμά μου. Μάμα ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Ήταν του μαγειράκι ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα. Μόνο του ήταν γυναίκε μαμάδε. Λοιπόν. Και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
1: Την άλλη γιαγιούλα τη γνώρισε.
0: Ποια?
1: Του μπαμπά σου.
0: Τη γνώρισα.
1: Καλή ήτανε.
0: Καλά είναι εκεί που είναι, νομίζω.
1: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουνε με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
0: Εντάξει, μωρή, καλή ήταν και άλλη, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν είναι. Τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά, που έχουμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
1: Ναι.
0: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι, και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να έρθει πεθερά με στα πόδια της, θέλει τη μάνα της, ρε παιδί, ναι, μου.
1: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά,
0: ναι,
1: έκανε αυτό, να και το πασίνε τα άρια,
0: και,
1: το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, νιώθεις και καλή να είναι η πεθερά σου, γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξεις σε φωτογραφία, τις έχουμε, τις βαρκορνιζάρουμε. Δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Το σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις συνέχεια, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
1: Να. Καμιά φορά.
0: Ή στην αδερφή σου, ή δεν ξέρω. Ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχει, μπορεί κάποιο να μην έχει γονεί. Σε μια κοπέλα που την πληρώνει καλύτερα, νιώθει.
1: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά. Γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα.
0: Μα σίγουρα, δεν αμφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχει επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά.
1: Θες το δικό σου άνθρωπο.
0: Μαμά σου, ρε παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Μαγείρο τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
0: Η Μπέση Αργυράκη έχει κάνει ολική glow out, να το πω έτσι εγώ.
1: Ολική επαναφορά.
0: Glow up και λέω glow out, ναι. Και εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι ο άνθρωπος είναι γυναικολόγος της.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν δεν λες ζηλεύεις, ρε παιδί μου, λες στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύεις που ήξερες ότι ο άντρας σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
1: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
0: Και είπε, όχι, δεν.
1: Βέβαια. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τα λοιπά.
0: Εντάξει, μόνο. Στην αρχή λέει δεν ζηλεύεις. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρεις τι επάγγελμα κάνει ο άλλος.
1: Έλα, παιδιά, τώρα τι να ζηλέψει. Που πάει η άλλη και ξεβρακώνεται και τη βάζει το ξυλάκι για να τη κάνει pap test.
0: Πω, τώρα που το περιγράφει είναι για να ζηλεύει.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Είπε τώρα πάει η άλλη, ξεβρακώνεται και τη βάζει και το, στο ξυλάκι κάπως δεν φτιάξει το πράγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχουν μπει τα πάντα οι άνθρωποι.
1: Ίσα-ίσα που ψηλωτά απομυθοποιείς.
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε, παιδιά, ακολουθεί διαφήμιση επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολογίων, top τσάντες και κασετήρες ζηλεύω. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και όλα αυτά στα public.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1+1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
3: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
4: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
3: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
4: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Δείτε μας ζεστά.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα.
20: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Στέφανε!
3: Ναι!
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι!
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι!
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: 2000 FM.
24: Σκούρα, κάτι γαλάζια, κάτι.
25: Έτσι έχει συνηθίσει τον εαυτό σου. Βάλε κίτρινο. Βάλε ένα πορτοκαλί.
24: Άμα βάλω εγώ κίτρινο, έσβησα ολόκληρη. Δεν υπάρχει μουρή μου.
25: Γιατί?
24: Η όχρα και το κίτρινο με σβήνει. Δεν μου πάει, δεν με τονίζει.
25: Ναι.
24: Τι να κάνω τώρα. Αυτά λοιπόν είναι το. Θα μπω στο αγαπεμάτς.com. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έχει καμιά προσφορά για τους Έλληνες φτωχούς. Να έχει το Έλληνα πας.
25: Πας,
24: δεν ξέρεις. Ναι. Και σου κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή τώρα απευθύνεται σε άλλο κοινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης που πήγανε και του είπανε να πάει. Παιδιά, πάει δημοσιογράφος.
25: Είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι.
24: Μα ναι. Τι λέω... απαντά λέει ο Γιάννης Πατούλης που είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Ο Γιώργος Πατούλης, συγγνώμη. Που είπε η άλλη αύριο κακομοίρη που πας να κατέβεις. Μα είναι...
25: Και τι απήντησε?
24: Ότι ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Μια χαρά.
25: Δηλαδή
24: απάντησε.
25: Πήγε δημοσιογράφος και είπε η πρώην σύζυγό σας θέτει αυτό το.
24: Ναι, σας είπε αύριο κακομοίρη. Τι έχετε να απαντήσετε? Γιατί μπορεί να του έλεγαν τι έχετε να απαντήσετε και να έλεγε αυτός που, τι δεν ξέρω. Θα έλεγε εκείνη λοιπόν η δημοσιογράφος, σας είπε κακομοίρη που πάτε να κατέβετε στην. Που δεν να κατέβει στην πολιτική. Άσχημο,
25: έχει
24: παιδί.
25: Γίνει λίγο η δημοσιογραφία ένα τελείωτο κουτσομπολίκι.
24: Ναι, ρε παιδί μου.
25: Με
24: εντάξει.
25: Την επίφαση της ενημέρωσης.
24: Μα δεν είναι τώρα αυτό να πας να ζητήσεις από τον άλλον απάντηση.
25: Έλατε. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, να σας θυμίσουμε. Επιστροφή στα public, αυτό είναι διαφήμιση. Σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
24: Λοιπόν, λέει ο Ηλίας, καλησπέρα κοριτσάρες από το δροσερό Ελσίνκι.
25: Α, τι ωραία.
24: Ναι. Quiz, πέθανε ένας καρδιολόγος. Τα στεφάνια στην κηδεία του ήταν όλα στολισμένα με καρδούλες. Με τι θα ήταν στολισμένα τα στέφανα στην κηδεία του γυναικολόγου? Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ρώτησα τη γυναίκα μου, είναι να κάτσω Σαββατοκύριακο σπίτι να κάνουμε παιχνίδι ή να πάω για ψάρεμα, και μου πρότεινε να πάρω μαζί μου και πουλόβερ.
25: Ελσίνκι θα έχει.
24: Έχει δροσιά, λέει. Ναι, εντάξει, τι δροσιά θα έχει, τι θα έχει.
25: Θα έχει.
24: Εδώ τώρα σήμερα και δρόσισε, είναι καλύτερα.
25: Παιδιά τα βράδια, κρυώνει λίγο.
24: Σιγά μη βάλε και
25: τη. Συγγνώμη, δεν θέλεις εντονάκι όταν έχεις. Κοιμάσαι με κλειστά παράθυρα.
24: Μα ανεμιστήρα είμαι εγώ ακόμα.
25: Με κλειστά παράθυρα.
24: Ναι.
25: Άμα κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα, ένα δροσό το έχει.
24: Α, εντάξει, μπορεί.
25: Και άμα έχεις και 2-3 παράθυρα ανοιχτά, θες και σεντόνι.
24: Ναι, όχι, όχι.
25: Εσύ με τον ανεμιστήρα είσαι χωρί εντονάκι.
24: Με σεντονάκι.
25: Εντάξει, σε κλειστό δωμάτιο, παιδιά, με κλειστό παράθυρο, έχει ζέστη.
24: Ναι.
25: Αλήθεια είναι.
24: Με το ανεμιστήρα να αφήσει μια χαρά.
25: Ναι.
24: Λοιπόν, σε έναν τύπο λέει στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του ήρθε μια κλίση υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το Μάρτιο του 2014.
25: 14?
24: Ναι. Και δεν ξέρω το πληρώνει τώρα αυτό, δηλαδή.
25: Υποτίθεται να έχει γίνει απόσβεση. Το 14 πάνω από 10 χρόνια είναι.
24: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία.
25: Δεν ξέρω. Περίεργο.
24: Πάντως του ήρθε, λέει, στο πολύ παλιά, λέει, κλίση.
25: Χαρά που θα έκανε.
24: Αυτό μας λείπει, παιδιά.
25: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.
26: Η ώρα είναι 3:15
27: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
26: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
28: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
29: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
30: Ποιος καλέ?
29: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
30: Και σε παίρνει αυτή?
29: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
30: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
31: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
32: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
33: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Παραπολιτικά 90,1.
25: Λοιπόν, υπάρχουν και πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που έχουν Δήμοι και Περιφέρειες. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο, Δήμαρχο Δωρίδος. Καλησπέρα!
34: Καλησπέρα!
35: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
25: Λοιπόν, να πούμε που είναι ο Δήμος σας. Το ψάχναμε για να είμαστε ειλικρινείς.
35: Ο Δήμος μας είναι Φωκίδα, το όνομα Φωκίδος είμαστε. Είμαστε στις εκβολές του Μόρνου, να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι είμαστε εμείς που ιδρεύουμε την Αττική.
25: Α,
35: είναι η λίμνη του Μόρνου.
25: Μας δροσίζετε δηλαδή.
35: Ναι, εμείς σας δορυφορίζουμε.
25: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, είχατε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Δώσατε βιβλία.
24: Και γραφική ύλη και σχολικά ήδη, ε.
35: Ναι, ναι.
24: Σε όλους τους μαθητές της περιοχής, για ποιες τάξεις μιλάμε τώρα?
35: Θα σας πω ότι ήταν μια πρωτοβουλία και μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής να δώσουμε όλη τη γραφική ύλη από τον Περικό Σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, χωρίς να επιβαρυνθούν οι γονείς το παραμικρό.
25: Μπράβο
24: Πολύ
25: σας.
24: Ωραία.
25: Άρα τι τους δώσατε?
35: Ό,τι χρειάζεται το σχολείο, τους το έχουμε πάρει σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο δώσαμε αυτά που θέλανε οι εκπαιδευτικοί, τους δώσαμε και περισσότερα. Δηλαδή το πακέτο ήταν πολύ πλούσιο για τα παιδιά.
25: Έχει παραδοθεί ήδη ή αύριο?
35: Σήμερα, όχι, σήμερα παραδώσαμε τα υλικά στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία που έχουμε, και στον αγιασμό θα γίνει η διανομή στα παιδιά.
25: Έρε χαρά τα
24: πολύ
25: παιδιά!
24: Χαρά. Πόσα σχολεία έχει ο Δήμος σας?
35: Έχουμε μεγάλα, είναι το λύκειο γυμνάσιο, σε τρεις περιοχές. Έχουμε τρία λύκεια και τρία γυμνάσια.
24: Και δημοτικά?
35: Και δημοτικά σε διάσπαρτα, ναι, έχουμε.
24: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, βλέπετε λιγότερα παιδιά αυτή τη χρονιά που λένε ότι οι μαθητές έχουν λιγοστέψει στα σχολεία?
35: Σας πω ότι η απόφαση αυτή που πήρα ήταν για αυτό το λόγο. Για να μπορέσω να κρατήσω τα παιδιά να μην φύγουν σε άλλες περιοχές. Αλλά θα σας πω ότι με ενημερώσανε ότι έχουν έρθει και έχουν κάνει εγγραφή παιδιά, νέες εγγραφές στα σχολεία τα δικά μας.
25: Που σημαίνει ότι ήρθαν από Αθήνα, ας πούμε.
35: Δεν ξέρω ακριβώς από πού έχουν έρθει, αλλά έχουν καινούργιες εγγραφές.
24: Άρα είναι πιο πολλοί μαθητές φέτος από πέρυσι.
35: Και
24: αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ ευχάριστο.
25: Πώς αντιμετώπισαν οι γονείς την προσφορά του Δήμου?
35: Εντάξει, με μεγάλη χαρά, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια πρωτοβουλία που ανακουφίζει τους γονείς. Να σας πω ότι η περιοχή δικιά μας είναι περιοχή κτηνοτροφική, αγροτική. Είχαμε πολλά προβλήματα με τις θανατώσεις των ζώων, καταλαβαίνετε,
24: βέβαια, η οικονομία.
35: Είχαμε και τελευταία ένα μεγάλο γεγονός με φωτιές και κατασταθήκαν κάποιες περιουσίες. Και έτσι αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τους γονείς, αλλά αυτό θα το τηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια, δεν θα σταματήσουμε δηλαδή για μια χρονιά.
25: Αυτή τη γραφική ύλη και όλα τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, τα εφοδιαστήκατε σε ειδικές τιμές από κάπου?
35: Αυτή έγινε προμήθεια με χρήματα του Δήμου, δηλαδή δεν είμαστε από προγράμματα. Είναι από χρήματα που έχει εξοικονομήσει ο Δήμος με την σωστή διαχείριση των οικονομικών που έχουμε κάνει.
25: Υπάρχει κάποιο συγκινητικό περιστατικό, μια γιαγιά που σας έπιασε στο δρόμο και σας είπε «Μπράβο βρε Γιαννόπουλε που έκανες αυτή την κίνηση», γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολα?
35: Θα σας πω ότι δεν βρήκα μια γιαγιά, αλλά έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα για την κίνηση αυτή που κάναμε. Ήταν κάτι που δεν το περιμένανε, αλλά έγινε πραγματικότητα.
25: Δημαρχέ, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή σας? Μας είπατε, ας πούμε, ένα την κτηνοτροφία,
35: ναι,
25: και τη θανάτωση, ας πούμε, των ζώων που είναι...
35: Είναι εντάξει, σοβαρά αυτά.
25: Είναι
35: γιατί...
25: πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ναι, είναι τα χρήματα που ζουν οι οικογένειες.
35: Η περιοχή μας, κατά κύριο επάγγελμα, είναι κτηνοτρόφοι, είναι αγρότες, αλλά έχουμε και ένα... Ο Δήμος μας είναι και παραλιακός και ορεινός. Έχουμε ορεινό Δήμο, ο οποίος έχει και μεγάλη ιστορία, Μακρυγιάννης, Μαρία Πανταγιώτησα, ο Αθανάσιος Διάκος, είναι από την περιοχή μας. Είναι ωραία χωριά. Μπορούν να επισκεφτούν και να τα δουν από κοντά, είναι χωριά όμορφα. Αλλά έχουμε και ένα παραλιακό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, από τις εκβολές του Μόρνου που συνορεύουμε με την Αύπακτο και φτάνουμε μέχρι το Δήμο Δελφών. Δεχθήκαμε φέτος πάρα πολύ κόσμο, επισκέπτες πάρα πολύ. Είναι από τις καλύτερες παραλίες της περιοχής. Έχουμε 9 σημαίες γαλάζιες, που η Στερεά Ελλάδα έχει 24 και τις 9 τις έχει ο Δήμος ο δικός μας.
25: Υπάρχουν όμως οι ξενοδοχειακές υποδομές?
35: Αυτό τώρα, εκεί στηριζόμαστε να γίνει μια ανάπτυξη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Προσπαθούν έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να δεχτούν πιο πολύ κόσμο.
25: Ναι, όταν υπάρχει τέτοια ομορφιά, είναι κρίμα.
24: Και δεν φανταζόμαστε ότι δεν είστε μόνο καλοκαιρινό προορισμό και το χειμώνα και πρέπει. Και φθινόπωρο σίγουρα. Έχετε πολύ κόσμο.
35: Θα σας πω μόνο κάτι, ότι εμείς έχουμε το μοναδικό νησί στο Δήμο μας, που είναι τα Τριζόνια, είναι το μοναδικό νησί που κατοικείται στο Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα Τριζόνια, είναι ένα φανταστικό, ένα όμορφο νησί που δέχεται πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά σκάφη. Mm-hmm.
24: Και έχετε και πολλές, και επειδή έχετε και, πώς το λένε, έχετε και πολλές ορεινές διαδρομές, πεζοπορία, εκτός από το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
35: Έχουμε πάρα πολλές πεζοπορίες στα ορεινά. Είναι όμορφα τα χωριά, όπως σας είπα, πέτρινα σπίτια, καταπράσινα, μέσα στο δάσος. Και φημίζεται η περιοχή μας για τα κρέατα, για τα φαγητά.
24: Το κρέας είναι το κοντοσούβλι, είναι συγκλονιστικό.
35: Προβατίνα, στα ορεινά προβατίνα.
25: Δημαρχέ, πέστε μας κάτι. Επειδή διαβάζουμε ότι σε πολλές επαρχιακές πόλεις υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους γιατρούς, τους δασκάλους κλπ. Που δεν βρίσκουν σπίτια.
35: Θα σας πω και γι' αυτό. Εμείς έχουμε πάρει και μια πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς. Το Λιδωρίκι, που είναι η έδρα του Δήμου, το έχουμε χαρακτηρίσει δυσπρόσιτο. Δηλαδή, να δεχθεί καθηγητές εκπαιδευτικούς στην περιοχή με αύξηση των μορίων για αυτούς. Και εμείς τους χορηγούμε σίτηση και στέγαση, οι οποίοι έρχονται και σπράττουν 200 ευρώ για στέγαση και 150 για σίτηση. Και αυτό το κάνουμε και σε γιατρούς του κέντρου υγείας του Λιδωρικίου.
25: Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι δική σας πρωτοβουλία.
35: Δική μας, ναι, ναι.
25: Μακάρι να σας ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι.
35: Και βλέπετε. Ναι. Όχι, συνεχίστε γιατί σας διέκοψα.
25: Και βλέπετε, ας πούμε, ότι είναι πιο θετική στο να έρθουν στην περιοχή σας.
35: Βέβαια, είναι θετική. Δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία. Δεν υπάρχουν κενά στο κέντρο υγείας. Είναι σοβαρό, γιατί είναι ορεινό. Το Λιδωρίκι είναι ορεινό χωριό.
25: Μάλιστα. Ευχόμαστε πάντως αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν κι άλλοι.
35: Εμείς έχουμε προχωρήσει και σε κάτι άλλο, στο οποίο θα είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρηματοδοτούμε τις μετέρες οι οποίες το πρώτο παιδί που θα φέρουν στη ζωή θα παραλάβουν 1.000 ευρώ, το δεύτερο 2.000 ευρώ, το τρίτο 3.000 ευρώ και το τέταρτο 3.000 ευρώ. Μητέρες οι οποίες είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δωρίδος.
25: Μάλιστα. Έχετε δει να αυξάνεται η γεννητικότητα.
35: Θα σας πω, υπήρχαν η χρονιά που μας πέρασε, γεννήσεις είχαμε όντως πολλές. Τώρα από εδώ και πέρα, γι' αυτό έκανα την κίνηση αυτή, να κρατήσω και να αυξήσω τον πληθυσμό της στο Δήμο μας. Το δημογραφικό γνωρίζετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Και έτσι ακουμπάει και το Δήμο το δικό μας. Προσπαθούμε με τα λίγα πιχρά οικονομικά που έχουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη Δωρίδα.
24: Πέρα από τα παιδιά, τα μικρά και τις γεννήσεις κλπ., τα παιδιά που μετά τα 18 τους μένουν εκεί ή φεύγουν συνήθως, ή φεύγουν και ξαναγυρνούν.
35: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά που
24: πάνω από 20 χρονών, λέμε,
35: περνάνε πανεπιστήμια, ναι. Έχουν φύγει. Mm-hmm. Διατηρούν όμως επιχειρήσεις και εδώ, γιατί σας είπα ότι το παραλιακό μέτωπο είναι ζωντανό και μπορεί να κάνει κάποιος μια επιχείρηση. Μένουν στην περιοχή μας.
24: Είναι η βάση τους,
35: υπάρχουν,
24: δηλαδή.
35: Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις και έχουν κρατήσει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Εργοστάσια και άλλες μονάδες που μπορούν να δουλέψουν και να παραμείνουν στον τόπο μας.
25: Ευχόμαστε πάντως να μένει κόσμο στην επαρχία και να στηρίζει και την υπόλοιπη Ελλάδα, μια και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
35: Ναι, το ευχόμαστε αυτό. Το ευχόμαστε και να γίνει πραγματικότητα. Και σας είπα, η προσπάθειά μας είναι προς τα εκεί. Να κρατήσουμε τη Δωρίδα ζωντανή.
25: Κύριε Γιαννόπουλε, για ποιο λόγο αξίζει να έρθουμε στην περιοχή σας αυτή την εποχή? Ένας τουρίστας δηλαδή, τι μπορεί να χαρεί?
35: Αυτή τη στιγμή θα χαρεί το παραλιακό μέτωπο που υπάρχει λίγος κόσμος, υπάρχει ηρεμία, αλλά και τον ορεινό όγκο, ο οποίος και εκεί θα μπορέσει να κάνει την πεζοπορία του, τη διαδρομή του. Δηλαδή έχουμε και μοναστήρια που μπορεί να επισκεφθεί. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
25: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάντα ωραίες πρωτοβουλίες να έχετε.
35: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000

0: κόκκινο χαλί στα ηλίσια, παιδί. Ναι, ωραίο.
1: Τελεία.
0: Και ωραίο ποπουδάκι. Να το
1: πού
0: πω
1: το
0: έτσι.
1: Πού το βλέπεις μόνο το ποπουδάκι.
0: Το είδα που τον είχε τραβήξει και ανάποδα πηγαίνοντας στα ηλίσια παιδιά. Άσε που εντάξει. Είμαστε πιο ψηλοί και πιο ευθυτενείς από το
1: Γάλλο. Όχι, ωραίο παράστημα. Αλλά εμένα μου αρέσει ο μακρό μου τη βαράει αυτό το μήκος ο σπιρτούλης.
0: Πραγματικά σπιρτούλη
1: είναι. Μου κάνει εμένα αυτό το κοντούτσικο.
0: Κοντούτσικο με μεγάλο παπούτσια. Το έχει δει.
1: Μου τη δει.
0: Είναι κοντό με ένα παπούτσι να με το συμπάθειο. Δηλαδή πρώτα βγαίνει το παπούτσι και μετά εμφανίζεται.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά.
0: Και τα φοράει και σαν μητερά. Σιγά μωρέ σπιρτούλη με την καουμπόι και την πότα.
1: Κάτσε, μου κάνει. Μου κάνει παιχνιδιάρικο. Μου κάνει.
0: Αυτό σου κάνει
1: παιχνιδιάρικο. Μου κάνει τέτοια.
0: Βρωμουτσουνιάρικο μπορεί να είναι. Ιστορίες περίεργες.
1: Δεν εννοώ άπλητο.
0: Ούτε κι εγώ ναι, εννοώ.
1: Άλλο εννοώ. Είναι όλο τέτοια.
0: Η Μακρόν, εσά τι σου κάνει. Ναι. Η κυρία Δασκάλα που του τραβάει και μια μπάτσα.
1: Λοιπόν, το must have αξεσουάρ του φθινοπόρου.
0: Το
1: must, αυτό που πρέπει να έχουμε, το αξεσουάρ του φθινοπόρου.
0: Τι.
1: Μπανάνα.
0: Τι μπανάνα.
1: Εδώ, μπανάνα.
0: Αυτό που βάζουμε τα πορτοφόλια μας και τα
1: τέτοια. Μαντίλι.
0: Τι μαντήλι, να κλάψουμε.
1: Να κάνουμε τη...
0: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Άμα βάλω και μαντήλι.
0: Είναι πάρα πολύ chic.
1: Είναι
0: πάρα πολύ chic.
1: Ναι, να πηγαίνει, να μου πηγαίνει.
0: Μετάξω το, όχι να βάλει ένα από το χωριό μαντήλι.
1: Δεν πρέπει να μου βάλει να είναι πάνω μεταξωσκόλικα και να χορεύει με γάλια.
0: Είμαι... Δεν μπορεί, παιδί μου. Δεν έχει λυθεί στον εαυτό σου. Βάλει και ένα φιόγκο εδώ κάτω.
1: Είμαι λε και μου λείπει και ένα γαϊδούρι και ένα κοφίνι και να πάω και μια στάμνα να παραβάλω νερό. Στα ζάρα να τα ποτίσω.
0: Γιατί.
1: Τι κατάσταση. Ούτε καν.
0: Άκου,
1: και ζώνες φοράω.
0: Θα καθίσεις απέναντι από τον καθρέφτη σου.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις πόζα, θα βάλεις τα τακουνάκια
1: ό,τι
0: σου.
1: Ό,τι και να κάνω δεν αλλάζει
0: κατάσταση. Θα μακιγιαριστείς.
1: Δεν μου πάρεις στο κεφάλι πράγματα εμένα γενικά. Δεν μου πάνε.
0: Τι δεν σου πάνε
1: δεν μου πάνε μαντήλια, δεν μου πάνε καπέλα, δεν μου πάνε στέκες, δεν μου πάνε αυτά.
0: Να σου πω κάτι, ένα κασκέτο ας πούμε δεν σου πάει.
1: Κασκέτο?
0: Ναι.
1: Τι είμαι καλέ, ο Τόμ Σόγερ?
0: Όχι, σε πληροφορεί γιατί έχουν βγει καπελάκια που είναι κασκετάκια πάρα πολύ μοδάτα.
1: Δεν μου πάει εμένα σε άλλους που το βλέπω το καμαρώνω και το ζηλεύω. Αν με βρεις εμένα με κασκέτο, άστα να πάνε. Κατάσταση.
0: Ούτε άλλο καπέλο.
1: Δεν μου πάνε τα καπέλα. Σου λέω εδώ.
0: Εσύ έχεις ψυχολογικό από μικρή.
1: Δεν μου πάνε.
0: Επειδή σου βάζει μάνα στα τα ημίψηλα.
1: Δεν βολεύουν. Δεν μου πάνε. Πού να με βρεις με σκουφί. Είμαι σαν να αμυγδαλωτό.
0: Έλα μωρέ.
1: Χάλια.
0: Πάντως δεν υπάρχει.
1: Και έχω και μικρό κούτελο και είναι λες και με έχει σκεπάσει όλη. Είναι με τραγική κατάσταση. Πρέπει να βρω παιδικό να βάλω. Μετά θα είμαι σαν αυτά του Εβραίου φοράνε. Το τέτοιο με πάρω παιδικό. Καλή μακάκια.
0: Έχει και κάτι άλλο που έχει αυτουλάκια και τέτοια το έχει. Τι.
1: Εκεί να μισώ. Γι' αυτό φοράω εγώ κακομοίρα κατά αυτιά μου που έχω πρόβλημα. Αυτά που είναι σαν ακουστικά. Γιατί τουλάχιστον αυτά που είναι και βγαίνουν, πάνε και πίσω από το σβέρκο και μαγκώνουν και βλέπομαι. Μία φορά είχα πάρει ένα. Είχα πάρει κάτι γούνινα. Γιατί κρύωναν τα αυτιά μου, έχω ευαισθησία στα αυτιά. Κρύωναν τα αυτιά μου και βγήκα στην κλειφάδα να πάω το σκύλο βόλτα, τότε παλιά τώρα. Και ήταν κάτι παιδάκια και είχα, όταν λέμε ότι κακάριζαν, είχαν ξεκαρδίσει το γέλιο που με βλέπανε εμένα με τα γούνινα.
0: Έλα μωρέ τώρα τα παιδάκια.
1: Τέλος πάντων.
0: Σιγά, τα παιδάκια κοροϊδεύουν τα πάντα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλήματα ο πρίγκιπας Χάρι βρε. Πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, τα έχουμε πει από χθες ότι.
0: Ξουξουξούνε, ναι. Όλες οι πόρτες κλειστές.
1: Δεν έχει δει ακόμα τον Βασιλιά Κάρολο. Δύο, έχει στείλει γράμμα, έχει στείλει περιστέρι, έχει στείλει mail, έχει στείλει τέλεξ, έχει στείλει ό,τι μπορεί να είναι παλιό και καινούρια τεχνολογία. Και ακόμα δεν τον έχει συναντήσει ο πατέρας του.
0: Πού μένουνε?
1: Που μένουνε.
0: Σε νοικιάρικο. Σε Airbnb.
1: Σε ένα χάνι. Ξέρω εγώ.
0: Παιδιά, κρίμα!
1: Κρίμα, ας προσέχανε όμως και οι άλλοι τσούρδο πια.
0: Τα κάνανε λίσαξε. Πολύ.
1: Και άλλο τον άλλο να τον σέρνει από τη μύτη. Μα για όνομα του Θεού.
0: Μύτη.
1: Ναι.
0: Πόπο θυμάσαι, πως περιμέναμε τα ντοκιμαντέρ που λέγανε.
1: Ναι.
0: Βγήκαν εκεί, είπανε πόπο. Είπε και για τον πατέρα του πολύ χοντράδα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά η γιαγιά η κακομοίρα του είχε αδυναμία και σαν το συγχώρεσε ένα πράγμα. Η Λιλιμπέτ.
1: Εντάξει, αυτά και στα τερνάτσι, στη χώρα γιόντου για να πάρει, πάρει ρούμπου για πάνω.
0: Στο μάτα μου, ρε και εσύ.
1: Α τη χωρέσουμε τώρα. Γιατί
0: point system.
1: Τι είναι. Τι είναι. Τι λέει η θρησκεία ότι είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι. Λοιπόν, από την άλλη, υπάρχει ένα βίντεο, λέει, που κάποια στιγμή ο Βασιλιάς Κάρολος Μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μονταρισμένο βίντεο που ο Τραμπ τώρα, έτσι, που εμφανίζει παραπλανητικά τον βασιλιά Καρνό να απομακρύνεται αδιάφορος από έναν εργαζόμενο που λιποθύμησε μπροστά του. Λιποθύμησε μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο σε μια επίσκεψή του ένας εργαζόμενος και το βίντεο δείχνει ότι τον αγνόησε και περπάτησε μπροστά και το ανέβασε αυτό ο Τραμπ τώρα. Και βγήκε στην δημοσιότητα το κανονικό βίντεο που ο βασιλιάς Κάρολος του δίνει και το χέρι του και προσπαθεί να τον σηκώσει και να τον συνεφέρει. Ο Τραμπ, παιδιά, δεν ξέρω, έχει παραδώσει την πινακίμα τελείως.
0: Έχει δει το μαλλί. Το μαλλί που έχει γίνει άλλο χρώμα και φούντος
1: εξαφνικά.
0: Μα δηλαδή
1: είναι δυνατόν πια.
0: Τι του βάζουνε περουκίνη.
1: Δεν ξέρω τι του βάζουνε, πάντως είναι τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι, λέει, η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας ευρωπαϊκής χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Μωρέ, παιδί μου.
0: Τι, πρέπει να υπάρχουν. Δεν έχουν πολύ επαφή με το περιβάλλον.
1: Ναι, παιδιά, είναι δυνατόν να βγαίνει τώρα και να λέει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος να μην μπορεί να μένει αφράχος από τις 15 του μήνα. Πάει το 20. Πάμε στις 15 τώρα σιγά σιγά.
0: Α, πού θα φτάσουμε,
1: θα
0: στο
1: δούμε,
0: 10.
1: Στο 5. Θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, μετά και θα παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Θα κοιταζόμαστε.
0: Πραγματικά δηλαδή, πληρώνεις το λογαριασμό
1: ναι,
0: και
1: ρε,
0: το επόμενο δηλαδή. Δεν
1: και είναι όλα πανάκριβα, ρε παιδί μου.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνυματάκια να πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse, και αυτό είναι διαφήμιση, έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Πολύ ωραίο φαγητό κάθε Παρασκευή και Σάββατο 9 το βράδυ και την Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεται πολύ ωραίο φαγητό με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, ποτάκι υπέροχο, θα κάνετε τη βόλτα σας, θα οξυγονώσετε τα πνευμόνια σας και θα παίξετε με σύνεση. Η συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών επιτρέπεται, κίνδυνος θυσμού και απώλειας περιουσίας. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΕΠ. Αυτά.

0: Σόρι όπως σου και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Μαρσό έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποθεώθηκε. Κοίτα εδώ, φουστάκι.
14: Μπράβο,
13: κοίτα καρτσάκι,
14: στο μαρσουδάκι.
13: Σαν νοσοκόμα, σαν αυτά που φοράνε όταν κάνουν την εγχείρηση του Λεβίτη.
14: Είναι αυτές οι μονοκάλτσες.
13: Αυτές οι ελαστικές.
14: Αυτές οι μετεχνητικές που σου βάζουν για να μην τρέξει τα πέταλα. Είναι κάμε σε κάποιες ηλικίες
13: για να μην πάθεις, ναι, για θρόμβωση.
14: Ναι. Επίσης το ξέρεις ότι αν βγάλεις μελανιά. Είχα χτυπήσει κάπου το πόδι μου, είχα κάνει μια μελανιά, είχε πριστεί όλο.
13: Ναι, και.
14: Και μπαίνω στο ChatGPT και λέω τι να κάνω.
13: Και τι σου είπε, βάλε κάλτσα.
14: Και μου λέει αν έχεις αυτές τις κάλτσες, μου λέει βάλεις και τις είχα εγώ από τη χοληστεκτομή και τις έβαλα, παιδιά, ξεπρίστηκε το πόδι μου.
13: Έλα!
14: Σε ένα τριώρο. Λόγω τιμής.
13: Είναι καλές δηλαδή αυτές.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Αλλά τραβάς για να τη βάλεις αυτή την κάλτσα.
14: Βάζεις
13: το τέτοιο και τραβάς. Πρέπει να έχεις ένα τοίχο να τραβάς αντίσταση.
14: Εντάξει, αλλά είναι πολύ. Να σου πω κάτι.
13: Έλα,
14: είναι τρομερό γιατί τις φοράς και σε ανακουφίζουν.
13: Τι σε ανακουφίζουν.
14: Εμένα με ανακουφίζουν.
13: Όσοι τα φοράνε έχουν μεγάλη δυσκολία να τα βάλουν και να τα βγάλουν.
14: Εγώ
13: και ειδικά
14: έχω.
13: Καλοκαίρι ζέστη.
14: Ναι.
13: Η γιαγιά σου που έλεγες ότι τα φορούσε καλοκαίρι.
14: Η μου είχε. Πες το. Θρόμβωση. Καμία σχέση. Είχε πρόβλημα, σοβαρό. Δηλαδή, πάρα πολύ σοβαρό.
13: Τα έβγαζε μόνο για να κάνει μπάνιο, φαντάζομαι.
14: Βέβαια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
13: Και την ανακούφιζε.
14: Πολύ.
13: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4.
14: Ο Tom Jones λέει ότι μας χαιρετισμούν σφινικούς στη φτωχολογιά της Γλυφάδας και ότι δεν είναι παραμύθι ότι ξεκινάει από 15 του μήνα η πείνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι από 15, αλλά από 17. Αλλά να το πούμε.
13: Τώρα.
14: Αλλά επίσης, παιδιά, όποιος μένει στη Γλυφάδα ή στο Μαρούσι ή στη Λευκά,
13: υπάρχουν.
14: Δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να έχει βρει ένα σπίτι για τους γονείς

0: του. Τρελαίνεστε.
1: Θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πελούσια.
0: Λάρωθε που λένε και οι λέει, Λάρωθε.
1: Λάρωθε, τι σημαίνει ναι. Λάρωθε.
0: Άρεσε πάρα πολύ ο Tom Jones στο τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα βάλουμε και άλλα. Ναι. Ωραία τραγούδια. Αύριο τώρα δεν προλαβαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αποζημίωσε από το ξενοδοχείο που διέμενε στα Χανιά τη Κρήτη. Ζήτησε ένα τουρίστε από την Ουγγαρία.
1: Α, τι.
0: Ναι, ισχυρίστηκε πω τον τζίπησαν κουνούπι εντό τη ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να σα πω κάτι. Το τζίπησαν κουνούπια εντός, δηλαδή θα πάω εγώ στο Νέο Ντέλχη που πήγα και με είχαν καταφάει τα κουνούπια και θα κάνω μήνυση στο ξενοδοχείο. Έχει η περιοχή κουνούπια. Τι να κάνει το ξενοδοχείο. Για πες μου.
0: Ναι, και το ξενοδοχείο του έβαλε ειδικούς, έστειλε και αυτός ειδικούς και είδαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο χώρο και είπε εντάξει, μιλ μπαρντών, το παίρνω πίσω και θα ξανάρθω να σας επισκεφτώ. Να βρω κάτι άλλο να σας κάνω παράπονα. Είναι και μερικοί δηλαδή.
1: Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κονέ με δικηγορικά γραφεία και λένε έλα να κάνουμε ας πούμε ότι πήραμε το τάδε προϊόν και πάθαμε κάτι. Υπάρχουν στην Αμερική και στο Λονδίνο άνθρωποι που ζουν από αυτή τη δουλειά. Κάνουν συνέχεια καταγγελίες. Και φτάνουν στα δικαστήρια και σε κάποιες περιπτώσεις παιδιά παίρνουν αποζημιώσεις. Ναι. Τι να πω.
0: Ισχύει αυτό. Είναι και καλά και στην Αμερική αυτό που λες. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πάει τότε που είχαμε πάει Νέα Υόρκη να φάμε κάπου και ξυλώθηκε. Είχε μία πρόκα η καρέκλα στο πλάι και λίγο ξυλώθηκε, ρε παιδί μου, τίποτα τώρα. Δηλαδή πιάστηκε λίγο το ρούχο μου, γι' αυτό ήταν. Και είπα, όχι. Και ήρθαν από πάνω μου, φοβάζομαι να κάνω 15 άτομα, είστε καλά. Λέω, καλέ. Πήρα στην Ελλάδα να δεις.
1: Έπρεπε να
0: πεις. Καθόμαστε στα καρδιά, καθόμαστε.
1: Έπρεπε να πεις ότι κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πήρα μια σύγχυση. Φέρτε μου την τάδε σαμπάνια, τη συλλεκτική τη τάδε χρονιά και με λίγο χαβιαράκι θα τα ξεχάσω όλα.
0: Ναι, δεν το σκέφτηκα. Βέβαια, καφέ είχαμε πάει, για μπραντζάκι είχαμε πάει.
1: Σε αλλά μια φίλη μου στο Σαν Τροπέ που τρώγαμε,
0: ναι,
1: τη έπεσε πάνω, παιδιά, δεν ξέρω, κάποιο στραβοπάτσε και τη έπεσε πάνω τη δίσκο με μακαρόνια με αστακό, με κόκκινη σάλτσα. Έγινε καλά, εντάξει.
0: Χαμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Facebook λέει θεωρείται πλέον το πιο, εκτός από το πιο γερασμένο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το πιο γεριατρικό, γιατί πολλοί από τους χρήστες του είναι κάποιες ηλικίας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και
1: αυτό.
0: Πιο επιρρεπή στο μοιραίο και κάθε χρόνο. Κάθε μήνα κλαίμε και έναν.
1: Τι έναν, καλέ. Κλαίμε πολλούς.
0: Κλαίμε πολλούς.
1: Καταρχάς η κλαψαδούρα όλη εκεί μέσα
0: μα
1: είναι.
0: Μα παιδιά είναι.
1: Η μανούλα μου, ο πατερούλης μου, ο τάδες αποχαιρετώ, φίλε μου. Όλο, όλο, ναι. Και αυτά.
0: Πώς το λένε, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί. Είναι TikTok και Instagram, παιδιά.
1: Ναι, γιατί το Facebook είναι πολυλογία. Η άλλη, ας πούμε, βαριέται. Και έχει μπει να γράψει την ιστορία της ζωής της,
0: ναι,
1: στο Facebook.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι για πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι, για πολύ πιο μεγάλες.
1: Βέβαια, το Facebook ήταν αυτό που μας έβαλε στα social media.
0: Ισχύει.
1: Έτσι δεν
0: Ισχύει.
1: Είναι.
0: Ισχύει. Είχε κάνει πάταγο τότε.
1: Ναι. Εγώ το TikTok και δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Αλλά η νεολαία το παρακολουθεί, ναι, πάρα πολύ.
0: Έχει βίντεο, μωρέ μου. Τι να σ' αρέσει, χαζεύει διάφορα βίντεο.
1: Ναι.
0: Το Instagram και είναι και έτσι και γιουβέτσι. Έχει βάλει και κάτι τα φρέτζι που γράφει ο καθένας. Τύπου να το κάνει Facebook λίγο, να γράφει και ο καθένας σε κανένα στάτο εκεί πέρα.
1: Εγώ γράφω και στο Instagram. Καμιά φορά έχω και λίγο πιο μεγάλο κείμενο. Ενώ είναι φωτογραφία.
0: Εγώ το γράφω το Instagram. Μπήκα σήμερα να δω. Έχω να κάνω ανάρτηση από το.
1: Έφυγε κι άλλο.
0: Από τον Οκτώβριο του 25.
1: Α. Έφυγε κι άλλο.
0: Όχι, είμαστε σταθεροί τώρα.
1: Α.
0: Σταθεροί μειωμένοι.
1: Πώς έχεις χάσει από την αρχή της σεζόν.
0: Από την αρχή της σεζόν, 4.
1: Α, εντάξει, μωρέ.
0: Του είναι πάρα πολύ, γιατί μικρή, εγώ έχω 2,5.
1: Μικρή η φύλλα, η φύρα.
0: Χαμός, χαμός. Και όλο κατεβαίνουμε, προχωράμε.
1: Εγώ, παιδιά, έχω φτάσει 32.000. Τι θα γίνει, δεν θα γίνονται, δεν το κάνω 35.
0: Έλα, πάμε, στράβα μαλλί.
1: Έλα, πάμε, παιδιά. Λεμονιά μαρ. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό σου και τους 4 followers που σε αποχαιρέτησαν και αποχαιρέτησαν.
0: Αυτή πάει τώρα, αφού φύγανε γενικά.
1: Πρέπει να πεις, ακούστε παιδιά, εγώ δεν το αντέχω αυτό.
0: Αχ, καλέ κασίλα μου.
1: Δεν το αντέχω. Για να παρατηρήσω όμως ότι έφυγαν 4.
0: Όταν μπαίνουν να χαζέψω, γιατί εγώ μπαίνω και χαζεύω άλλους. Μ' αρέσει να μπαίνω στο Instagram για τους άλλους, να χαζεύω άλλους.
1: Ναι.
0: Μπροστά μου είναι, το βλέπω.
1: Ναι.
0: Και είναι, πώς είναι τώρα, κάτσε να δεις, ήταν.
1: Βάλε στάτους και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Καλέ, ούτε που με νοιάζει. Κάτσε λίγο να σου πω, όμως είχα 2. Περίμενε, 2.400. Όχι, 2.295 ήταν και είναι 2.291. Αύριο, όποτε μας τραβάει βίντεο, κάτσε να πεις. Αύριο θα είμαστε λιγότεροι.
1: Δηλαδή, τι του χαλάει στο βίντεο.
0: Δεν του αρέσει μου ή μου, ξέρω εγώ.
1: Ο, αποκλείεται.
0: Αύριο, κάτσε και με. Είναι 91, να θυμηθείτε. Αύριο να μην είμαστε. Μπορεί να έχουμε πάρει 2.280
1: ποτά. Θα μπουν τα πλήθη, βρε. Θα μπουν τα πλήθη.
0: Αχάσε με καλά.
1: Και θα σε αποθεώσουν.
0: Δεν θέλω να με αποθεώσουν. Όχι, δεν ανεβάζω. Θεά κάτι.
1: Των Ερτζιανών.
0: Αφού δεν έχω ανεβάσει κάτι για να αποθεώσουν, κακόμοιροι. Σου λέω τελευταίο τέτοιο το βλέπα. Γιατί το συζητάγαμε είναι Οκτώβριο του 25. Εκεί έχω σταματήσει.
1: Να. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσία.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: monkey was high. Said it was a burning ambition to see her before he died. We left before encores. He couldn't sit still.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
2: έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλή, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: 2000 FM.
3: Υπήρχε η ίδια ρητορική από την Τουρκία, έγινε κανονικά ο φράχτης. Υπάρχει κανονικά, έχει γίνει. Καταλαβαίνεις. Εκεί είναι το θέμα, ο προβληματισμός. Συν σε όλα αυτά έρχεται ο κουμπώσει αυτό που αποκάλυψα χθες, ότι κάθε βράδυ γίνεται πάρτι από τα τουρκικά drones, τα Bayraktar, τα οποία πετούν πάνω από τον ποταμό Εύρω, αλλά και μπαίνουν και μέσα στο ελληνικό έδαφος. Συγγνώμη. Και ο στρατός είναι σε επιφυλακή, συνέχεια.
4: Έχουμε παραβιάσεις από τουρκικά drones.
3: Ναι, έχουμε.
4: Ένα αέριο χώρο, μπαίνουν μέσα.
3: Το μαθαίνω από τους. Και από το συνοριοφύλακε και από του στρατιώτε που είναι στην περιοχή, και ότι γίνεται προσπάθεια, γίνεται μέχρι τώρα δηλαδή τα αντιμετωπίζουν με αντιτρόνου συστήματα ο στρατό. Είναι σε επιφυλακή κάθε βράδυ. Και μάλιστα μετά τι 8 συνήθω γίνονται όλε αυτέ. Δηλαδή αυτά που βγήκαν στον αέρα τι προηγούμενε μέρε για ένα ντρόν τουρκικό που πέταξε μέχρι το αεροδρόμιο Αλεξανδροπολή και παραβίασε το Φάρεθνον, συμβαίνουν σχεδόν κάθε βράδυ, Λάμπρο, σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε του κυριασμού, γι' αυτό και τη δημοσίευσα, κάθε βράδυ πάνω από τον ποταμό Εύρο.
4: Παραβιάζουν τον εθνικό ενιαίο χώρο, έτσι.
3: Ξεκάθαρα προκαλούν. Υπάρχει μια έντονη ένταση και στα χερσαία σύνορά μα. Δεν υπάρχει από ό,τι είδα καμία αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά τη κυβέρνηση, προφανώ σε μια λογική μετά τα ήρεμα νερά του Αιγαίου στα ήρεμα χώματα, αλλά υπάρχει όντω ανησυχία, Λάμπρο. Και είναι σημαντικό αυτό.
4: Όταν παρβιάζουν τον εθνικό ενιαίο χώρο τα τουρκικά μη επανδρομένα, ελέγχονται, αναχαιτίζονται από τουρκικά, από ελληνικά συστήματα αντιντρόουν, τι γίνεται?
3: Ναι. Ο στρατό, σου λέω, κάθε βράδυ είναι επιφυλακή. Συγκεκριμένοι που έχουν αποφορτιστεί με την αντιμετώπιση αυτή, την καταγραφή, τον εντοπισμό και την καταγραφή τη πορεία των ντρόουν αυτών.
4: Εντάξει, η καταγραφή είναι
3: η καταγραφή. Και μάλιστα έχουν γίνει κάποιε προσπάθειε να παγιδευτούν, όπω ξέρει,
4: ναι,
3: για να καταρριφθούν. Και η Τουρκία προφανώς, επειδή είναι παράνομη, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Έτσι θεωρώ εγώ. Αλλά μέχρι τώρα δεν ξέρουμε αν όντως μπορεί να έγινε κάτι. Εμείς τουλάχιστον δεν το μάθαμε. Δεν μπορούσαμε να το μάθουμε, όπως καταλαβαίνεις.
4: Άρα η αντιμετώπιση, το soft kill το λεγόμενο, δηλαδή με ηλεκτρονικά αντίμετρα.
3: Γίνεται αυτό το στρατό.
4: Αυτό έχει σημασία.
3: Γίνεται, αλλά είναι το θέμα ότι έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα χρονικό και είναι περίπου στην ίδια περίοδο με την ρηματική διακίνηση της Τουρκίας που ζητάει και τα ρέστα. Όλο αυτό, ότι αυξάνεται η ένταση και στον Εύρο. Αυτό θέλω να σου πω γενικά. Το άλλο που είχαμε πει για το θέμα με τις αγορές των Τούρκων.
4: Λοιπόν, αυτό με την αγορά, επειδή το είχαμε κάνει θέμα, το έχει κάνει θέμα και το είχαμε κάνει και εμείς εδώ θέμα, τις αγορές ακινήτων από Τούρκους μέσω βιτρίνας. Διάφορες εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονται ως εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βουλγαρικές ή άλλες, αλλά στην ουσία είναι από πίσω Τούρκοι, οι οποίοι παίρνουν έδαφος στην παραμεθόριο περιοχή. Τι γίνεται εκεί?
3: Ναι, αυτό λοιπόν, επειδή ακούσαμε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό στην ΕΔΕΘ να αυξάνει τον φόρο απόκτησης ακινήτων από το 3 στο 15% και άκουσα στην εξειδίκευση που έγινε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, από τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό, ότι ακούσαμε τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των τοπικών κοινωνιών, κυρίως των αγροτικών περιοχών γι' αυτό. Αυτό είναι δωροάδωρο, Λάμπρο, γιατί προβλέπει αύξηση του φόρου απόκτησης από το 3 στο 15 μόνο για φυσικά πρόσωπα. Αυτό που είπες μόλις τώρα, οι εταιρείες βιτρίνα παραμένουν. Δεν έχουν αύξηση του φόρου. Δηλαδή, ένας Τούρκος που κάνει μια εταιρεία στη Βουλγαρία, που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τρίτη χώρα δηλαδή, μπορεί να αποκτήσει με 30% πάλι οποιοδήποτε ακίνητο.
4: Μα και 15% να είναι από τη στιγμή που μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας να αποκτήσει ακίνητα στην Ελλάδα, σε ευαίσθητη περιοχή, σε παραμεθόριο περιοχή, δεν θα τους πτωήσει. Και 15% να είναι και 25% να είναι.
3: Όταν μιλάμε για σπίτια στα χωριά του Εύρου. Στα χωριά του Εύρου, σπίτια που πουλούνται 5 και 6 και 10 χιλιάδες, Έτσι.
4: Σιγά μην του νοιάξει το 15% και 25% να είναι και 50% να είναι. Μιλάμε για σχέδιο. Ναι. Θα πτωηθεί η Τουρκία από
3: 1.500 ευρώ παραπάνω για κάποιον που θέλει να πάρει, για κάποιο σκοπό που θέλει να το πάρει. Είναι αστείο το ποσό. Αλλά σου λέω δεν ισχύει. Μπορούν
4: συγγνώμη, Κώστα, γίνεται έλεγχο όπω γίνονταν παλιά για τον πραγματικό δικαιόχο. Δηλαδή, αν πίσω από τη βιτρίνα, γιατί ξέρουμε ότι χρησιμοποιούν μουσουλμάνους ή Τούρκους της Βουλγαρίας και από πίσω είναι στην ουσία οι τουρκικές υπηρεσίες. Γίνεται έλεγχος για το τελικά ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.
3: Λένε από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες ότι γίνεται.
4: Okay.
3: Αλλά χρησιμοποιούν και μουσουλμάνους της Τράκης, Λάμπρο. Ξάνθης Κομωτινής. Κάνουν μια εταιρεία συνεταιρικά, φαίνεται μπροστινός, ας πούμε ένα ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη, στο κεντρικό σημείο που ξεκίνησε η λειτουργία, έγινε ανακατασκευή, που πάρθηκε σε πληστηριασμό, μπροστά είναι μουσουλμάνος της Κομωτινής. Αλλά από πίσω ουσιαστικός ιδιοκτήτης είναι Τούρκος. Έτσι. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, αυτό, πέρα από το ότι δεν ισχύει για τις εταιρείες, όπως είπαμε, η αύξηση του φόρου.
4: Και να ίσχυε, δεν είναι αποτρεπτικό, είναι αστείο. Έγινε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή. Ευχαριστούμε
3: εγώ,
4: πολύ.
3: Πάρα πολύ. Εγώ, Λάμπρο.
4: Κώστα Σπιτιακούδης, evrosnews.gr. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 4 και 4.
6: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό.
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
27: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Music Events Live.
29: Ελικοκίνου.
30: Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.
31: Οργάνωση Χελέξπο.
32: Θεία, πού ήσουν?
33: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
32: Μάλιστα.
33: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
32: Α, ωραία.
33: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
32: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
33: Θα σου πω σε 6 μήνες.
34: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
35: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
36: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν από τον Εύρο και την Ξηρά, πάμε στην θάλασσα. Έχουμε πει ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν διαδοχικά crash test στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο εν ώψη αναμενόμενων κινήσεων από την ελληνική πλευρά. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα γενικά λίγουν και είναι πιεστικά και θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις από την Ελλάδα. Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτει είναι, επειδή η αντίδραση της Τουρκίας θεωρείται δεδομένη, το πώς θα γίνει η διαχείριση. Σενάρια υπάρχουν. Πάμε να δούμε όμως το θέμα το επιχειρησιακό, καθώς κατά πάσα πιθανότητα η Τουρκία θα δοκιμάσει τις ελληνικές αντιδράσεις και στο πεδίο. Γιώργος Φλόρος, αντιναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, ένα αποστρατεία. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Το επόμενο διάστημα θα έχουμε πιθανόν διαδοχικά crash test. Ένα με το καλώδιο που από ό,τι φαίνεται θα προηγηθεί. Πληροφορίες λένε ότι περί τον Οκτώβριο θα πρέπει να εκδοθούν οι ναύτεξ και να επανεκκλήσουν διαδικασίες. Θα έχουμε κάποια στιγμή και την άφηξη των πρώτων στοιχείων από την ασπίδα του Αχιλλέα. Βάζω και στο τραπέζι την αίσθηση που υπάρχει και του λέω κομψά ότι ενδεχομένως η Ελλάδα το επόμενο διάστημα να προβεί και σε επέκταση των χωρικών υδάτων σε κάποια σημεία των ελληνικών θαλασσών. Ερώτημα. Εφόσον η Τουρκία δοκιμάσει τις αντιδράσεις στο πεδίο, πώς αντιδρά, πώς τα διαχειρίζεται η Ελλάδα, τι προβλέπετε από άψη επιχειρησιακή εννοώ?
1: Εντάξει, το πρόβλημα στην επιχειρησιακή, οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Καταρχάς, θα τεθούν οι κανόνες εμπλοκής από την πολιτική ηγεσία, δηλαδή που θα ορίσουν μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε σε μια κλιμάκωση. Και από εκεί και πέρα, επί του πεδίου θα υπάρξει, καταρχάς, ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουμε, δηλαδή στο τι σκοπεύει να κάνει η Τουρκία και στο τι μονάδες θα βγάλει στο πεδίο η Τουρκία, θα υπάρξει κατά τη στοιχεία ανάπτυξη δικών μας μονάδων, τόσο στη θάλασσα, όσο και μπορεί να υπάρχει κάποια μεταστάθμιση αεροσκαφών να είναι κοντά στην περιοχή που θα εξελιχθούν τα... Αν πούμε ότι θα γίνουν επεισόδια. Κοιτάξτε, τώρα δεν θα θέλω να μπω τώρα σε...
0: Όχι, δεν θέλουμε.
1: Είναι σενάρια τα οποία εμείς, ξέρετε, και το αρχηγείο στόλου και το ΑΤΑ τα δοκιμάζουμε κατά καιρούς. Πάντως, τα έχουμε κάνει, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Έχει γίνει και την ανάποδη. Δηλαδή, θα σας θυμίσω το 20 οι Τούρκοι όταν έβγαλαν το Roost Race, επειδή θα υπήρχε από εμάς αντίδραση, κλιμάκωσαν απευθείας και έβαλαν 10 μονάδες γύρω-τριγύρω από το Roof Race για να το προστατεύσουν, ώστε να μην το παρενοχλήσουν τα δικά μας πλοία. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, αν υπάρχει πρόθεση από την Τουρκία ή δούμε ή ξέρουμε από πληροφορίες ότι θα παρενοχληθεί το σκάφος που θα κάνει τις εργασίες για το καλώδιο, μπορεί να υπάρξει επιλογή να υπάρχει αυξημένος αριθμός ναυτικών μονάδων, οι οποίες θα αποστατεύσουν το σκάφος. Είναι βέβαιο πάντως ότι η αποστολή αυτή θα διεκπαιρεωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Συνήθως, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία είναι αυτή που κάνει την πρώτη κίνηση της κλιμάκωσης, η αντίδραση από πλευράς μας είναι αναλογική, δηλαδή αναλόγως του τι μονάδες στέλνει, αντιδρούμε κι εμείς?
1: Ακούστε, συνήθως είναι αναλογική. Τον παλιό καιρό, προτού η Τουρκία αποφασιστεί και προτού ακόμα δηλώσει συντεταγμένες στον ΟΗΕ, γιατί από το 19 και μετά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουν κατατεθεί από την Τουρκία συντεταγμένες για την ΑΟΣ και τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα έχει καταθέσει μονομερώς πάντα, έτσι, στον ΟΗΕ. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι εφόσον εγώ τα έχω καταθέσει, αυτή είναι η ΑΟΣ που πρέπει να προστατεύσω. Και άρα θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να εμποδίσω τυχόν εργασίες που θα γίνουν από την ελληνική πλευρά. Απ' την άλλη, σας λέω, είναι καθαρό θέμα της πολιτικής και της στρατηγικής ηγεσίας. Αν θέλουμε να δώσουμε ισχυρό αποτελεστικό μήνυμα, μπορεί εξ αρχής να υπάρξει ανάπτυξη πολλών μονάδων επί του πεδίου, ώστε να σταματήσει εν τη γενέση οποιαδήποτε σκέψη παρενόχλησης θα υπάρξει από πλευράς Τουρκίας.
0: Έχει σημασία ποιος ελέγχει, ποιος κάνει την πρώτη κίνηση? Δεν αναφέρομαι σε επιθετική κίνηση, προληπτική. Ποιος κάνει την πρώτη κίνηση και ποιος ελέγχει την ένταση της κλιμάκωσης?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε, όταν εξελίσσεται κάποια ένταση, η οποία μετά κλιμακώνεται σε κρίση, ο έλεγχος πάντα είναι από την πολιτική ηγεσία. Ο έλεγχος εννοώ, ξαναλέω το...
0: Όχι, αναφέρομαι ναι. στην δική μας ιεραρχία. Αναφέρομαι μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή, να το πω απλά, εάν κάποιος κάνει την πρώτη κίνηση, είτε προληπτική, αυτό που λέτε, δηλαδή με προστασία μιας μονάδας που κάνει έρευνα, ξέρω εγώ, έχει το πλεονέκτημα του να ελέγχει την περαιτέρω εξέλιξη ή όχι απαραίτητα?
1: Όχι απαραίτητα. Είναι και καθαρά θέμα βούλησης και κανόνων και οδηγιών που έχουν δοθεί. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι μπορείς να εφηδιάσεις τον αντίπαλο και να δείξεις τέτοια αποφασιστικότητα επί του πεδίου εξ αρχής, ώστε να σταματήσει. Επειδή σας λέω περιστατικά τα οποία τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει όντως στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και έχω δει σε περιπτώσεις που απαντήσαμε δυναμικά, που τα λέω δυναμικά, ενώ να παρεμβαίνουν πλοία μπροστά από αυτόν που παρενοχλεί, όχι μόνο δηλαδή λεκτικές αντιπαραθέσεις επί του πεδίου, αλλά και κινήσεις κατάλληλες ώστε να σταματήσει ο Τούρκος να παρενοχλεί. Τα έχουμε δει σε πολύ δυναμικό επίπεδο. Ήταν πετυχημένα.
0: Σε ό,τι αφορά τους κανόνες εμπλοκής, αυτοί απελευθερώνονται αναλόγως της εξέλιξης του επεισοδίου?
1: Ακριβώς. Υπάρχουν εξ αρχής δίνονται κάποιοι κανόνες για να μπορούν οι διοικητές ή οι κυβερνήτες επί του πεδίου να κάνουν τις αντιδράσεις μέχρι το σημείο που υπάρχει. Από εκεί πέρα όμως, όταν η κατάσταση κλιμακώνεται, ο τοπικός διοικητής ή ο κυβερνήτης ζητάει να το απελευθερωθούν κανόνες εμπλοκής. Και λέει ότι ξέρετε κάτι, με αυτά που μου έχετε δώσει τα χέρια μου είναι δεμένα. Χρειάζομαι να μου απαλληλώσετε και άλλους κανόνες. Mm-hmm. Έτσι πηγαίνει. Δηλαδή, έτσι κλιμακώνεται μια κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, βέβαια, μέχρι να φτάσουμε πια στο να απελευθερωθούν όλοι οι κανόνες. Εντάξει, μιλάμε τώρα για. Εάν η Τουρκία θελήσει να ανοίξει την πόρτα του τρελοκομείου, όπως είχε πει κάποιος κάποτε, θα μπούμε και εμείς μέσα και θα καταπιούμε και τον κλειδί. Και να δούμε τι θα γίνει.
0: Υπάρχει πρωτόκολλο γι' αυτό ή εναπόκειται στην κρίση πολιτικής ή στρατιωτικής ηγεσίας? Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία ενεργοποιούνται, ας πούμε, αυτόματα ή πάντα τελεί η απελευθέρωση υπό την πολιτική εντολή?
1: Υπάρχουν προσχεδιασμένες αντιδράσεις, όπως και έτοιμοι κανόνες εμπλοκής που ταιριάζουν σε κάθε αντίδραση και ενεργοποιούνται πάντα σε συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν κάθομαστε εκείνη την ώρα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω.
1: Αυτή τη στιγμή, τι θα σας λέω, γιατί έχω εμπλακεί και εγώ προσωπικά σε τέτοιου είδους σχεδιάσεις, τα σχέδια υπάρχουν. Αυτά που λέμε τα pre-planned responses, οι προσχεδιασμένες αντιδράσεις, δηλαδή, είναι καταγεγραμμένες. Έχουμε συμπεριλάβει όλα τα πιθανά σενάρια, ώστε να μην εφηδιαστούμε σε τίποτα, γιατί είναι και θέμα χρόνου, ξέρετε. Δηλαδή, δεν μπορεί και την ώρα να λες, α, τι θα κάνω τώρα, ας σκεφτώ και σε σχεδιάσω. Yeah. Η σχεδίαση έχει ήδη γίνει. Mm-hmm. Και εκείνη την ώρα απλά αποφασίζεται ποιες αντιδράσεις θα επιλέγουν.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο και θα επανέλθουμε ειδικά για...
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Εποχή, δηλαδή οι 4 Μπελαρά, 2 συν 2 ευελπιστό Μπεργκαμίνι και οι 4 αναβαθμισμένες Μέκο. Αλλά ξέρετε κάτι, μέχρι στιγμής έχουν πέσει μόνο υπογραφές και σας θυμίζω ότι έχουμε μόνο μία Μπελαρά.
0: Ναι.
1: Θέλουμε 4-5 χρόνια ώστε να έχουμε τον στόλο που πρέπει.
0: Ωραία, θα κάνουμε
1: μέχρι τότε, μέχρι τότε και για να μην, υπάρχει καμία παρανόηση. Μέχρι τότε θα δράσουμε και θα αντισταθούμε επί το πεδίο με τις μονάδες που έχουμε. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε.
0: Κύριε Ναυάρχε, ευχαριστούμε. Θα ανανεώσουμε για να συζητήσουμε ειδικά γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γιώργος
0: Φλόρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Εναποστρατεία. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρο σε Καλαρίτσι. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε να παραμείνουμε στο θέμα τώρα του πολεμικού ναυτικού. Λόγω της υπογραφής προχθές για την απόκτηση των δύο Μπεργαμίνι, των δύο Ιταλικών φρεγατών. Πάμε να δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα και γενικά τι προβλέπετε. Χρήστος Κτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Δεν λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, είναι βαριά αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε χειμωνάκιδες. Λοιπόν, έπεσαν οι υπογραφές. Τώρα, τι προβλέπετε από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα?
1: Ναι, το χρονοδιάγραμμα λοιπόν για τις δύο φρεγάτες, την Κάρλο Μπεργαμίνι και την Βιρτζίνιο Φασάν, όπως λέγονται στο Ιταλικό ναυτικό, δεν ξέρουμε ακόμα τι ονόματα θα πάρουν στο ελληνικό ναυτικό. Προβλέπεται η πρώτη, η Μπεργαμίνι, να έρθει σε εμάς κάπου το πρώτο εξάμηνο του 28, συγγνώμη, και η άλλη το επόμενο εξάμηνο του 2029. Δηλαδή ένα έτος σε δύο χρόνια από σήμερα. Mm-hmm. Θα έχει προηγηθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μία είσοδος των δύο φρεγατών στο ναυπηγείο της Φικαντιέρη, της ιταλικής εταιρείας που έχει κατασκευάσει τα καράβια, ώστε να γίνει μια καλή συντήρηση των καραβιών. Να είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση και έτοιμες. Πάντως τα ιταλικά σκάφη, το ιταλικό ναυτικό συντηρεί καλά τα καράβια του, οπότε δεν αναμένεται αρνητική έκπληξη στο σκάφος. Και θα παραδοθούν στην Ελλάδα, όπου εκεί βεβαίως υπάρχει μια δεύτερη φάση από πλευράς μας εξοπλισμού των σκαφών με βάση τις προδιαγραφές που εμείς θέλουμε, διότι τα καράβια θα έρθουν σε εμάς με τα ηλεκτρονικά του συστήματα σχεδόν όλα. Θα έχουν αφαιρεθεί δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν και ιδιοκτησία αλλά και τα απόρριτα του Ιταλικού ναυτικού. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Θα έρθουν με τα πυροβόλα τους. Κάθε καράβι έχει δύο πυροβόλα, ένα στην Πλώρη και ένα στην Πρίμνη. Δεν θα έρθουν όμως με οπλικό φορτίο αντιεροπορικών πυράβλων και δεν θα έρθουν με φορτίο αντιπλοϊκών πυράβλων.
0: Συγγνώμη, τα πυροβόλα τι είναι τα πυροβόλα τους?
1: Ναι, τα πυροβόλα τώρα, τα δύο ιταλικά σκάφη έχουν μια ιδιαιτερότητα. Έχουν φτιαχτεί για διαφορετικό ρόλο.
0: Το ένα γενικής χρήσης και το άλλο...
1: Το ένα γενικής χρήσης ακριβώς και το άλλο ανθυποβρυχιακό. Mm-hmm. Δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και η ελληνική πρόθεση είναι να τα φέρει τα σκάφη περίπου στην ίδια φάση, ουσιαστικά να κάνει και τα δύο σκάφη ανθυποβρυχιακά. Άρα βασική προσάρτηση που θα γίνει στην Ελλάδα είναι ότι στο πρώτο σκάφος, το Κάρλο Μπεργαμίνι γενικής χρήσης, όπως το λένε οι Ιταλοί, θα προσθεθεί ένα σειρώμενο σόναρ της θάλες, το οποίο είναι το ίδιο που έχει και το δεύτερο σκάφος, άρα και τα δύο τα σκάφη θα έχουν τις ίδιες ικανότητες στις ανθυποβρυχιακές. Η άλλη διαφορά που έχουν είναι στο πυροβολικό τους, όπου Κάρλο Μπεργαμίνι έχει ένα πυροβόλο 127 χιλιοστών στην Πλώρη και ένα 76 χιλιοστών στην Πρίμνη.
0: Αυτή είναι η γενική χρήση.
1: Η γενική χρήση, ενώ η Φασάν που είναι ανθυποβρυχιακή έχει δύο πυροβόλα 76 χιλιοστών μπροστά και πίσω. Αυτά διατηρούνται, είναι τα κλασικά στάνταρ πυροβόλα και διαμετρήματα όλης της Ευρώπης και γενικώς όλου του δυτικού κόσμου. Θα πρέπει εμείς να αγοράσουμε το φορτίο των αντιεροπορικών πυράβλων Αστέρ 30, διότι τα καράβια αυτά παίρνουν ακριβώς τους ίδιους πυράβλους που παίρνουν και η FDI. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε την περίφημη ομογενοποίηση των σκαφών, τουλάχιστον στο αντιεροπορικό τους κομμάτι.
0: Πόσα κελιά έχει κάθε μία 16?
1: Έχει κάθε μία 16 και έχει χώρο για άλλα 16.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εδώ υπάρχει η εξής αναμονή από πολιτικής πλευράς. Έχει ανακοινωθεί, το έχει πει ο κύριος Δένδιας, ότι είναι πρόθεση και τα δύο καράβια να μπορούν να μεταφέρουν, όπως τυπώθηκε, στρατηγικά όπλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα τοποθετηθούν άλλα αυτά τα 16 κελιά που υπάρχει ήδη χώρος και εκεί θα μπει εκτοξευτής μεγάλου βάθους, δηλαδή θα έχει μεγάλο, στο καράβι θα κατεβαίνει πιο βαθιά από τους μπροστινούς εκτοξευτές. Θα μπουν λοιπόν εκτοξευτές Silvera Alpa 70, όπως λέγεται, ώστε να μπορούν να εξαπολύουν και πυράβλους κρούζ. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόβλεψη που υπάρχει από δική μας πλευράς. Δεν είναι σαφές αν αυτό θα γίνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η δουλειά αυτή δεν είναι πολύ δύσκολη ναυτιλιακά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί το καράβι, ξαναλέω, έχει το χώρο ήδη, έχει προβλεφθεί ο χώρος κατασκευής. Θα πρέπει οι Ιταλοί χρησιμοποιήσαν το συγκεκριμένο χώρο τώρα για να φτιάξουν πάνω στο κατάστρωμα ένα, να το πούμε, ένα χώρο ενδιαιτήσεων. Δηλαδή κρεβατιών για εξαπλήρωμα. Αυτό όμως είναι πάνω στο κατάστρωμα, ξυλώνεται ναυπηγικά εύκολα, ανοίγει από κάτω ο χώρος και υπάρχει το λεγόμενο πηγάδι, δηλαδή ο χώρος σε βάθος στο καράβι για να μπουν οι εκτοξευτές να κουμπώσουν επάνω. Αυτό λοιπόν δεν είναι σίγουρο αν θα γίνει στην Ιταλία ή θα γίνει σε εμάς. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει εδώ πέρα, σε ελληνικά ναυπηγεία. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι κατασκευαστικά δύσκολο. Και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που θα κρατήσει και πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να αγοράσουμε ως χώρα τόσους καινούριους αστέρ για να μπουν στα καινούργια καράβια. Θέλουμε λοιπόν τουλάχιστον άλλους 32 αστέρ για να πάρουν ίσα ίσα να γεμίσουν τα κελιά. Προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο.
0: Τουλάχιστον 1,5 φόρτο συνήθως κάπου κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με πυράβλους επιφανείας-επιφανείας, δηλαδή εναντίον άλλων σκαφών, όπου οι ιταλικοί πύραυλοι που υπάρχουν πάνω στα σκάφη δεν θα έρθουν στην Ελλάδα, και σωστά δεν θα έρθουν, γιατί το ελληνικό ναυτικό δεν θέλει, είναι διαφορετική τελείως από αυτούς που χρησιμοποιεί το δικό μας ναυτικό. Οπότε για λόγους ομοιοτυπίας δεν επιθυμούμε εμείς από την δική μας πλευρά να έχουμε μια τρίτη κατηγορία αντιπλοϊκών πυράβλων στο προστασιό μας. Έχουμε ήδη τους εξωσέτ που χρησιμοποιούν τα περισσότερα καράβια μας, έχουμε τους παλαιότερους χαρπούν, όπως λέγεται, αμερικάνικους. Δεν έχει νόημα τώρα να βάλουμε τους ιταλικούς τεσέο, όπως λέγεται. Mm. Άρα εδώ υπάρχουν δύο επιλογές, να τις πούμε έτσι χαρακτηριστικά, η πλούσια και η φτηνή. Η πλούσια θα είναι να πάρουμε πυράβλους εξωσέτ, τους ίδιους που έχουν οι FTI, το τελευταίο μοντέλο, και άρα τα σκάφη να μοιάσουν ακόμα περισσότερο. Και η οικονομική λύση είναι να ξυλώσουμε τις εκτοξευτές των πυράβλων χαρπούν από τις παλιές φρεγάτες, τις λεγόμενες Κορθενάρ, τις δικές μας, και να μεταγγιστεί αυτό το σύστημα στο καράβι το ιταλικό. Είναι πολύ πιο οικονομικό, γιατί μιλάμε για ένα όπλο που ήδη υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Απλώς θα ξυλωθεί από το ένα σκάφος να μπει σε ένα άλλο. Με κάποιες προσαρμογές βέβαια. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι χαρπούν είναι παλιάς τεχνολογίας και αρκετής ηλικίας. Αντέχουν μεν, αλλά προσωπικά θα μου φαινόταν λίγο παράξενο να πάρεις ένα σκάφος τόσο σύγχρονο και τόσο μοντέρνο και με τέτοιες ικανότητες και να του βάλεις ένα αντιπλοϊκό πύραυλο 25 ετίας, ο οποίος μάλιστα η εμβέλειά του είναι και χαμηλή, είναι γύρω στα 70 χιλιόμετρα. Mm. Ενώ η εξωσέτη καινούργια ξεπερνά τα 200.
0: Μεγάλη, άρα, τεράστια διαφορά. Για την επιβίωση του πλοίου.
1: Ακριβώς. Είναι αμαρτία λοιπόν να έχει τόσο μεγάλο σκάφος. Θα ήταν μεγαλύτερα σκάφη του ναυτικού, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Από πλευράς.
0: Πόσους τόνους είναι?
1: Φτάνουν έμφορτα γύρω στους 6-700 και λίγο παραπάνω τόνους. Mm. Συγκριτικά η FDI είναι 4.500 τόνους. Mm. Δηλαδή είναι σχεδόν 50% μεγαλύτερο το καράβι από την FDI. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί το καράβι να μείνει πολύ περισσότερο στη θάλασσα, πολύ περισσότερες μέρες, γιατί έχει χώρο για εφόδια, καύσιμα, νερά, τρόφιμα. Είναι, επειδή είναι πιο μεγάλο καράβι, είναι ακόμα πιο σταθερή σαν πλατφόρμα για να εξαπολύει πυράβλους. Δηλαδή, αν πέσει σε κακοκαιρία, έχει μεγάλα περιθώρια να μπορεί να εξαπολύει όπλα, γιατί δεν το πιάνει κακοκαιρία. Δεν φτάνει δηλαδή το κούνημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, του καραβιού σε βαθμό που απαγορεύει την εκτόξευση, και βεβαίως έχει περιθώρια βάρους να φορτώσει και άλλα όπλα ή και άλλο προσωπικό.
0: Πόσα αντιπλοϊκά κελιά έχει? 8.
1: 8 θέσεις που θα παραμείνουν 8.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας αγορά ενός σόναρ για το ένα από τα δύο σκάφη, ένα σειρώμενο σόναρ. Αγορά αντιπλοϊκών ή μετάγγιση αντιπλοϊκών μεταφορά.
0: Τουρπίδες.
1: Αγορά αντιεροπορικού φόρτου. Και καλό θα είναι να πάρουμε και για τα πυροβόλα, τα οποία είναι εξελιγμένα, να πάρουμε και ειδικά πυρομαχικά, τα οποία είναι μεγάλης εμβελίας. Άρα έχουμε και εκεί ένα κόστος. Mm-hmm. Δεν πρέπει να μας τρομάζουν τα παραπάνω, Λάμπρο, διότι τα καράβια αυτά τα παίρνουμε όσοι έχουν κάτι λιγότερο από 500 εκατομμύρια ευρώ. 460. Και τα δύο μαζί.
0: Πολύ καλή τιμή.
1: Άρα το να δώσουμε...
0: Ευκαιρία ακούγεται. Ναι.
1: Ναι, είναι ευκαιρία. Το να δώσουμε λοιπόν εμείς. Αλλά να σου πω εγώ μια τάξη μεγέθους. 300-400 εκατομμύρια και για τα δύο καράβια. Για να τα εξοπλίσουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή θα μας βγει, λέω ένα νούμερο τώρα, κάτι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο για δύο μεγάλα σκάφη 6,5-7,000 τόνων με τα μεγαλύτερα και θα είναι και ηλικίας περίπου 15 ετών, δηλαδή δεν είναι παλιό, το καράβι παλιό, είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή για ένα πολύ σύγχρονο σκάφο.
0: Τορπίλες.
1: Τορπίλες έχουν, θα πρέπει να πάρουμε εκεί φορτίο, έχουν τορπίλες σωλήνες, δύο τριπλούς, πρέπει να πάρουμε τορπίλες βέβαια να τις εξοπλίσουμε. Δηλαδή ουσιαστικά το καράβι έρχεται χωρίς το φόρτο των όπλων.
0: Και πάλι έτσι όπως το περιγράφεις, το συνολικό, ακόμα και αν πάρουμε τα καινούργια όπλα, το συνολικό κόστος είναι πολύ χαμηλό και προφανώς ευκαιρία. Σύστημα μάχης.
1: Σύστημα μάχη διατηρείται, τα ηλεκτρονικά διατηρούνται τα ιταλικά. Δεν βάζεις χέρι εκεί πέρα, ναι. Διότι τα κόστη θα είναι, εκεί θα ανέβουν πάρα πολύ τα κόστη και δεν ξέρουμε αν γίνεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα καράβια αυτά είναι αυτό που λέμε οπλοσυστήματα. Mm. Δηλαδή έχει φτιαχτεί, κάθε καράβι έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένα όπλα και συγκεκριμένα ηλεκτρονικά και έχουν μονταριστεί όλα να δουλεύουν σωστά. Αν προσπαθήσεις να κάνεις τεράστιες αλλαγές. Ναι. Αρχίζεις και ρισκάρεις πάρα πολύ ότι δεν θα γίνει. Και πιθανώς, όχι πιθανώς, εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, ο κατασκευαστής μπορεί να αρνηθεί να το κάνει και να σου πει: δεν μπορώ να σου εγγυηθώ εγώ αποτέλεσμα,
0: ναι.
1: Ότι θα δουλεύει αυτό το προϊόν. Άρα το αφήνεις έτσι όπως είναι. Έτσι κι αλλιώς το σύστημα μάχης που έχουν τα καράβια είναι το Αθηνά, το της Λεωνάρντο, ένα πολύ σύγχρονο σύστημα. Βεβαίως δεν είναι, εδώ έχουμε πάλι μια ελληνική ιδιοτροπία. Θα έχουμε άλλο σύστημα διαχείρισης μάχης ή FDI, οι γαλλικές, άλλο οι ιταλικές και άλλο οι ΜΕΚΟ που αναβαθμίζουν. Δηλαδή θα έχουμε ένα στόλο ο οποίος σε ένα κρίσιμο κομμάτι που λέγεται το λογισμικό των καραβιών και τα ηλεκτρονικά τους θα έχουν μεγάλες διαφορές. Ναι. Αλλά τέλος πάντων
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν σημαίνει ότι κάποιο υπολείπεται, σύγχρονα είναι όλα. Αλλά το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει εκεί μια ομοιοτυπία.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, υπάρχει προαίρεση για συν 2. Έτσι,

0: είναι ότι είναι πρόθεσή μας άλλα δύο σκάφη σε κάποια επόμενα χρόνια, να πούμε το 2031-32, να τα δώσουμε και αυτά, και προφανώς γιατί να μην τα πάρει η Ελλάδα, που θα είναι ήδη ο μεγάλος πελάτης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για την εικόνα, για ακόμα μια φορά. Χρήστος Εκτενάς, πτήση και flight.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να δούμε το παρασκήνιο της Αιγύπτου. Έχουμε και τα ενεργειακά εκεί. Έχουμε ενεργειακά ζητήματα έτσι, με τα οποία η Ελλάδα και η Κύπρος προσπαθούν να δέσουν την Αίγυπτο. Και έχουμε ένα παρασκήνιο το οποίο φτάνει μέχρι την Ευρώπη. Έχουμε τα θέματα της οικονομίας, όπου εν όψη, μάλλον με φόντο την νέα κλιμάκωση στους ορμούς και όχι μόνο, έχουμε πάλι διακυμάνσεις και εντάσεις στο θέμα του πετρελαίου. Και θα δούμε τι γίνεται.

0: στις αγορές. Και να πάμε και σε μία θεωρητική ανάλυση για τον τρόπο μάχης, τον τρόπο πολέμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Το πώς μάχεται η Ελλάδα, πώς μάχεται η Τουρκία, πώς μάχεται η Ευρώπη, πώς μάχονται οι Ρώσοι, πώς μάχονται οι Αμερικανοί. Έχει σημασία για μας, διότι αυτά μεταφράζονται στο πεδίο. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε μια συζήτηση για το θέμα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας στο Αχιλλέα, τώρα που δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διευθυντής διαβιβάσεων. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καβαρίτη, καλησπέρα στα κορατέ που έχουμε.
0: Να συνοψίσουμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Διευκρίνησε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ότι θα δημιουργηθεί ειδικός κώδικας, ειδικός πηγαίος κώδικας, ειδικό λογισμικό για να έχει η Ελλάδα τον έλεγχο της ασπίδας του Αχιλλέα σε ό,τι αφορά την διασύνδεση άλλων συστημάτων, ελληνικών και μη. Προφανώς δεν δίνουν τον δικό τους πηγαίο κώδικα, κανείς δεν τον δίνει, αλλά θα δοθεί ελευθερία στην Ελλάδα μέσω δημιουργίας ειδικού κώδικα, ειδικά για το ελληνικό σύστημα. Πώς το ερμηνεύετε, πώς το αξιολογείτε?
1: Κύριε Γαλαρίκη, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ΣΥΤΟΥ, γιατί μιλάμε για το ΣΥΤΟΥ του συστήματος. Το ΣΥΤΟΥ του συστήματος...
0: Command Control, έλεγχος και διοίκηση, έτσι.
1: Σωστό. Είναι ο εγκέφαλος και ταυτόχρονα ο συνδετικός ιστός μιας ολοκληρωμένης αεράμινας. Γιατί συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, τη συσχετίζει. Δημιουργεί κοινή εικόνα τη
0: Αθήνα. Αν έχετε κάνει free, βγάλετε το, γιατί δεν σας ακούμε καλά.
1: Ναι. Και υποστηρίζει τη διαδικασία με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί η εκάστοτε απειλή. Όμως, θα πρέπει να διευκρινιστούμε τώρα, να διευκρινίσουμε λίγο για τον πηγαίο κώδικα. Άλλο είναι ο πηγαίος κώδικας ενός κεντρικού συστήματος διοικήσεως και ελέγχου, άλλος ο εσωτερικός πηγαίος κώδικας των επιμέρους οπλικών συστημάτων. Ναι. Όπως είναι τα Spider, τα Barak και τα David Sling. Το πρώτο αφορά, όπως είπαμε, τη διοίκηση, τη διαχείριση πληροφοριών και την ενοποίηση, θα λέγαμε, όλου του δικτύου. Ενώ το δεύτερο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του οπλικού συστήματος και τις εσωτερικές λειτουργίες του. Αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης, διότι δεν είναι, νομίζω, απολύτως δυνατή η Ελλάδα να διαθέτει. Είναι απολύτως δυνατό η Ελλάδα να διαθέτει το βαθμό ελέγχου του κεντρικού ΣΥΤΟΥ χωρίς να κατανάγει να κατέχει όλους τους κώδικες κάθε πυραυλικού συστήματος.
0: Άρα, για να το πούμε απλά, εμείς θα μπορούμε να διασυνδέουμε συστήματα που θέλουμε μέσω δικού μας κώδικα χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε τον κώδικα του συστήματος, ας πούμε, του Spider.
1: Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα ραντάρ αντιμετωπίζει ένα στόχο. Το ελληνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου λαμβάνει την πληροφορία, τη συσχετίζει με άλλες, παίρνει από άλλους αισθητήρες και δημιουργεί μια ενιαία εικόνα και τελικά λέει ποια μονάδα αεράμινας θα αντιμετωπίσει την απειλή. Εφόσον η Ελλάδα ελέγχει τον κώδικα και την αρχιτεκτονική αυτού του επίπεδου, μπορεί να διαθέτει και σημαντική, θα λέγαμε, δυνατότητα στο να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά, δηλαδή η σύνδεξη των πληροφοριών, η διαχείριση της κοινής επιχειρησιακής εικόνας και η ενσωμάτωση νέων αισθητήρων, που είναι σημαντικό, ή οπλικών συστημάτων. Όταν όμως αυτή η πληροφορία ή εντολή περάσει σε ένα σύστημα πυραυλικό, παραδείγματος χάρη, τότε εκεί είναι το εσωτερικό τεχνολογικό περιβάλλον αυτού του συστήματος. Εκεί είναι άλλο επίπεδο. Άρα λοιπόν, αν στο μέλλον όμως απαιτηθεί μια τέτοια αλλαγή, νομίζω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα καθορίσουν και την επιχειρησιακή απέτηση της διασύνδεσης. Τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα κατ' εμένα κυριαρχίας, δηλαδή επιχειρησιακής κυριαρχίας στο σύστημα. Το ένα είναι η αρχιτεκτονική. Ποιος κυριαρχεί στην αρχιτεκτονική, δηλαδή ποιος ελέγχει τη συνολική δομή του δικτύου. Το δεύτερο είναι η κυριαρχία στο επιμέρους οπλικό σύστημα, αυτό που λέγαμε πριν. Το τρίτο είναι η κυριαρχία στην ενοποίηση και στη διασύνδεση.
0: Κρίσιμο.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, κατάλληλες διεπαφές, εργαλεία ανάπτυξης και κυρίως τα αναγκαία δικαιώματα, ώστε να μπορούν ελληνικές ομάδες, τέλος πάντων τεχνολογικές, πιστοποιημένες, να μπορούν να πραγματοποιούν τις νέες ενσωματώσεις. Και ένα τελευταίο επίπεδο, το οποίο κάναμε μια ανοίξη την προηγούμενη φορά, είναι η κυριαρχία στα δεδομένα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Καλαβίτη, εθνική κυριαρχία δεν σημαίνει μόνο τον έλεγχο του κώδικα. Σημαίνει τον έλεγχο των δεδομένων, των μοντέλων, του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύονται και επανεκπαιδεύονται και τελικά αυτό που θα πάρει την επιχειρησιακή απόφαση. Δηλαδή ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης δεν αποκτά στρατιωτική αξία επειδή χαρακτηρίζεται ως τεχνητή νοημοσύνη. Η αποτελεσματικότητά του συνήθως...
0: Το πώς μαθαίνει, τι μαθαίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα πώς μαθαίνει έχει σχέση και με τα δεδομένα. Ποιος κάνει κουμάντο στα δεδομένα. Γιατί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε συγκεκριμένο περιβάλλον, είτε αφορά το ηλεκτρομαγνητικό, είτε αφορά το γεωγραφικό, είτε αφορά τα πάντα. Ένα μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί και έχει αξιολογηθεί σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, δεν είναι αυτονόητο ότι θα παρουσιάσει ακριβώς την ίδια
0: συμπεριφορά,
1: απόδοση στο ελληνικό
0: ναι. Πέρα. Ναι, άλλη απειλή αντιμετωπίζουν οι Ισραηλοί, ας πούμε, από τη Χεζμπολάχ, άλλοι εμείς από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο στο Αιγαίο. Τώρα, από τα τέσσερα, άρα έχει σημασία το τι μαθαίνει το σύστημα. Έτσι, ποιον αντίπαλο, ποια απειλή, μάλλον, μαθαίνει να αντιμετωπίζει. Από τα τέσσερα επίπεδα κυριαρχίας ελέγχου που αναφέρατε, η Ελλάδα πρέπει να έχει πρόσβαση και στα τέσσερα.
1: Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ επιθυμητό, αλλά δεν είναι να το πω αυτό που συνάδει με το να έχουμε κάποια εθνική επιχειρησιακή αυτονομία. Δηλαδή η επιχειρησιακή κυριαρχία που λέγαμε πρέπει να αξιολογείται συνολικά. Είναι όλα αυτά που είπαμε. Αλλά περιλαμβάνει όμως αυτό που είπαμε και πριν, μάλλον δεν το είπαμε, να έχει και τη δυνατότητα, προσέξτε, να λειτουργεί και να εξελίσσεται όταν έχουμε μία κρίση ή όταν έχουμε κάποια σύγκρουση. Επομένως, η ελληνική επιδίωξη για μένα δεν πρέπει να περιορίζεται στη φάση να έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Εμείς, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το κεντρικό ΣΥΤΟΥ θα αναπτυχθεί το σύστημα διοίκησης και ελέγχου με ελληνική συμμετοχή και ότι ο ελληνικός κώδικας και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα παραμείνουν στον εθνικό έλεγχο, τότε πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι είναι ότι εκτός όλων αυτών εμείς στη χώρα μας πρέπει, γιατί αυτά τα βλέπουμε μπροστά μας, να δημιουργήσουμε ένα φορέα, αυτό που λέμε με τεχνική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα, που να είναι υπεύθυνο σαν εθνική αρχή για την αρχιτεκτονική και την ενοποίηση όλων αυτών των συστημάτων. Το πραγματικό δηλαδή κριτήριο, θα λέγαμε, της επιτυχίας και το ερώτημα που είπατε είναι: μπορεί η Ελλάδα να αλλάξει και να εξελίξει τη συνολική αρχιτεκτονική? Μπορεί αύριο μεθαύριο να ενσωματώσει ένα νέο σύστημα, ένα αισθητήρα, ένα
0: αυτό,
1: UAV.
0: Οι Ισραηλοί αυτό λένε, ότι θα έχει την ευχέρεια η Ελλάδα, προφανώς, δεν έχει νόημα, να ενσωματώνει συστήματα που η ίδια κρίνει, ελληνικά ή άλλα.
1: Έτσι. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι, ότι διασφαλιστεί η δυνατότητα, η ασπίδα του Αχιλλέα να παραμένει ελληνικά ελεγχόμενη και επιχειρησιακά να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους, τότε αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που οδηγεί στην επιχειρησιακή αυτονομία συνολικά. Και γιατί μας πονάει περισσότερο? Μα γιατί, κύριε Καλαρίτη, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές σας, η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι ένα σύστημα. Είναι το σύστημα των συστημάτων πάνω στο οποίο θα όλη η αρχιτεκτονική άμυνας και ισχύως των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να στηριχτεί, να αποτελέσει τον πυρήνα σε αυτό το σύστημα.
0: Άρα ο έλεγχος είναι εκ των όνων κάνευ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Κωνσταντίνος Τσιρίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Πάμε σε μικρό δελτίο και επιστρέφουμε. Είπαμε παρασκήνιο Αιγύπτου, ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή. Κρατήστε αυτό με την επέκταση των χωρικών υδάτων. Κρατήστε το θέμα των γεωτρήσεων και επίσης το θέμα της οικονομίας. Έχουν αρχίσει και φαίνονται τρικυμίες στο βάθος και με το πετρέλαιο και με όλα τα υπόλοιπα. Μόλις γυρίσουμε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
6: Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
23: Σήμερα.
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
23: Δηλαδή,
24: στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
24: έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
24: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
0: πίσω από την κεντρική πλατεία.
24: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
25: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
26: Πάμε.
25: Θα πάμε στα γνωστά.
26: Θα πάμε στο δικό μας.
25: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
26: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
25: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
26: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
25: Εκεί θα πάμε.
26: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
25: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
26: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: 8000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Farmer γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
13: Έχω εξτασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρευε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
20: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-563.
25: Πανουράκης.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: 2000 FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
28: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227-30-22-247.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες.
5: εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε.
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε.
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
28: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Μας καλείτε στο 22 730 80 88 86 78, στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Ιωακήμ και Άννη σήμερα, χρόνια πολλά, και εχθές της Ευρωδιανής, γι' αυτό και εγώ δεν έκανα εκπομπή. Δεν είχα πάει ποτέ ανήμερα στο μοναστήρι. Η αλήθεια είναι ότι αν θες να ζήσεις αυτή την κατάνοιξη και όλο αυτό το τελετουργικό, πρέπει να πας το πρωί. Το βράδυ έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλά, δεν σας λέω για προεκλογική περίοδο που κάνουν πασαρέλα οι πολιτικοί. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα, αλλά έγινε ακόμα πιο όμορφη, γιατί είχαμε τη χειροτονία του Δημήτριου, του Διακόνου Δημήτριου Ελευθερίου, ένα παιδί δικό μας, Σαμιώτης, μόλις 26 χρονών, μπήκε λοιπόν στους κόλπους της Εκκλησίας, στη Γερμανία, παντρεμένος με παιδάκι, γιος της Άννα Ζέπου, γνωστή, αξιώτη σε όλους για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, την προσφορά της, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο, συγκινημένη, και όλοι οι ιερείς που ήταν εκεί, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είχα ξαναπαρακολουθεί έτσι όλο αυτό το τελετουργικό. Πάρα πολύ συγκινητικό, μια λαμπρή μέρα για την Σάμο, για το μοναστήρι της Βροδιανής. Σήμερα βέβαια Ιωακήμ και Άννης, να πω χρόνια πολλά βέβαια στο δικό μου Ιωακήμ, και χρόνια πολλά στο Γιώργο Σκαπέτη που έχει γενέθλια, και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που, γι' αυτό κάνω ιδιαίτερη αναφορά, έχουν στήσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή, ραδιόφωνο και Γιώργος Σκαπέτης στη Σάμο είναι δύο έννοιες συνυφασμένες, γιατί είναι από τους πρώτους, από τις πρώτες φωνές του ραδιοφώνου στη Σάμο. Και όχι μόνο, και αργότερα στην τηλεόραση. Χρόνια πολλά σε όσους λοιπόν έχουν σήμερα γενέθλια. Το Facebook μου έβγαλε μάνι 10 δικούς μου φίλους που έχουν γενέθλια. Πάρα πολλοί κόσμος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν και ευλογημένα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στην χώρα μας, και μετά θα πάμε στα ειδικότερα. Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης. Η έρευνα λοιπόν της Manpower Group για τις προοπτικές απασχόλησης του τέταρτου τριμήνου του 2026 κατατάσσει την Ελλάδα 35η ανάμεσα σε 42 χώρες. Τουρισμός, ξενοδοχεία, εστίαση μακράν στην πρώτη θέση των προσλήψεων. Η εικόνα λοιπόν αλλάζει όταν τοποθετούμε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης συνολικών προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στο 15% σχεδόν, στο ίμιση του παγκόσμιου μέσου όρου, που είναι 29%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 που εξετάζει η έρευνα, και είναι η μοναδική με μηδενική μεταβολή του δείκτη νέο για προοπτικές απασχόλησης σε αιτήσια βάση. Ο συνολικός δείκτης της προοπτικών απασχόλησης προκύπτει υπολογίζοντας το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση των προσλήψεων και αφαιρώντας από αυτόν το ποσοστό εκείνων που αναμένουν τη μείωση. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται από το 1962 και αποτελεί, σύμφωνα με τον Όμιλο, την πιο ολοκληρωμένη του είδους της, γι' αυτό και χρησιμοποιείται διεθνώς ως βασικός οικονομικός δείκτης. Στην τελευταία λοιπόν παγκόσμια έρευνα συμμετείχαν περίπου 40.000 εργοδότες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκ των οποίων οι 528 προέρχονται από την Ελλάδα. Τα επιμέρους ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας ανακλάδο και μέγεθος επιχείρησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, το 54% των εργοδοτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα στελέχωσης, ενώ το 28% σκοπεύει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Είπαμε ότι σε χειρότερη μοίρα, λέει, όλων είναι οι μικρές επιχειρήσεις, αν και γενικά οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα παραμένουν αμετάβλητες σε αιτήσια βάση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Η κατάσταση είναι μάλλον δυσμενής και παρουσιάζει επιδείνωση, κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Λοιπόν, αυτά για τις για την αγορά εργασίας. Όπως είπαμε, ο τουρισμός, ξενοδοχεία, εστίαση είναι μακράν εκεί που γίνονται οι πρώτες τις προσλήψεις. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέπτεται σήμερα τη Λέσβο. Είναι βέβαια εκεί η κτηνοτρόφη στα Κάγκελα. Έγινε αποδεκτό το αίτημά τους. Θα επισκεφθεί λοιπόν σήμερα ο κύριος Αθανάσιος Καβαδάς, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το νησί, που βρίσκεται, λέει, σε καθεστώς ακυβερνησίας μετά το εκρηκτικό Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου, το οποίο έφερε στη συνέχεια την εμπλοκή του στρατού στη διαχείριση της επιζωοτίας. Στη Λέσβο λοιπόν θα βρίσκεται, εκεί θα συνοδεύεται ο κύριος Καβαδάς, από το Χαράλαμπο Αθανασίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι και θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων έχει καλέσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγρότες, κτηνοτρόφους και τον κόσμο της Λέσβου στις 5 έξω από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας. Ο κύριος Καβαδάς θα πραγματοποιήσει ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας αλλά και του Παλαισβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα στις 5.30. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στον απόϊχο του εκρηκτικού εκείνου Περιφερειακού Συμβουλίου 27 Αυγούστου, που αποφάσισε και ο Περιφερειάρχης να πάψει προσωρινά τις δειγματοληψίες και τις θανατώσεις ζώων στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τον αυθόδη πυρετό, μέχρι ο Υφυπουργός να επισκεφθεί το νησί. Και πραγματικά είναι μια κατάσταση εκρηκτική εκεί στην Μυτιλίνη. Εμείς εδώ βέβαια έχουμε εκτός όλων των άλλων το θέμα των μεταναστών που θα έχουμε σήμερα στις 5.30 το απόγευμα την άφιξη 320 μεταναστών. Εξάλλου ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Πλεύρης και τον άκουσαν και έθεσαν τις ενστάσεις τους, αλλά από εκεί και πέρα είναι ότι πάθαμε με τον κύριο Μηταράκη. Η κυβέρνηση λέει αυτό. Βέβαια βάζει και κάποια... Έτσι, μάλλον μας λέει ότι ο κύριος Πλεύρης δεν θα έρχονται περισσότεροι από αυτούς που μπορείτε να διαχειριστείτε. Είναι προσωρινό, κάντε υπομονή, κάνω τώρα εγώ μια έτσι ελεύθερη μετάφραση, κάντε υπομονή, ούτως ή άλλως δεν έχετε πολλούς, θα φύγουν 300 άτομα μέσα στην εβδομάδα, έρχονται 320, μία ή άλλη. Είναι μάλλον αυτοί που ήρθανε από τους 205 συν κάτι ακόμη. Και έτσι λίγο θα πηγαίνει η κατάσταση μέχρι να αποσυμφορηθεί εκεί το νησί της Λέσβου. Ακούσαμε χθες, της Κρήτης, συγγνώμη. Ακούσαμε βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο που ομόφωνα είπε όχι, και εδώ θα συμφωνήσω με πολλούς που αναφέρουν ότι αν δεν πηγαίνανε στη Λέσβο δεν θα είχαν αυτή την πρεμούρα, όσο και να το λέγανε οι δικοί μας εδώ. Πρέπει να το πούμε ότι δυστυχώς στο θέμα το μεταναστευτικό εδώ ούτε έγιναν οι κινητοποίησεις στοιχείο και τη Λέσβο που κατάφεραν τελικά να μην κάνουν τις δομές, ούτε τίποτα. Εδώ η Σάμος πάλεψε πιο πολύ μόνη της. Ξεκάθαρα τα πράγματα, και επειδή και μνήμη έχουμε και όχι κοντή, και έχουμε καταγράψει και όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και κινητοποίησεις, δυστυχώς παλέψαμε μόνοι μας ως προς το μεταναστευτικό. Βέβαια έγινε εδώ το κιτ. Έτσι, ήταν αποφασισμένο, ήρθε ο κύριος Μηταράκης, έλεγε τα δικά του, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, έπρεπε, λέει, να γίνει, υπό την πίεση που εμάς ήταν εδώ μέσα στην πόλη, διότι μου λένε κάποιοι μη τα σκέφτεστε αυτά. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το πει κάποιος ο οποίος δεν ζει στην πόλη της Σάμου. Όσοι ζούσαμε στην πόλη της Σάμου ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε, και όχι ότι κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι μεταξύ μας, δεν μας πειράζει αυτό, για όνομα του Θεού. Αυτό που μας ανησυχούσε ήταν η καταπάτηση στα χωράφια των ανθρώπων που έπρεπε να πάρουν κάποια, έμπαιναν σε κάποια σπίτια να πάρουν έστω και ρούχα κλπ. Οι εξεγέρσεις και οι φωτιές που έμπαιναν συνέχεια, εκεί εγώ έχω τις ενστάσεις μου και λέω ότι υπό αυτή την πίεση τότε με 10.000 κόσμο στις παρυφές της πόλης πάρθηκε η απόφαση να γίνει το ΚΙΤ εκεί. Τώρα τα υπόλοιπα θέλουμε μια μικρή δομή μόνο για καταγραφή. Όλοι ξέρουμε ότι ακόμη και η καταγραφή θέλει 2 εβδομάδες να γίνει. 2 μέρες δεν γίνεται με το νέο με την νομοθεσία που υπάρχει. Να το λέμε απλά για να είμαστε αριστεί ή δεν ξέρω τι, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. 2 μέρες δεν κάνουν για να καταγραφούν οι μετανάστες όταν έχεις 500 τη μέρα. Άρα λοιπόν πού θα ήτανε? Θα ήτανε στο δρόμο, στο λιμάνι, κάπου έπρεπε να είναι. Και οι 320 που έρχονται, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ότι ενοχλούν κάποιον και ούτε είναι μείζον πρόβλημα για το νησί της Σάμου αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση. Αυτό που εκεί που έχουν την ένστασή τους όλοι είναι αυτό, να μην παγιωθεί σαν μια κατάσταση που θα μας φέρνουν από οπουδήποτε αλλού όταν υπάρχει πρόβλημα, και όταν η δική μας η δομή είναι με έναν αριθμό μη διαχειρίσιμο. Αυτό. Και καλά κάνουν και οι αιρετοί που έθεσαν κάποια όρια, και αυτό που λένε επίσης είναι ότι δεν μας ενημερώνουν. Δηλαδή και εχθές, προχθές, το έμαθαν οι αιρετοί πάλι από εμάς τους δημοσιογράφους. Ή είχαν κάποια πληροφορία, αλλά όχι επίσημα, από διαρροές, όπως έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν τους πήραν από το Υπουργείο να τους πούνε, ξέρετε, εκεί στη Σάμο σας φέρνουμε τόσους. Την άλλη μέρα θα πάνε βέβαια τόσους και στη Μυτιλίνη, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Προς το παρόν έχουν και το πρόβλημά τους με τον αυθόδη πυρετό. Είμαστε ακόμη στον απόϊχο βέβαια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης και των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αυτή τη δέσμη μέτρων. Με πολλούς βέβαια ανθρώπους, επιχειρηματίες, από επαγγελματικούς, από συνομοσπονδίες, από επαγγελματικά επιμελητήρια κλπ. Να μην είναι ικανοποιημένοι πλήρως από τη δέσμη μέτρων. Επίσης, μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει τώρα ανοίξει έτσι οι αιχμές αυτές, και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά είναι μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο κύριος Σαμαράς λέει θα κάνω το δικό μου κόμμα. Πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι θα πάνε με τον κύριο Σαμαρά. Θα πάρει κάποιος. Λέει τα πρώτα δείγματα λένε ένα 7%. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να πάρει το ποσοστό που θέλει, πάνω από το 25%, για να έχει και το μπόνους των εδρών. Είναι μια κατάσταση δύσκολη αυτή τη στιγμή. Γενικότερα βέβαια όλα τα κόμματα είναι σε μία προετοιμασία για το να ανακοινώσουν βέβαια πλην από τον κύριο Τσίπρα που το έκανε το δικό τους πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα μπαίνει πάντα το ερώτημα η επόμενη μέρα, εάν και εφόσον δεν μπορεί κάποιος ή ο Πρωθυπουργός ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και χρειάζεται συνεργασία, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Και εκεί αρχίζουν τα σενάρια, θα πάει ο Σαμαράς με το Πασόκ, θα πάει το Πασόκ με τον κύριο Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πάει ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη και θα θέλουν, έχουν ακουστεί άλλα 4 ονόματα. Πολλά είναι τα σενάρια και φυσικά αυτά φουντώνουν όσο προχωράμε προς τις εκλογές, που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνουν προς την άνοιξη 2027. Θα πάμε να μιλήσουμε, όταν είμαστε έτοιμοι, με τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, για να δούμε πώς είδαν τα μέτρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί βασικά αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μια μικρομεσαία, μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση. Τέτοιες έχουμε και στο νησί της Σάμου. Δεν έχουμε πλην από τα ξενοδοχεία και τα σούπερ μάρκετ που έχουν περισσότερο προσωπικό. Τέτοιες είναι οι επιχειρήσεις και θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα μπορέσουν αυτές να στηριχτούν. Μεγάλη κουβέντα και έχει ανοίξει για τα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τις τιμές. Ναι, για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια, που θεωρούν και οι καταναλωτές ότι είναι ψίχουλα. Τι είναι αυτό που μου δείχνεις? Α, ωραία. Ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρές οι διαφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να μην ουσιαστικά υποφελούνται οι καταναλωτές. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ στη Σάμο βέβαια υπάρχουν κάποια σούπερ μάρκετ που είναι πραγματικά λίγο πιο φθηνό, μια μαρκέ τιμή από σούπερ μάρκετ της Αθήνας, γιατί έχουμε το 17%, δηλαδή έχουμε αυτή τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% που πρέπει να μετακυλίεται και να είναι ορατή στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται παντού, σε κάποια γίνεται. Το επισημαίνουν οι άνθρωποι που έρχονται το καλοκαίρι από την Αθήνα και βλέπουν τις διαφορές και μάλιστα αναρωτιούνται πώς είσαστε πιο φθηνοί, μη γνωρίζοντας ακριβώς βέβαια το καθεστώς που επικρατεί στο ΦΠΑ, ότι έχουμε αυτή την έκπτωση του 30%. Αν δεν μπορούμε και δεν απαντάει τώρα ο κύριος Καβαθάς, ενώ είχαμε ραντεβού, να πάμε στον κύριο Βογιατζή, αν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο κύριος Βογιατζής Δημήτρης, ο αντιδήμαρχος της Ανατολικής Σάμου, υπεύθυνος για θέματα παιδείας, σχολικών κτηρίων κλπ. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή, μάλλον ο αγιασμός. Το πρώτο κουδούνι ουσιαστικά τη Δευτέρα που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και ήδη έχουν ξεκινήσει έτσι να προετοιμάζονται με την αγορά της σάκας. Ξέρετε, όλα αυτά τα πολύ όμορφα που τα θυμόμαστε και εμείς από τα παιδικά μας χρόνια. Λοιπόν, σε 5 λεπτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Βογιατζή Δημήτρη. Να πούμε ότι έχουμε την Παρασκευή μία συναυλία από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Καλτάκης εδώ στην πλατεία Πυθαγόρα. Η Περιφέρεια, λέει, Βορείου Αιγαίου διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε». 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία Βαθέως, Σάμου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σε ένα μοναδικό σκηνικό με φόντο τη νυχτερινή Σάμου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια με μελωδίες και αναμνήσεις. Στη σκηνή θα συναντηθούν ο καταξιωμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, η ερμηνεύτρια Στεφανία Ρίζου και ο Γιώργος Νταβλάς, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να ενώσει διαφορετικές μουσικές αναφορές και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανάδειξη των νησιών ως προορισμό πολιτισμού, ψυχαγωγίας και εμπειριών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό και τη μουσική ως σημαντικά εργαλεία εξωστρέφειας και τουριστικής προβολής. Καλό είναι να γίνει κάτι στη Σάμο, γιατί από ό,τι είδαμε στοιχείο, πέρασε ο κόσμος και κοσμάκι σε ένα φεστιβάλ πάνω από 200.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλό με τις θεματικές του ενότητες και πραγματικά ζηλέψαμε κι εμείς λίγο, με την καλή έννοια του όρου το λέμε, γιατί να μην μπορεί να γίνει και στη Σάμο κάτι αντίστοιχο, έτσι. Και εμείς νησί του Βορείου Αιγαίου είμαστε, από ό,τι ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Παρασκευή. Και να αναφέρω επίσης, γιατί δεν το είχαμε αναφέρει αυτό το θέμα, αφορά στη δικαστική δικαίωση για 8 εργαζόμενους στους παιδικούς και βροφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Μια δικαίωση που γνωστοποίησε ο δικηγόρος Γιάννης Καλτάκης. Οι αποφάσεις αυτές οδηγούν σε δημιουργία προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, καθώς θα πρέπει τώρα η δικαστική αυτή εκφορά ερμηνεία του δικαιώματος εργασίας των εργαζομένων με συμβάση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο. Είναι μια σύμβαση αορίστου χρόνου υπονομικές προϋποθέσεις. Δικαιώνει, λέει, την άποψη του κυρίου Καλτάκη και τη νομική του θέση για το θέμα. Ότι άποψη με την οποία έχουν διοριστεί πάμπολοι συνδημότες μας ύστερα από δικαστική δικαίωσή τους. Παραθέτει, λέει, την επιστολή του στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και ευελπιστεί ότι με τη βεβαιότητα και την αξιοπρέπεια που τον διακρίνει και την σημερινή Δημοτική Αρχή, ότι θα γίνει διοικητική τους τακτοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού κώδικα. Έχει ξαναγίνει αυτό και θυμόσαστε τότε ότι χρειάστηκε, γιατί ήταν εκτός προϋπολογισμού η δαπάνη, χρειάστηκε να μπει χέρι στις καταθέσεις από το κληροδότημα Γερογιαννάκη από τη Eurobank για να πληρωθούν, γιατί κινδύνευαν να μην πληρωθούν τότε με το δώρο Χριστουγέννων ή το μισθό. Δεν θυμάμαι αν είχε καταργηθεί τότε. Ήταν 10-12... Είναι, τώρα μου διαφεύγει ακριβή ημερομηνία, χρονολογία μάλλον, και κινδύνευα να μην πληρωθούν Χριστούγεννα οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. Πάμε σε μία άλλη είδηση, μέχρι να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Κάθε χρόνο γίνεται από τις 16 μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου σε χιλιάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ορίζεται μία θεματική γύρω από την οποία οι πόλεις που συμμετέχουν καλούνται να χτίσουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με στόχο την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή κατά το δυνατόν περισσότερων πολιτών στα όρια του κάθε Δήμου σε θέματα αστικής και βιώσιμης κινητικότητας. Το 2026 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διατηρεί το θέμα που έκανε την επιτυχία της τελευταίας διοργάνωσης «Κινητικότητα για όλους». Η φετινή εκστρατεία θα δώσει έμφαση στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενναιών. 16 λοιπόν με 22 Σεπτεμβρίου. Ναι. Σχετικά με το θέμα της άφιξης των μεταναστών σήμερα, όπως ανέφερε εχθές ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, έχουν ζητήσει ενημέρωση που μέχρι στιγμής δεν την έχουν λάβει από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης, και ότι ο κύριος Παπαγεωργίου θα επικοινωνούσε πάλι με τον Υπουργό ώστε να δει τα ακριβή νούμερα και το πώς θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Θα δούμε τι και πώς. Αν είμαστε έτοιμοι με τον κύριο Βακαβαθά, με τον κύριο Βογιατζή, και πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με το σχολείο, αλλά με τα σχολεία μάλλον, αλλά και με το θέμα των επαγγελματιών που δεν είδαν και με τόσο θετικό μάτι τα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί θεωρούν ότι δεν είναι κάτι που θα καταφέρουν μέσω αυτών των μέτρων να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και να ανταπεξέλθουν στην αύξηση των μισθοδοτικών εισφορών. Είναι πολύ ακριβή πλέον η μισθή, όταν λέμε για 1.000 ευρώ. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, αλλά για έναν επαγγελματία που θα τα δώσει, εάν δεν υπάρξουν κάποιες άλλες ελαφρύνσεις και για τον επαγγελματία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, τον Αντιδήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές και Τρίπολη. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, ξεκινούν τα σχολεία την Παρασκευή, οι αγιασμοί, ναι, παντού, σε όλες τις σχολικές μονάδες. Σχολικές μονάδες που ήδη ο Δήμος έχει ξεκινήσει να βελτιώνει, να κάνει παρεμβάσεις, και θέλουμε να μας πείτε αν υπάρχουν κάποιες ακόμη παρεμβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, αν έχετε αφήσει σχολικές μονάδες που δεν έχετε καθόλου κάνει κάποιες παρεμβάσεις.
1: Όχι, όχι, έχουν ξεκινήσει οι παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή, όχι για τα μεγάλα έργα, γίνονται οι καθαριότητες όπως κάθε χρόνο των σχολείων, με τα συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Τα σχολεία έχουν καθαριστεί όλα, είναι έτοιμα να υποδεχτούν τον αγιασμό το πρώτο κουδούνι. Mm-hmm. Βέβαια, πέρα από αυτό έχουν γίνει και κάποια έργα τα οποία για πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στα σχολεία, και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Έχουν γίνει ανακαινήσεις στις τουαλέτες των γυμνασίων, το πρώτο και δεύτερο, του πειραματικού και το δεύτερο γυμνασίου, εξ ολοκλήρου ανακαίνιση από την αρχή, για το σχολείο πάνω στο Λύκειο, στο ΓΕΛ και στο ΕΠΑΛ. Στο ΕΠΑΛ έχουν τελειώσει και εκεί οι τουαλέτες. Όταν σας λέω τώρα, έχουν ξυλωθεί τα πάντα και έχουν γίνει καινούργια όλα από την αρχή. Είναι ένα έργο, όλες αυτές οι παρεμβάσεις, γύρω στο 1.200.000. Και περιμένουμε να τελειώσουν και οι τουαλέτες από το ΓΕΛ. Περίπου σε 20 μέρες θα παραδοθούν και αυτές. Επιπροσθέτως έχουν γίνει και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντίστοιχες παρεμβάσεις. Έχει γίνει στεγανοποίηση από τον εργολάβο πάνω στις σαράτσες του πρώτου γυμνασίου, του πειραματικού και του δευτέρου, όπως γίνεται στεγανοποίηση και αλλαγή στέγης και στο ΓΕΛ ΣΑΜΟ, στο Γενικό Λήκτρο ΣΑΜΟ. Και φυσικά έχουν βαφτεί εσωτερικά πάρα πολλές σχολικές αίθουσες. Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και στο γυμνάσιο Πυθαγορείου, όπου βάφτηκαν σχολικές αίθουσες και οι διάδρομοι. Πέρα όλα αυτά, εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς, είναι εργασίες οι οποίες πραγματικά είχαν να γίνουν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν ανακοινιστεί οι τουαλέτες των σχολείων. Την ένταση καλή κατάσταση και καταφέραμε μέσα, πριν βρέθηκε χρηματοδότηση από το Δήμο της Λύσης Σάμμο και κάναμε αυτή την παρέμβαση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε έτοιμοι, τα σχολεία ήδη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται παρεμβάσεις και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, πλένονται αυλές, κουρεύονται από τα δέντρα γύρω-γύρω τα σχολεία, καθαρίζονται και σας λέω, θέλω να είμαστε πανέτοιμοι με το πρώτο σχολικό κουδούνι την Παρασκευή να υποδεχτούμε τους μαθητές και τους γονείς και να ξεκινήσει ομαλά η καινούργια σχολική χρονιά.
0: Το μεγάλο πρόβλημα πέρυσι ήταν στο ειδικό σχολείο. Εκεί οι παρεμβάσεις που έγιναν...
1: Ναι, και εκεί έχουν γίνει παρεμβάσεις και Τρυπόδη, έχουν γίνει εργασίες και εκεί. Και στο μουσικό σχολείο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Γίνανε εργασίες και στην αυλή, όπου η αυλή έγινε περίφραξη της αυλής που ζητάγανε οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τα παιδιά καλύτερα, και πίσω στο χώρο που είναι, που προαυλίζονται, και πάνω καθαριστήκανε ψευδό. Δεν έγιναν αυτό η παρέμβαση των εκατομμυρίων που θέλουμε να κάνουμε, να ξυλώσουμε όλες τις οδωγραφές και αυτά, γιατί πρέπει να πάρουμε και εμείς ανάλογη χρηματοδότηση και πρέπει και το κτίριο αυτό να αποδοθεί στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου για κάποια χρόνια, για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα έργα που θέλουμε να κάνουμε. Σιγά σιγά πιστεύω ότι όλα θα γίνουν, αλλά και εκεί έγιναν πράγματα μέσα στο καλοκαίρι ώστε να βελτιώσουν εκεί την εικόνα του κτίριου.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιατί νομίζω ότι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν το ειδικό σχολείο.
1: Βέβαια, τα προβλήματα τα ξέρουμε, στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα που μπορούμε.
0: Κατανοούμε. Τώρα αυτό που λέτε ότι 30 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι εκεί, μας στεναχωρεί ιδιαίτερα, βέβαια.
1: Για το ειδικό σχολείο.
0: Για το ειδικό σχολείο και τα υπόλοιπα που μας λέτε, τουαλέτες.
1: Κοιτάξτε, ήταν τουαλέτες οι οποίες έπρεπε να βρεθεί δεν μπορούσαν να γίνουν αλλαγές αν δεν βρισκόταν μια χρηματοδότηση, όπως σας είπα, είναι της τάξης των 1.200.000, που δεν είναι μόνο παρέμβαση για τις τουαλέτες, είναι παρέμβαση γενικά σε όλα τα σχολεία, και σε δημοτικά και σε αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες, όπως σας είπα, βαψίματα, έγιναν τουαλέτες και στο νηπιαγωγείο, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νηπιαγωγείο ακριβώς, έγινε παρέμβαση και φτιάχτηκαν τουαλέτες και εκεί καινούργιες, βάφτηκαν τα σχολεία εξωτερικά, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα.

0: είναι υψηλή επίπεδο, πραγματικά. Γιατί επισκεφτήκαμε και τις είδαμε και εμείς και πάνω στο γέλ. Και ζητάμε πραγματικά από τα παιδιά να σεβαστούν το χώρο. Δηλαδή θα είναι κρίμα εκείνη το σπίτι τους, το σχολείο, τις πρωινές ώρες είναι το σπίτι τους, θα είναι κρίμα να έχουμε καταστροφές όπως είχαμε και τη... Και θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν συνείδηση και θα σεβαστούν το χώρο και πραγματικά αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια έτσι. Θέλουμε και τη συνδρομή τους, δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Τα ίδια τα παιδιά τους.
1: Πάμε λίγο στο κλειστό γυμναστήριο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι, ναι, τελειώσαμε στο κλειστό γυμναστήριο.
1: Δηλαδή μπορούν να γίνουν και αγώνες φέτος.
0: Ναι, ναι, θα γίνουν αγώνες.
1: Ωραία, επιτέλους.
0: Κανονικά, σήμερα βάφονται και οι θέσεις που θέλαμε κάτω για ανθρώπους με ειδικές κατηγορίες, έτσι αμαία που λέμε. Έπρεπε να γίνουν τρεις θέσεις. Κάτω να οριστικοποιηθούν. Έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν. Από μέρα σε μέρα θα βγει και η άδεια ώστε να μπορούν να γίνονται αγώνες μέσα σε δεκαετίες. Νομίζω στο επόμενο δεκαήμερο οι ανάλογες ομοσπονδίες θα ορίσουν και αγώνες. Έχουμε προμηθευτήκαμε καινούργια καινούργιους πίνακες των 24 δευτερολέπτων. Έχουν τοποθετηθεί το παρκέ που σε κάποιο διάστημα είχε γίνει μια όχληση και είχε σε κάποια σημεία φωσκώσει, έχει αποκατασταθεί λόγω του ότι έχει φύγει η υγρασία. Εμείς σαν Δήμος μιλήσαμε με τον εργολάβο και έχουμε μια χρηματοδότηση τάξης των 70.000 ώστε να φτιάξει τα δίκτυα εξωτερικά του στο γηπέδιο, γιατί διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν βουλωμένα και φραγμένα και γι' αυτό δεν μπορούσαν τα νερά να φύγουν και το από κάτω το γήπεδο έπαζε
1: και γι' αυτό
0: γραψία,
1: πλημμύριζε
0: γι' αυτό το παρκέ, όχι το πάνω γήπεδο, γι' αυτό το παρκέ συγκονόταν από την υγρασία και είχαμε παρατηρήσει σε κάποια σημεία πως είχε εξοκόμματα.
1: Φούσκωνε, ναι.
0: Αυτό σας είπα, θα ξεκινήσει το έργο ώστε να γίνει αποκατάσταση στον περιμετρικό χώρο δεξιά, όπως βλέπουμε, προς την παιδιά του παιδικού σταθμού. Εκεί αλλάξαμε τη στέγη πέρσι και διαπιστώσαμε ότι δεν βάζει νερό πλέον από τη στέγη. Έχουν γίνει στο κλειστό καινούργια τουαλέτες, τα μπάνια τα πάνω έχουν γίνει από την αρχή καινούργια και εκεί, και έπρεπε να φτιάξουμε και εκεί τουαλέτες για ανθρώπους με υγιή κατηγορία που ήταν απαραίτητο για την αντιδότηση του κλειστού. Κάτω στα αποδυτήρια αλλάχθηκαν όλες οι λεκάνες και οι ντουζιέρες και οι νηπτήρες από την αρχή, γιατί και αυτοί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Έχουμε πάρει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πλέον χωρίς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας δεν πρέπει να λειτουργεί κανένα κλειστό, και είναι μια δαπάνη όσον αφορά για τα κλειστά της τάξης των 70.000, τα οποία πληρώθηκαν από τους υγείους πόρους του Δήμου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οι προπονήσεις ούτως ή άλλως γίνονται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Έχει δοθεί στις ομάδες. Έχει βγει καινούργιο πρόγραμμα που θα ισχύει από σήμερα για τις ομάδες. Και στο επόμενο δεκαήμερο θα υπογραφτεί και η άδεια για να μπορούν να γίνουν και αγώνες. Είναι πλέον θέμα ημερών.
1: Ωραία. Αυτό είναι θετικό.
0: Ναι, είναι πραγματικά πολύ θετική εξέλιξη. Μετά από χρόνια να έχουμε εδώ...
1: Πριν από το σεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε καθυστερήσεις και αδελφότητες, δυστυχώς. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ας μην το συζητάμε τώρα.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Πάει, τελείωσε. Το φάγαμε το γάιδαρο, τώρα θα τα πούμε.
0: Ακριβώς. Κάνουμε και θα δώσουμε το πιστό ώστε να μπορούν να παίξουν εδώ οι ομάδες και να μην ταλαιπωρείται και το κύπελλο του Πυθαγορείου, γιατί και εκεί είχαμε μεγάλη λειτουργία, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Και να υποθέσω ότι τώρα πια όλα τα κλειστά γυμναστήρια έχουν πυρασφάλεια και
0: παλικά πάντα... εδώ του Δήμου Αθλητικής Σάμου έχουν δηλαδή. Έτσι, και θα μπορούμε δηλαδή και αγώνες να φιλοξενήσουμε και υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε τώρα όλα τα απαραίτητα έγγραφα όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βογιατζή. Να είστε καλά. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Θα τα πούμε.
0: Ναι, έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία τώρα ξεκινάμε και βγάζουμε το πρόγραμμα. Σίγουρα θα έχουμε Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις εδώ. Το Σάββατο θα έχουμε κάτω τα αθλητικά σωματεία της πόλης, όπου θα κάνουν δραστηριότητες μπάσκετ, η Ακαδημία Στίβου,

0: ποδόσφαιρο, οι ομάδες στην πλατεία Θεμιστοκλής Φούλη εκεί, όπως κάθε χρόνο παίζουν, κάνουμε ένα τουρνουά, έχουμε ένα γηπεδάκι ξύλινο και κατεβαίνουν ακαδημίες, μικρά παιδιά και παίζουν. Την Κυριακή θα κάνουμε την ατομική χρονομέτρηση για τους ποδηλάτες σε 6 κατηγορίες. Παιδιά, αγόρια κορίτσια 12 με 17, 18 με 45 και 45 πλάς. Είναι μέχρι το Μαλαγάρι και πίσω ατομική χρονομέτρηση ταχύτητας. Και θα γίνει και ένας παράλληλος αγώνας, επειδή φέτος έχει να κάνει το θέμα πώς μπορεί ένα παιδί με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, με τους μπαμπάδες, τους παππούδες.
1: Έτσι, η συνένωση αυτών των γενεών, το χάσμα.
0: Θα γίνει και ένας συμβολικός ποδηλατικός αγώνας με πατίνι, παιδιά και γονείς μαζί, από την πλατεία μέχρι το λιμάνι και πίσω, όπως κάναμε και πέρσι για μικρά παιδιά.
1: Το πατίνι, άποψή μου...
0: Όχι πατίνι ηλεκτρικό.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτά τα πατίνια που έχουν τα μικρά.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Τα μικρά τα παιδάκια που είναι με το πόδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια γνωρίζουμε όλοι ότι... αυτά με την κίνηση του ποδιού. Καταλάβατε τι
1: εννοώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχουν τα πιτσιρίκια, τα πολύ μικρά παιδιά. Και μαζί με το ποδήλατο. Και με τους γονείς και με τους παππούδες να περπατήσουν. Θα συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι κάτω. Θα είναι μια γιορτή και έχουμε και παράλληλες δράσεις και στα χωριά μας. Από ό,τι βλέπω τις συμμετοχές θα συμμετέχει και ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Μυτιλινή και το Κοκάρι. Περιμένουμε τώρα φυσικά συμμετοχή και από το Πυθαγόριο και από τη χώρα, που κάθε χρόνο κάνουν και αυτοί συμμετέχουν οι σύλλογοι στην εβδομάδα κινητικότητας. Θα γίνει οι ημερομηνίες, οι οποίες μπορεί να είναι η εβδομάδα κινητικότητας, είναι από 16 μέρες 22, αλλά η εκδήλωση και η κορύφωση των εκδηλώσεων εκεί είναι το Σαββατοκύριακο που είμαστε, το επόμενο.
1: Το επόμενο, 18-19.
0: Ναι, εκεί και Πέμπτη μπορεί να έχει.
1: Όχι, 19-20, συγγνώμη.
0: 19-20 και μπορεί κάποιος, αν θέλει κάποιος σύλλογος, να κάνει και τις επόμενες μέρες, γιατί 22 λίγοι. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θα το επικοινωνήσουμε και την επόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Να το μάθει
1: και θα έχουμε και το ακριβές πρόγραμμα, γιατί ακόμη δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν έχει βγει, τώρα έτσι. Θα βγει αύριο, νομίζω θα είναι έτοιμο, ώστε να το στείλουμε και σε εσάς για να το μάθει και ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Δημήτρη Βογιατζή. Και από χθες διαβάζετε ότι πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία, γιατί το θέμα με τους ιερούς ναούς του Αγίου Σπυρίδωνα και του Αγίου Νικολάου Καρδοβάσου είναι ένα θέμα που το ακούμε εδώ και 1,5 χρόνο. Το πήραν απόφαση, μετά να ενταχθεί, τώρα βγήκε η χρηματοδότηση, θα ξεκινήσουν άμεσα. Μέχρι το 29 περίπου για τον Άγιο Σπυρίδωνα, τώρα ίσως ο Άγιος Νικόλαος πιο νωρίς, το Καρδόβας δεν ξέρω. Σημαντική εξέλιξη για τους δύο αυτούς ιερούς ναούς και για τον Άγιο Νικόλαο στο Καρλόβαση, γιατί δεν έχει λατρευτικούς χώρους, έχουν πληγεί από το σεισμό, αλλά και για την πόλη της Σάμου που έχει χάσει μια μεγάλη ενορία, και ο Άγιος Σπυρίδωνας, το εκκλησίασμα τέλος πάντων, έχει μεταφερθεί πλέον στον Άγιο Ταξιάρχη στο Μαλαγάρι. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Ναού του Καρλοβάσου, της Κοίμησης Θεοτόκου, ένα ποσό εκεί 13 εκατομμυρίων ευρώ, 14, για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στο δεύτερο μέρος, ελπίζουμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Καβαθά, δεν ξέρω τι γίνεται. Και οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτές τις ημέρες τους καλούν από όλα τα μέσα της Ελλάδας. Είναι φυσικό επόμενο πολλές φορές να δίνουν το λόγο τους, αλλά κάτι να τυχαίνει στο ενδιάμεσο. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου το 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική διοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντετυρλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεοδρού Παγκαλού. 300 νεκροί και τραυματίες. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου το 1967, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971. Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 9 Σεπτεμβρίου 1974. Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1984, ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1922, γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. 9 Σεπτεμβρίου 2019, πεθαίνει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
28: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
27: Έχω εκστασιαστεί.
28: Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε.
28: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
30: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
30: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
29: Τι
0: βλέπω.
1: Εργασίες κυπουργής.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
0: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλειες ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νουτριβάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα 3x200 γραμμάρια μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
14: 2000 FM.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα μου λέει γελάω με κάτι που βλέπω και μου λέει Δημήτρης, γιατί γελάς? Δεν είναι τόσο για γέλια ή για κλάματα, σκέφτομαι αν είναι. Σκέφτομαι όμως τι λέει ο Γιώργος ο Νούλας, ο νομικός και διεθνολόγος, ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αν κανείς διανοηθεί, μάλλον αν κανείς κάνει μια περιήγηση στο διαδίκτυο και βλέπει ανθρώπους άσπονδρους εχθρούς πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά τους βλέπει να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται κλπ. Αυτό είναι τα μόνιμα συμφέροντα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μέσω της σελίδας του Facebook αναφέρθηκε χθες στη Σάμμο και μάλιστα στο διαχειριστικό σχέδιο Master Plan, το οποίο όπως λέει θέτει τις βάσεις για το ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, ανάδειξης και λειτουργικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημειακών ενωτήτων του Πυθαγορείου της Σάμμου. Και μάλιστα μιλάμε για 5 έργα που αφορούν το νησί. Η αρχαία πόλη σε άμεση σχέση με τον σύγχρονο οικισμό, το λιμάνι, τα τείχη, τα δημόσια κτίρια, οι λατρευτικές εγκαταστάσεις, τα υδραυλικά έργα, οι νεκροπόλεις και τα κατάλοιπα των μεταγενέστερων ιστορικών περιόδων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πυκνό και σύνθετο πολιτιστικό και αρχαιολογικό τοπίο. Το Πυθαγόριο μαζί με το Ηραίο είναι ενταγμένο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Λίνα λοιπόν Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, ανέφερε εχθές. Η Σάμμος διαθέτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυδιάστατο πολιτιστικό πλούτο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της παρουσία και τη σημασία της στον ελληνικό πολιτισμό. Αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού η προστασία και ανάδειξη του Ηραίου και αρχαίου Πυθαγορείου, των πολυάριθμων μνημείων και αρχαιολογικών καταλήπων που συνθέτουν ένα μοναδικής αξίας πολιτιστικό απόθεμα. Το Πυθαγόριο κατέχει ξεχωριστή θέση στο σχεδιασμό μας λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής του σημασίας, αλλά και της συνύπαρξης αρχαίας πόλης με τον σύγχρονο οικισμό. Πρόσφατα αποδώσαμε στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Πυθαγορείου το αποκατεστημένο και αναδεδειγμένο παλαιοχριστιανικό κημητήριο, ενώ ξεκινά το έργο της ανάδειξης του κάστρου και της αποκατάστασης του ναού της μεταμορφώσεως. Αντίστοιχη προστασία και ανάδειξη αρμόζει και στα υπόλοιπα μνημεία, του λέει η κυρία Μονδώνη. Το διαχειριστικό σχέδιο αποτελεί τη βάση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας, ενοποίησης και ανάδειξης με σκοπό τη σταδιακή ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του, με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωση ενός συνεκτικού δικτύου μνημείων, διαδρομών, δημόσιων χώρων, σημείων στάσης και πληροφόρησης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών και ψηφιακών εφαρμογών ξενάγησης, αποβλέποντας την ανάπτυξη και στην οικονομική βιωσιμότητα του νησιού. Αυτά αναφέρει η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Οπότε λοιπόν ένα master plan που έχει να κάνει με όλον αυτόν τον χώρο του Ηραίου και του αρχαίου Πυθαγορείου και θα αναδειχθούν εκεί 5 σημαντικά έργα. Η κυρία Μενδώνη έρχεται στη Σάμμο από το 2000, εγώ τουλάχιστον τη θυμάμαι, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ήταν γραμματέας, γενική γραμματέας του Υπουργείου, γνώριζε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα τότε, είχε άριστες σχέσεις με τους αυτοδιοικητικούς αλλά και με τον τότε βουλευτή, τον Πυθαγόρα Βαρδίκο. Οπότε λοιπόν έχει μία πολύ καλή σχέση με τον Μητροπολίτη, δηλαδή τη Σάμμο πραγματικά φαίνεται να την αγαπά και να θέλει να κάνει πράγματα. Μετά από 26 χρόνια που μας επισκέπτεται, σίγουρα έχει πια και κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις. Το συγκεκριμένο λοιπόν master plan
αναφέρεται, αφορά μάλλον στις ρωμαϊκές θέρμες, την ανάδειξη ενός σημαντικού λουτρικού συστήματος. Στο ναό του Διονύσου, σύνδεση με το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι σε κεντρικό σημείο του Πυθαγορείου, κοντά στο Αρχαιολογικό Σημείο, και τα σωζόμενα κατάλοιπά του έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της λατρευτικής ζωής της αρχαίας πόλης. Ρωμαϊκός ναός, ανάδειξη του μνημιακού άξονα της πόλης, πιθανόν της Αφροδίτης, πάνω σε έναν από τους πιο κεντρικούς άξονες του Πυθαγορείου, συμβάλλει στην κατανόηση της οργάνωσης των ιερών και δημόσιων χώρων της ρωμαϊκής πόλης. Τα κατάλοιπα του ναού, ο στυλοβάτης της Στοάς, τα ίχνη της πλατείας και οι σχέσεις τους με την Ιερά Οδό προσδίδουν στον χώρο ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία. Αρχαία αγορά, ο πυρήνας της δημόσιας ζωής της αρχαίας πόλης. Η αρχαία αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς πυρήνες του Πυθαγορείου και συνδέεται με τη διοικητική, εμπορική και κοινωνική δημόσια ζωή της αρχαίας Σάμου. Τα κατάλοιπα δημόσιων κτηρίων, στοών, πλακόστρωτων οδών, ψηφιδωτών δαπέδων και άλλων οικοδομημάτων καθιστούν την περιοχή καθοριστική για την κατανόηση του κέντρου της αρχαίας πόλης. Ενοποίηση των μνημείων και βιώσιμη κινητικότητα. Το διαχειριστικό σχέδιο δεν περιορίζεται στις 5 βασικές αρχαιολογικές θέσεις, αλλά εξετάζει το Πυθαγόριο ως ενιαίο ιστορικό και πολεοδομικό σύνολο. Στο ευρύτερο πλαίσιο εντάσσονται μεταξύ άλλων το κάστρο και ο λόφος του λυκούργου λογοθέτη, τα σουζόμενα τμήματα της αρχαίας και βυζαντινής οχύρωσης, ο αρχαίος πολεμικός λιμένας, το αρχαιολογικό μουσείο, το ευπαλλήνιο όρημα, η νεκροπόλης, τα ιερά και το παλαιοχριστιανικό κημητήριο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση της προστασίας των μνημείων με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αυτά λοιπόν για το σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που θα ενοποιήσει τους αρχαιολογικούς αυτούς χώρους του νησιού και είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε αύριο με τον με ευτήρα, τον κύριο Ιωάννη Κατσούλη, ο οποίος μας το έστειλε προχθές το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, για το Women's Care. Είναι γυναικολογική μέρημνα. Είναι ένα πρωτοπόρο κέντρο γυναικολογικής φροντίδας στη Σάμμο, που αποτελεί έναν μοντέρνο χώρο αφιερωμένο στην υγεία και την ευεξία της γυναίκας, με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα, προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες γυναικολογίας που καλύπτουν κάθε στάδιο της ζωής της. Η ομάδα του Women's Care γυναικολογική μέρημνα συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση με σύγχρονο εξοπλισμό, παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση σε ένα φυσικό, φιλικό, συγγνώμη, και διακριτικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι κάθε γυναίκα να αισθάνεται ασφαλής, ενημερωμένη και ενδυναμωμένη σε κάθε της βήμα. Έμπειροι συνεργάτες, ιατροί επισκέπτονται το κέντρο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να έχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο πλαστικός χειρουργός Επεμεινώντας Κωστόπουλος είναι ειδικό σε θέματα αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, ειδικά προσώπου και κεφαλής. Επισκέπτεται το κέντρο κάθε μήνα, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και επιτόπου παρεμβάσεις εάν χρειαστεί. Ο κύριος Κωστόπουλος είναι διευθυντής ΕΣΥ πλαστικής χειρουργικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ, έχει εκπαιδευτεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Μπορντό στη Γαλλία και στο νοσοκομείο Σενταρά του Νόρφολκ των ΗΠΑ. Η αιματολόγος Δέσποινα Καλιόντζη, με μακρά εμπειρία σε θέματα υπογονιμότητας και επαναλαμβανόμενων αποβολών που άπτονται στην ειδικότητα της, διερευνά αιτιολογικά τις περιπτώσεις που αναλαμβάνει, δίνοντας απαντήσεις που βοηθούν την επίτευξη και ομαλή εξέλιξη μελλοντικών εγκυμοσυνών. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες διερεύνησης και θεραπείας όλου του φάσματος των νοσημάτων του αίματος. Έχει εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι διευθύντρια της ΓΑΜΑ αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Έρικος Δινάν στην Αθήνα και επίσης επισκέπτεται το κέντρο σε μηνιαία βάση. Η διαιτολόγος διατροφολόγος Ανδριάννα Μακρυγιάννη επίσης προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ορθολογιστικής διατροφής, με γνώμονα τη διαφορετική φιλοσοφία διατροφής που πρέπει ο καθένας αναπτύξει ανάλογα με τις ανάγκες του.
Είναι, κυρία Μακρυγιάννη, διατηρεί ξεχωριστό χώρο μέσα στο κέντρο και εκτελεί συνεδρίες συμβουλευτικής σε καθημερινή βάση. Όποιος θέλει να κλείσει ένα ραντεβού με τους επαγγελματίες υγείας μπορεί να καλέσει στο 22730-87087. Είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο κέντρο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε έτσι και με τον κύριο Ιωάννη Κατσούλη, που είναι ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του κέντρου, για να μας δώσει έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Η μέρα με τέχμιο για τον καιρό είναι Κυριακή, φθινόπωρο από Δευτέρα στη χώρα, έρχονται βροχές και καταιγίδες. Γιατί τώρα, για καλό μου το έστειλες αυτό? Και εδώ μας επηρεάζει εμάς? Θα έχει, λέει, στο 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, ωστόσο προς την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται εκ νέου μικρή άνοδος. Αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα, το βαρομετρικό χαμηλό που θα δημιουργηθεί την Πέμπτη στην περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να πλησιάζει τη χώρα μας, φέρνοντας περισσότερες βροχές. Πάντως το Σάββατο θα έχουμε σε υψηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Η Κυριακή θα αποτελέσει ουσιαστικά την ημέρα με τέχμιο ανάμεσα στις δύο εποχές. Θα επεκταθούν οι καταιγίδες, θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας και από τη Δευτέρα πλέον θα περνάμε σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Εγώ νομίζω ότι από την άλλη εβδομάδα θα είναι για λίγο αυτό, μετά θα φτιάξει ο καιρός. Ακόμα είναι Σεπτέμβριος. Δεν μου χαλάς εμένα με τίποτα το αποκαλό καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έχουμε τον κύριο Καβαθά ή ακόμα μιλάει? Ακόμα μιλάει, ωραία. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται, μάλλον. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από μία εβδομάδα έπεσαν οι υπογραφές για τον βιολογικό. Πολλοί λοιπόν λένε, μα γιατί άλλα 3,4 εκατομμύρια σχεδόν να πέσουν για ένα έργο που δεν θα λειτουργήσει? Το αν θα λειτουργήσει όχι δεν το ξέρουμε. Διότι το δοκιμάσαμε για λίγο και είχε κάποια ζημιά στο δοκιμαστικό. Από εκεί και πέρα το αφήσαμε 6 χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε αν θα λειτουργήσει ή όχι. Και μάλιστα να το λέει και ο καθένας που δεν έχει και σχέση. Δεν είναι δηλαδή το επάγγελμά του, έτσι. Ευχόμαστε ότι θα λειτουργήσει. Και όλοι πρέπει αυτό να λέμε και να ευχόμαστε. Διότι αν δεν λειτουργήσει και τώρα, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Τέλος. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι να ξεκινήσει άμεσα, όχι ο κύριος Καράς, ο κύριος Καράς θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Είναι εδώ, ντόπιος. Ο εργολάβος από Αθήνα που έχει αναλάβει το έργο της ανακατασκευής, συντήρησης, αποκατάστασης του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων στον Κότσικα, πρέπει να τον, δηλαδή να πιέσει ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, να ξεκινήσει άμεσα. Διότι αν ξεκινήσει μετά από ένα χρόνο, το καταλαβαίνουμε ότι δεν θα το δούμε ούτε το 29 και το 30. Δεν μπορούμε να έχουμε κανένα καλοκαίρι ακόμη, άντε άλλο ένα, να ανεχτούμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί από το 20 που ήταν να μπει κάλτσα, υποτίθεται και ίσως και, δεν ξέρουμε, έχουν περάσει 6 χρόνια. Πάμε στα 7, άλλον ένα χρόνο τουλάχιστον τέλη 28, εντάξει, πόσο πια. Άρα εδώ ο Δήμος πρέπει να πιέσει. Να μου πείτε, είναι ένα πράγμα που πρέπει να πιέσει? Όχι. Είχαν μείνει πάρα πολλά χρόνια πολλά πράγματα. Ακόμη και με το κτηματολόγιο. Από το 7 προσπαθούν να βάλουν πράγματα, να δουν τι θα γίνει με την περιουσία. Όταν δεν υπάρχει κάποιος να ασχολείται με αυτό το θέμα. Ευτυχώς λοιπόν τώρα που υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι στο Δήμο, γιατί η νομική υπηρεσία δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται του Δήμου, ξεκάθαρα, και προσπαθούν αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι δικηγόροι να κάνουν κάτι. Προσπάθησαν και οι προηγούμενοι δημοτικοί αρχή, εκεί η κυρία Αρβανίτη, ο κύριος Διονυσίου. Δύσκολα τα πράγματα. Πάντως είναι τεράστια η δουλειά και έχει από το 7 πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει. Δηλαδή όλα πρέπει να γίνουν τώρα, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πραγματικά. Τέλος πάντων, μακάρι να τα καταφέρουν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι. Η κυρία Θωμασούλη εξάλλου έχει αποδείξει τι αξίζει, όπως και η κυρία Βακιντή.
Και ο κύριος Χατζηκωνσταντής, βέβαια, ως νομικός, οι δύο αυτοί νομικοί ξεμπλοκάρισαν και το θέμα του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη, το οποίο βέβαια με ομόφωνη απόφαση θέλουν τώρα να υπάρξει αυτή η δικαστική απόφαση, ώστε να αλλάξουν λίγο οι όροι. Δηλαδή, τώρα δεν έχουμε άπορης κορασίδα ή κορασίδα, όπως το λέμε, να τις δώσουμε την πρίκα που έχει καταργηθεί κλπ. Οπότε λοιπόν αυτό το βοήθημα που είναι το μισό ενίκιο από αυτό, μάλλον το ίμιση των χρημάτων που εισπράττει από τα ενίκια των κτηρίων που ανήκουν στο κληροδότημα Γερογιαννάκη, να πηγαίνουν σε ανθρώπους, νέους φοιτητές, νέα ζευγάρια που έχουν χαμηλά εισοδήματα αποδεδειγμένα. Αυτή τη στιγμή μπορεί μόνο εδώ στην παλιά κοινότητα Σαμίων, δηλαδή στην κοινότητα Σαμίων Βαθέως, δεν μπορεί προς Πυθαγόριο έξω από, σε όλα τα χωριά του Δήμου Ανατολική Σάμου, και για το λόγο αυτό θέλουν λοιπόν αυτό να αλλάξει και πολύ καλά κάνουν και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει θέμα. Τώρα είναι ένα κληροδότημα πριν από τόσα χρόνια, αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει λίγο να είναι ευέλικτοι και όσοι λοιπόν είναι η δικαστική λειτουργία, και πιστεύω ότι θα είναι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να έχουμε και περισσότερους που μπορούν να πάρουν αυτό πραγματικά αυτό το ποσό από το κληροδότημα Γερογιαννάκη. Είναι νομίζω από τα στοιχήματα που έχει να κερδίσει η νυν Δημοτική Αρχή. Γιατί είπαμε, το κληροδότημα Γερογιαννάκη απασχολεί επί σειρά ετών το Δήμο και ευτυχώς κατάφεραν να το ξεμπλοκάρουν τώρα αυτή η Δημοτική Αρχή. Οπότε να δούμε αν θα υπάρξουν και αυτές οι νέοι όροι και προϋποθέσεις, ώστε περισσότεροι άνθρωποι δικαιούχοι να υπάρχουν για αυτό το κληροδότημα. Ξεκίνησαν και οι διαγραμμίσεις, είδαμε, στην παραλιακή. Έχουμε βέβαια, όπως δήλωσε ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης, ο αντιπεριφερειάρχης, θα φτάσουν όλο το δρόμο βέβαια, σιγά σιγά. Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της περιμετρικής Πυθαγορείου. Είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα. Έχουμε το περιμετρικό, το περιφερειακό της Σάμου στον Άγιο Αθανάσιο, που έχει ξεκινήσει ξανά ο εργολάβος. Εκεί τα τρία πατάρια που έπρεπε να γίνουν. Περιμένουν μια χρηματοδότηση ακόμη. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι το στοίχημα να ανοίξει και να παραδοθεί επιτέλους ο δρόμος και να φύγουν και τα φανάρια κάπου εκεί. Δεν είμαστε και απολύτως σίγουροι για το τι ακριβώς, μάλλον για το ακριβές χρονοδιάγραμμα, να το πω πιο σωστά. Είδομεν, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε 5.30 τους 320, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετανάστες με το C-Jet. Θα μείνει, λέει, εδώ και θα φύγουν αύριο, θα φύγει για να πάει να μεταφέρει και άλλους τόσους περίπου στην Μυτιλίνη. Υπάρχει ένα ομόφωνο ψήφισμα από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που είναι ο πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
10: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη που είμαστε κι εμείς λίγο πιεστικοί. Είναι αυτές οι μέρες μετά την εξαγγελία των μέτρων στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Όλα τα μέσα ζητάμε να μας μεταφέρουν.

0: της επιχειρηματικότητας, δηλαδή της μικρής και της πολύ μικρής. Δυστυχώς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, χωρίς να τα μηδενίζω, είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεν αντιμετωπίζουν τα καθημερινά, σημερινά προβλήματα των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότησή τους, που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος, που έχουν να κάνουν με το υψηλό φορολογικό συντελεστή, παρόλο που περιμέναμε τη μείωση παραδείγματος χάρη του συντελεστή γιατί τα νομικά πρόσωπα από το 22 στο 20%. Δεν ακούσαμε μέτρα τα οποία δεν είχαν κανένα δημοσιονομικό κόστος, όπως η επαναφορά των 120 δόσεων, όπως ο ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις.
1: Αυτό, μιας και το αναφέρετε, αφού δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι αυτή, δημοσιονομικό κόστος, ποιος ο λόγος να μην θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους για να εισπράξει στην τελική, διότι έχουμε όλοι συμφωνήσει στο ότι όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δόση και ένα τρέχον, δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η κυβέρνηση είναι πιστή στο δόγμα Πυθαρίδη. Δεν έχω άλλη εξήγηση ή δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ή θεωρεί, παραδείγματος χάρη, ότι στην Αττική, αν πάρουμε το τέλος επιδένεως που δεν καταργείται στην Αττική, ένα μνημονιακός νόμος έκτακτος του 2011 παραμένει 16 χρόνια ενεργός και παραμένει στην Αττική. Εκτός αν θεωρούν ότι η Αττική κατοικείται από κατοίκους οι οποίοι μένουν μόνο στην πολιτεία και στην Εκάλη. Νομίζω ότι δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Αν θέλετε να το πάω λίγο παρακάτω, έχει αντισυνταγματικότητα αυτό. Για την ίδια δουλειά έχω διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Ναι. Αυτό που τουλάχιστον οι επαγγελματίες είδαν είναι ότι όλα τα μέτρα, εκτός το ότι είναι μετά το 27-28,
0: έτσι, 32,
1: αυτό που λένε να είμαι καλά, να ζω, ζήσε, μπορεί και να έχω πεθάνει.
0: Μα ήμουν να φας τριφύλι,
1: έτσι ακριβώς, έτσι και στο δικό μας. Βάζει απέναντι όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, γιατί δεν είναι αυτές οι συγμένες επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν, που πόσες είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: 600.
1: Είναι οι χιλιάδες των επιχειρήσεων. Και πραγματικά είναι αυτό που βγαίνει αβίαστα από τα χείλη των περισσότερων. Γιατί δεν ήθελε να έχει μαζί του, π.χ. στο θέμα το συνταξιοδοτικό, με το επίδομα των 400 ευρώ που βγάζει εκτός συνταξιούχους κάτω από 65, που οι περισσότεροι ένστολοι είναι κάτω από 65. Δηλαδή, γιατί βάζει απέναντί του μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων που τη χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση και κατάσταση
0: μπορώ,
1: που είναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί δόθηκαν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τα λεγόμενα του κυρίου Πρωθυπουργού. Και κατόρθωσε, παρόλο ότι δίνει 2,2 δις, να βάλει απέναντι όλο τον κόσμο. Γιατί έβαλε και τους αγρότες απέναντι, έβαλε και τους δημοσίους υπαλλήλους, έβαλε και τους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες, δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Και το λέω γιατί ακούω ανθρώπους που είναι σε αυτές τις κέραιες θέσεις, επαγγελματικά, βιομηχανικά, επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. Και δεν είναι άνθρωποι που είναι από άλλο πολιτικό χώρο, γιατί και αυτό έχει την σημασία του. Δηλαδή το να αντιδρά ένας που ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να του λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό, μας βάζει όλους σε σκέψεις.
0: Δεν μπορώ να το απαντήσω. Θεωρώ ότι όταν εκφραζόμαστε έχοντες θέση ευθύνης είτε στο επιμελητηριακό κίνημα είτε στο συνδικαλιστικό, δεν τοποθετούμε με βάση την ιδεολογική μας προσέγγιση, αλλά με βάση τα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπούμε.
1: Τώρα, τι θα κάνετε ακούγοντας όλα αυτά, πώς αντιδράτε τώρα όλοι εσείς?
0: Κοιτάξτε, από εδώ και πέρα αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας για τη στάση που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα και πώς θα αντιδράσουμε στα μη μέτρα ουσιαστικά που εξήγηλε η κυβέρνηση.
1: Ακούγοντας απ' την άλλη, τώρα γιατί αυτό που έχουμε ακούσει μόνο είναι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ήταν...

0: απλόχερος, έτσι, ως προς το τι θα δώσει. Και θα δώσει και σήμερα 5 ώρα συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσατε να κάνετε μία σύγκριση ή να πείτε ότι εντάξει, άκουσα τον κύριο Τσίπρα, θέλει ίσως να χαϊδέψει αυτιά, είναι δυνατόν να μπορέσουν να εφαρμοστούν? Έχετε δηλαδή και εκεί κάποια δυσπιστία?
1: Κοιτάξτε, σαφώς έχω επιφυλάξεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιστωτών. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό επιτήρηση. Αυτό που όμως που πρέπει να τονίσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που ακούμε διαχρονικά, όχι σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ή τον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός ή τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης εξαγγέλνονται μέτρα για την οικονομία, τα οποία ουσιαστικά αυτός που μπορεί να τα υλοποιήσει είναι αυτός που κυβερνά τον τόπο. Γιατί αυτός έχει και το πεπόνι, έχει και το μαχαίρι. Οι υπόλοιποι είναι στην αντιπολίτευση. Και αν θέλετε να σας πω και μία ρίση που έχω εδώ και χρόνια πει, μαζί μας συμφωνούν οι αντιπολιτεύσεις και διαφωνούν οι ίδιες όταν γίνονται κυβέρνηση. Το έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια που έχω την ευθύνη της ηγεσίας της ΓΕΣΕΒΑ.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπατε. Βέβαια, έτσι είναι. Τώρα, για να είμαστε πρακτικοί, αυτό που ζητούσατε εσείς απέχει πάρα πολύ από αυτό που ακούσατε, με συγκεκριμένα παραδείγματα για την φορολόγηση κλπ.
1: Αν το πάμε το τέλος επιτιδεύματος, εμείς ζητάγαμε την κατάργηση. Δεν ζητάγαμε το μακιγιάρισμα του τεκμαρτού, του τόπου φορολόγησης. Ένα μακιγιάρισμα λίγο να θολώσει τα νερά. Καμία ουσία για την επιχείρηση. Ιδιαίτερα της επιχείρησης Αττικής. Τώρα γιατί βάζουμε και δύο ταχύτητες, οι οποίες θα δουν τη μείωση σε βάθος διετίας ή την κατάργηση. Αν πάμε στο τεγματό τρόπο φορολόγησης, μακιγιάρισμα έχουμε και εκεί. Ο βασικός πυρήνας, σε συνδυασμό μάλιστα με την πρόθεση που εξαγγέλθηκε για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα πάνω στα 1000 ευρώ σε τετραψήφιο νούμερο, αυτό οδηγεί σε αύξηση της στεγματής φορολόγησης, γιατί η βάση υπολογισμού της στεγματής φορολόγησης είναι ο κατώτατος μισθός. Όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο αυξάνεται και ο φόρος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.
0: Άρα αυτό τώρα που λέτε, όλοι θέλουμε να υπάρχει κατώτατος μισθός που να είναι και 1500 ευρώ.
1: Θέλουμε να έχει αγοραστική δύναμη ο κατώτατος
0: μισθός. Αυτό ακριβώς.
1: Όχι ονομαστική αξία.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, και το χιλιάρικο σήμερα, που καθαρά δεν είναι χιλιάρικο, είναι κάτω των 1000 ευρώ, μπορεί να επιβιώσει ένας μισθωτός.
0: Μα όταν έπαιρνε κάποιος 600 ευρώ, το ενίκιο μπορούσε να είναι και 3 εκατοστάρικα. Τώρα
1: ακριβώς
0: είναι 1000 και πρέπει να πληρώσεις 6-7. 6.
1: Εγώ να πάω στην εποχή της κανονικότητας και να πω ο κατώτατος μισθός το 2010 ήταν 750 ευρώ. Σήμερα είναι 920. Η αγοραστική δύναμη των 920 είναι μικρότερη από την αγοραστική δύναμη των 750.
0: Έτσι είναι. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι, σε εσάς, τους επαγγελματίες. Πόσο εύκολα, γιατί έχουν αυξηθεί οι μισθολογικές δαπάνες, πόσο εύκολα μπορείτε κι εσείς μετά, εάν δεν υπάρχει στους επαγγελματίες μία φοροελάφρυνση, να πληρώσετε αυτό το μισθό στους υπαλλήλους?
1: Κοιτάξτε κύριε Τριβώνη, μέχρι σήμερα, από το 18 μέχρι σήμερα, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 40%. Mm-hmm. Όμως, αυτό που έδωσαν τα αποδοτικά η παρούσα κυβέρνηση και η προηγούμενη, γιατί μία αύξηση ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, μας έδωσε ουσιαστικά ένα 6% μείωση μη μισθολογικού κόστους.
0: Άρα επιβαρυνθήκατε 34%.
1: Άρα εγώ λέω, ναι, θέλω να έχω καλοπληρωμένους εργαζόμενους που να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μου δώσει η κυβέρνηση και τα αντίμετρα, τα αντισταθμιστικά μάλλον μέτρα για να είμαι ορθότερος, θα πρέπει να πάρω αντισταθμιστικά για να μπορέσω να τα δώσω. Άλλωστε, από το 12 και μετά βιώνουμε το ότι οι κυβερνήσεις και η ρύθμιση του κατώτατου μισθού είναι μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Αποφασίζει η κάθε κυβέρνηση τι θα πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν αποφασίζει τι θα δώσει ο δημόσιος τομέας, εκτός από εδώ και ένα χρόνο βεβαίως, για να είμαι και ειλικρινής, που έχει σχέση ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, συμπαρασύρει και το μισθό των εισαγωγικών στο δημόσιο. Mm-hmm.
0: Σας διέκοψα όμως, λέγαμε για το μισθολογικό κόστος.
1: Εμείς έχουμε αυξήσει προσέξτε κυρία Τρυπόδη, η αύξηση μεσοσταθμικά του λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων την τελευταία διετία είναι 37,4%. Οι αυξήσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ δεν ξεπερνούν το 15 με 20%, που σημαίνει ότι έχουμε απορροφήσει τουλάχιστον ένα 15% από την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, να πληρώνουμε προκαταβολή. Η προκαταβολή φόρου, που ήταν ένα από τα αιτήματά μας να καταργηθεί, συνεχίζεται μέχρι το 32, αν θυμάμαι καλά, 33 θα πάει. Mm-hmm. Με το 5%, το 80% να φτάσει στο 50%. Και αυτό, για να αντιλαμβάνεται και ο ακροατής σας τι σημαίνει προκαταβολή φόρου για την επιχείρηση, σημαίνει ότι τις μηδενίζει τα ταμιακά της διαθέσιμα ή τα συρρυκνώνει αφενός και αφετέρου δανείζει το κράτος άτοκα. Εγώ αν έχω φιλή στο κράτος στοκίζεται, πληρώνω τόκο. Εάν εγώ δίνω προκαταβολή και τη δίνω έναντι επόμενης χρήσης που δεν ξέρω αν θα είναι θετική ή αρνητική,
0: έτσι.
1: Και τα χρήματα τα δίνω ατόκο στο κράτος. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το κράτος είναι ο πατέρας. Και ο πατέρας πρέπει να συμπεριφέρεται αναλόγως στα παιδιά του. Που είναι οι πολίτες, που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι η κοινωνία.
0: Με τα μέτρα αυτά που θα ισχύσουν σε βάθος χρόνων μέχρι τα 30-32... πώς βλέπετε την κατάσταση γενικότερα στο εμπόριο?
1: Δεν λύνει τα προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων. Ενέργεια.
0: Βλέπετε να κλείνουν επιχειρήσεις? Γιατί φέτος το ενεργειακό κόστος θα είναι δυσβάσταχτο.
1: Ξεκινάμε ενεργειακό, ξεκινάμε καύσιμα. Καύσιμα και ενέργεια είναι αλληλένδετα για τη λειτουργία όχι μόνο των επιχειρήσεων, όλης της παραγωγικής διαδικασίας. Συν την επιβάρηση που έχει στις μεταφορές. Εκεί τι κάνουμε? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα δηληστήρια, παραδείγματος χάρη στα καύσιμα, αποφασίζουν πώς θα διαμορφώσουν την τιμή. Και μετά φταίει ο πρατηριούχος. Ο πρατηριούχος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: Είναι ο αδύναμος κρίκος όμως.
1: Πρέπει λοιπόν εκεί να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνει τιμή τα δηληστήρια. Αν πάμε στην ενέργεια, παρά τα μέτρα που εξήγηλε χθες εξειδίκευση και το Υπουργός Περιβάλλοντος, δεν θα δούμε καμία ουσιαστική διαφορά, διότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακριβότερο, με το ακριβότερο καύσιμο, που αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
0: Έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Γιατί ο κόσμος αναγκάστηκε και ήταν το πιο φθηνό κόστος στην ενέργεια, το φυσικό αέριο, και τώρα έχει φτάσει στο Θεό.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, προσέξτε, εγώ παράγω, είμαι μια εταιρεία που παράγω ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά, με κόστος μικρό, νεολική ενέργεια ή από υδροηλεκτρικό, και πουλάω με βάση το κόστος λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο. Δηλαδή μπορεί και 10 φορές ακριβότερο από ό,τι παράγει μια μονάδα με φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, αυτή η στρέβλωση στην αγορά ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το λέμε εδώ και χρόνια. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής της ενέργειας. Το δεύτερο είναι ότι στην ενέργεια δυστυχώς δεν έχουμε φτιάξει μπαταρίες. Δεν έχουμε μπαταρίες μάλλον. Με αποτέλεσμα να πουλάμε σε γειτονικές χώρες βόρεια της χώρας την ενέργεια που είναι υπερπαραγωγή τις μεσημερινές ώρες ή όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους και μπορούν να λειτουργήσουν τα αιωλικά πάρκα σε πλήρη ένταση. Και το αγοράζουμε αυτή την ηλεκτρική ενέργεια σε πολλαπλάσια τιμή το βράδυ. Και αυτό καλύτερα να το πληρώσει ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Θυσίωνα τα μηνύματα πάντως.
1: Δεν είναι καλή η κατάσταση. Ναι. Δυστυχώς, αν πάμε στο επίπεδο της χρηματοδότησης, ακούσαμε και χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο αυτά. Μέσω της αναπτυξιακής. Η αναπτυξιακή όμως δεν είναι τράπεζα. Είναι παραμένει ταμείο. Και τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, θα δώσετε το 1,5 δισεκατομμύριο μέσα από τις εμπορικές τράπεζες. Που σημαίνει ότι πρόσβαση στον δανεισμό αυτών, στη χρηματοδότηση, που είναι με πολύ χαμηλό επιτόκιο γύρω στο 1-1,5%, θα το δώσει σε 70.000 επιχειρήσεις που έχουν το αξιόχρεο. Έτσι. Γιατί όταν πας στην εμπορική τράπεζα, η τράπεζα βάζει τα κριτήρια τα τραπεζικά, που αποκλεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αποκλεί το 95% των επιχειρήσεων της χώρας.
0: Που είναι χρεωμένες, που είναι,
1: που
0: έχουν δανεισμό,
1: που δεν... Το επενδυτικό του σχέδιο δεν είναι καλό, που πάρα πολλά θέματα. Που δεν το θεωρεί αξιόλογο η τράπεζα. Είναι μια σειρά δεικτών που λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες όταν δίνουν ρευστότητα. Και τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σας αναφέρω, όχι τα στοιχεία τα δικά μας,
0: ναι, της ΕΣΕΒΕ.
1: Το 70.000 περίπου επιχειρήσεις, ένα σύνολο 900.000 επιχειρήσεων.
0: Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Εξάλλου ξέρουμε πως λειτουργούν οι συστημικές τράπεζες.
1: Και πώς δεν θα πάμε σε λουκέτα όταν αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πάνε στην ψηφιακή μετάβαση, στην πράσινη οικονομία, να γίνουν ανταγωνιστικές χωρίς πόρους. Δεν γίνεται αυτό. Άρα μήπως θυμόσαστε τον κύριο Πισαρίδη και την έκθεσή του. Τι έλεγε, να κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις και να γίνουν μισθωτοί υπάλληλοι επαγγελματίες ή έμποροι βιοτέχνες.
0: Ο θάνατος του εμποράκου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Κύριε Καβαθά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Σας ευχαριστώ ακούμε πολύ για την ευκαιρία άλλος... που δώσετε παρά την ταλαιπωρία.
0: Δεν πειράζει.
1: Που είχατε για εσείς, να έχουμε
0: την επαφή. Εσάς σας ταλαιπωρούμε και ξέρω ότι και όλα τα μέσα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε με τους ειδικούς. Και είστε από τους ειδικούς.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καβαθά. Καθόλου έτσι εύκολα δεν θα είναι τα πράγματα. Και φέτος το χειμώνα, εδώ στο νησί της Σάμου, μπορεί να δούλεψαν οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Δούλεψαν, δεν μπορούμε να πούμε. Και ίσως εδώ τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές που δεν έχουν τουρισμό και που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δυσκολία του φετινού χειμώνα. Γιατί δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Τι θα μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα, 5 ώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σύγκρουση και σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία, έναν κύκλο διαδοχικών παρεμβάσεων στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με τη σημερινή του συνέντευξη και αναμένεται να κυριαρχήσει η μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκριση των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. Η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ξεκίνησε με τις συναντήσεις του με παραγωγικούς κοινωνικούς φορείς της πόλης 31 Αυγούστου και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς 2 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα με τη συνέντευξη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η μονομαχία με τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να διαμορφώσει τους όρους μιας απευθείας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την Ελλάς ως την κύρια εναλλακτική διακυβέρνησης αλλά και ως βασικό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αναμένεται να αναδείξει τα κυριότερα πεδία της αντιπαράθεσης. Ήδη πάντως έχει δώσει μια πρώτη γεύση της αρένας, όπου επιδιώκει να κονταροχτυπηθούν τα δύο κόμματα και αυτή δεν είναι άλλη από την έντιμη διακυβέρνηση, δηλαδή τον συνδυασμό αποτελεσματικής και διαφανούς άσκησης πολιτικής. Η σύγκρουση αναμένεται να επεκταθεί στη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, την πατριωτική εισφορά και την κοινωνική πολιτική, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί το κυβερνητικό success story και αντιπαραθέτει στην εικόνα των μακροοικονομικών επιδόσεων την ακρίβεια, την εσωτερική σχροκέρδεια, τις διευρυμένες ανισότητες και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, σύγκριση προγραμμάτων και πεπραγμένων. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να μεταφέρει τη μάχη στο πεδίο της απευθείας σύγκρισης, αρχής γενομένης από τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση που ανεβάζει το κόστος των προτάσεων της Ελλάδας στα 13 δις ευρώ, η πλευρά Τσίπρα επιμένει στη δική του των 7,4 ευρώ και δηλώνει έτοιμη να την καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία να υποβάλει εκείνη το δικό της πρόγραμμα στο ίδιο όργανο. Το απόγευμα, μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα και βέβαια αύριο εδώ ξανά, 10 του Σεπτέμβρη, πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Προσφορές στα μπαζάρ Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νουτριβάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα, φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
25: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
24: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: 2000 FM.
28: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 1000 FM. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Παρέα μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Εδώ, με χαλαρή διάθεση και με έναν μήνα ο οποίος είναι άκρος καλοκαιρινός. Μας βάζει εδώ και μουσικές επιλογές καλοκαιρινές ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Ωταμβακλής. 22 από τα 30, 80, 880, 89, 678, τρόπο επικοινωνίας εδώ μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2000fm.samos.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Εδώ σας περιμένουμε για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και θέλετε να σχολιάσουμε. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 9 του μηνός Σεπτεμβρίου, ολοκληρώσαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και πραγματικά πότε έφυγε το καλοκαίρι, πότε ανοίγουν τα σχολεία, πότε επιστρέφει η καθημερινότητά μας, πότε επιστρέφουμε στις εργασίες μας, εσείς τουλάχιστον που κάνατε διακοπές, που ήσασταν σε διακοπές. Αν και όπως λέμε, αυτός ο μήνας είναι ένας άκρος καλοκαιρινός μήνας, καλές θάλασσες, ανεβασμένες θερμοκρασίες και όσοι επιλέγουν να κάνουν διακοπές αυτό το μήνα, είναι οι καλύτερες διακοπές και κατά την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με ανέμους βορειοδυτικούς 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο ίδιο, έτσι, στα ίδια επίπεδα και αύριο, 33-34 βαθμούς. Και την Παρασκευή το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και θα έχουμε και ανεβασμένες θερμοκρασίες μέχρι 35, και αυτό κρατήστε το, διότι από το Σαββατοκύριακο και μετά και μας, θα μας έρθει αυτός ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα, σταδιακά θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Δεν ξέρουμε βέβαια αυτό αν θα διατηρηθεί, θα κρατήσει αυτό το φθινοπορεινό, όπως λέμε, σκηνικό. Πάντως, με τα μέχρι τώρα στοιχεία που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας με τη μέγιστη στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, από τους 35 να πάμε στους 26 και 27 βαθμούς, είναι πιστεύω μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ας ελπίσουμε να μην διατηρηθεί αυτό, να παραταθεί το καλοκαίρι με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε, όχι καύσωνες, ένα καλοκαίρι φυσιολογικό, ένας μήνας έτσι με φυσιολογικές θερμοκρασίες. Μεγάλη προσοχή θέλουμε να δείξουμε και πάλι, πρέπει να δείξουμε μάλλον και πάλι, και σήμερα μάλλον στα δάση μας, διότι η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3, είναι υψηλή. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, και τονίζουμε και πάλι, μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, καθότι η κίνηση παραμένει αυξημένη σε πολλούς έτσι κεντρικούς δρόμους του νησιού μας. Χρόνια πολλά στον Ιωακήμ, την Άννα, τον Μάκη, την Κιάρα που γιορτάζουν σήμερα. Ιωακήμ και Άννης λοιπόν, χρόνια πολλά σας που γιορτάζετε και σε εσάς που έχετε και κάποια ξεχωριστή γιορτή, γενέθλια, επέτειο και την γιορτάζετε σήμερα. Σιγά σιγά λοιπόν ανοίγουν και τα σχολεία, ήδη οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους, όπως λέμε, από 1η Σεπτέμβρη. Νέα σχολική χρονιά, νέα αρχή για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Οι σχολικές αίθουσες ανοίγουν. Ακούσαμε προηγουμένως και τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Βογιατζή. Μας έχει πει ότι έχουν ξεκινήσει και κάποιες εργασίες και γίνονται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα σχολεία, καθαρίζονται κλπ. Τα παιδιά λοιπόν επιστρέφουν στα θρανία και μαζί επιστρέφει και μία συζήτηση που κάθε χρόνο είναι διαφορετική, αλλά στην ουσία παραμένει η ίδια. Τι σχολείο θέλουμε, τι εκπαίδευση θέλουμε για τα παιδιά μας, τι μπορούν να προσφέρουν σήμερα τα σχολεία σε έναν έτσι μαθητή που μεγαλώνει σε έναν κόσμο πραγματικά εντελώς διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζαμε εμείς. Και όταν μιλάμε για ένα πειραματικό σχολείο, και θέλω να σταθούμε εδώ, η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί τα πειραματικά σχολεία δεν είναι απλώς σχολεία που ακολουθούν το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων. Και αν κάνουμε κάπου λάθος, θα μας διορθώσει σε λίγο η κυρία Παναγιώτου που θα μιλήσουμε μαζί της, η διευθύντρια του πειραματικού σχολείου. Υπάρχει λοιπόν μια φιλοσοφία της καινοτομίας, της δοκιμής νέων εκπαιδευτικών πρακτικών, της αξιοποίησης κάποιων διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και της σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες του σύγχρονου μαθητή. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και πάνω απ' όλους τα ίδια τα παιδιά. Τι εικόνα λοιπόν υπάρχει σήμερα στο πειραματικό σχολείο Σάμου, πώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, αν υπάρχουν έτσι κάποιες προτεραιότητες, κάποιες ελλείψεις, ποιες δράσεις έχουν προγραμματιστεί και πώς είναι γενικότερα συνεργασία σχολείου, παιδιών και γονέων. Και όταν ακούμε τη λέξη πειραματικό σχολείο, θέλουμε έτσι να γνωρίζουμε λίγο και τι σημαίνει αυτό. Πάμε να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την διευθύντρια του πειραματικού σχολείου ΣΑΜ, την κυρία Δάφνη Παναγιώτου, και οφείλω να πω ότι ήταν και δική μου δασκάλα πριν, εντάξει, όχι πολλά χρόνια. Κυρία Παναγιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζημανόλη. Καλή χρονιά και σε εσάς, καλή δύναμη στο έργο σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένας μαθητής μας, που σας θυμάμαι πραγματικά με πολύ αγάπη από τότε, τα λέει τόσο όμορφα, πραγματικά, και προσφέρει στην κοινωνία της ΣΑΜΟΥ, πράγμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Συμβάλλετε κι εσείς αυτό, σαν εκπαιδευτική, πιστεύω. Οπότε...
1: Να είστε καλά. Αυτό προσπαθούμε, από ό,τι βλέπετε ακόμα είμαστε στις επάλξεις.
0: Η εκπαιδευτική πιστεύω
1: νιώθουμε ότι...
0: ότι
1: μπορούμε ακόμα να προσφέρουμε.
0: Βεβαίως, εκπαιδευτική, γι' αυτό λέμε ότι συμβάλλουν τα μέγιστα στο οτιδήποτε γινόμαστε και εμείς.
1: Δενόμαστε με τα παιδιά, αγαπάμε πραγματικά τα παιδιά και θέλουμε να... Ναι, προσπαθούμε για αυτή την κοινωνία ό,τι καλύτερο να προσφέρουμε.
0: Μπράβο, και να προσφέρετε μέχρι εκεί που πραγματικά
1: που μπορούμε
0: το, και το θέλετε και μπορείτε.
1: Που έχουμε την υγεία μας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με πώς βρίσκει το πειραματικό σχολείο ΣΑΜΟΥ τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εμένα θα με ακούσετε χαρούμενη και πολύ συγκινημένη. Δεν μπορώ να είμαι διαφορετικά από τη στιγμή που πραγματικά δεν έχουμε ελλείψεις. Έχουν έρθει οι δάσκαλοι όπως ακριβώς τα είχαμε και στα έγγραφα ζητήσει και όλες οι ειδικότητες. Και μάλιστα έχουν επιλέξει, γιατί κάθε χρόνο και καλύτερα πραγματικά ξεκίνησε το πειραματικό ως πειραματικό, τέλος πάντων, σιγά σιγά με βήματα, και δρεώνεται όλο και περισσότερο και στις συνειδήσεις της τοπικής κοινωνίας. Μας συγκινεί ιδιαίτερα η αποδοχή που έχουμε από τους γονείς, που μας εμπιστεύονται και εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο μας. Και με τη σχέση που έχουμε αναπτύξει, τη σχέση εμπιστοσύνης. Και έχουμε και δασκάλους οι οποίοι πλέον είναι επιλογή τους το πειραματικό σχολείο. Θέλουν την προσωπική τους και επιστημονική τους εξέλιξη.
0: Κυρία Παναγιώτου, όταν ακούμε πειραματικό σχολείο, γιατί εντάξει, εμείς τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια, όταν ήμασταν μαθητές, δεν γνωρίζαμε τη λέξη. Όταν ακούγαμε δηλαδή τη λέξη πειραματικό, πήγαινε το μυαλό μας αυτομάτως σε πειράματα. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε, έτσι. Τώρα, όταν ακούμε τη λέξη πειραματικό σχολείο, τι διαφορετικό προσπαθεί να προσφέρει ένα πειραματικό σχολείο στους μαθητές?
1: Και τότε θυμάμαι ότι οι δάσκαλοι που ψάχναμε το διαφορετικό, το καινούριο, βρίσκαμε κάποια προγράμματα, και θυμάμαι τότε στη δική σας εποχή ήταν το λεγόμενο πρόγραμμα Μελίνα, που το είχε εισαγάγει τότε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, με θέατρο στην εκπαίδευση, με τέχνη, με τέτοιες καινοτομίες, και το υποστηρίζαμε τότε το πρόγραμμα πάρα πολύ, στο ίδιο το δεύτερο,
0: δημοτικό,
1: δημοτικό όπως λεγότανε. Τώρα είναι πιο ολοκληρωμένη το πρόγραμμα για τα πειραματικά, πιο ολοκληρωμένο, και θα με ακούσετε να το λέω πολλές φορές και να επιμένω ότι θέλουμε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο να προσφέρει ό,τι και το ιδιωτικό, χωρίς να πληρώνουν οι γονείς. Γιατί πιστεύουμε πολύ στη δύναμη του δημόσιου σχολείου. Αλλά το δημόσιο σχολείο πρέπει να αλλάξει, πρέπει να προσαρμόζεται και με την εποχή. Εάν μας ενδιαφέρει για την κοινωνία του αύριο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει αλλάξει η σχέση του μαθητή με την τεχνολογία? Αυτό είναι σίγουρο. Πλέον τα παιδιά είναι πολύ εξελιγμένα στο κομμάτι της τεχνολογίας. Αυτό επηρεάζει την δική σας διδασκαλία?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που λέμε ότι εντάξει... και από το σπίτι η τεχνολογία να χρησιμοποιείται προς όφελος του παιδιού. Άσχετα τώρα βέβαια τι γίνεται στο σπίτι, τι κάνουμε εμείς ως σχολείο. Προσπαθούμε να διοχετεύσουμε όλη αυτή την ενέργεια προς όφελος του παιδιού, να αποκτήσει τις δεξιότητες και ικανότητες που θα το καθιστούν αύριο μεθαύριο ωφέλιμο στην κοινωνία και ωφέλιμο στον εαυτό του. Να μην βλάψει τον εαυτό του μέσω της τεχνολογίας. Διότι όπως και να το κάνουμε, λέω καμιά φορά, δεν μπορούμε να πούμε μόνο αρνητικά για την τεχνολογία, τότε το ίδιο θα κάναμε όταν είχαν εφευρεθεί τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά,
1: ναι, μεν έχουν τα αρνητικά τους, αλλά μπορεί κάποιος χωρίς αυτοκίνητο τώρα να μετακινηθεί ή για οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση. Λοιπόν, η τεχνολογία, ναι, υπάρχει ως μάθημα, υπάρχει και ως όμιλος. Στο πειραματικό σχολείο θα σας πω και για τους ομίλους. Επομένως διοχετεύουμε την ενέργεια εκεί. Όπως και πέρυσι μετά στο τέλος έδειξαν τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν και ασχολήθηκαν με τη ρομποτική και δημιούργησαν ρομποτάκια. Πράγμα, δηλαδή και εγώ εξεπλάγει και πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά όταν βλέπω τα επιτεύγματα και τη χαρά των παιδιών.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι, γιατί όταν ακούμε ας πούμε για το πειραματικό σχολείο θέλουμε λίγο να πούμε και στους γονείς και στα παιδιά, υπάρχει κάτι δύσκολο δηλαδή ή κάτι διαφορετικό που μπορεί να είναι σε σχέση με το σχολείο ας πούμε το οποίο φοιτούσαμε εμείς, δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές από ένα πειραματικό σχολείο με ένα σχολείο της καθημερινότητας όπως φοιτήσαμε εμείς?
1: Ναι, τώρα...
0: Για να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, ας πούμε.
1: Εκείνο που κοιτάζουμε είναι να υποστηρίξουμε τις καινοτομίες. Επίσης, εκτός από τη τεχνολογία, ενισχύουμε και τις τέχνες στο σχολείο. Έχουμε, η διαφοροποίηση είναι οι όμιλοι που λειτουργούν. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν όμιλοι σε διάφορα σχολεία μπορούν να τα δημιουργήσουν, λειτουργήσουν ομίλους. Εμάς ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι και έρχονται και με την πρόθεση για να λειτουργήσουν όμιλο, ιδίως οι ειδικότητες. Και πέρυσι και φέτος βλέπω υπάρχει ίδια πρόθεση για λειτουργία ομίλου θεάτρου, ομίλου με χοροδία, ομίλου με ενισχυτική διδασκαλία, όπου ας πούμε δεν γίνεται μόνο σε μερικά παιδιά, αλλά σε παιδιά διαφόρων τάξεων, να ενισχύσουμε τις ικανότητες και δεξιότητες τους στα μαθήματα, πώς θα αντιμετωπίζουν. Όμιλο λαχανόκι που είχαμε πέρυσι, θα δούμε και φέτος τι θα διαμορφωθεί. Δηλαδή και με το περιβάλλον επίσης ασχολούμαστε. Και θεωρώ η ενασχόληση με την τέχνη, το θεωρώ κάτι επαναστατικό, δηλαδή πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάποιος τη ζωή και επίσης αναπτύσσει και άλλες δεξιότητες και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των παιδιών.
0: Αυτό βέβαια και τη σκέψη γενικότερα,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Εκφράζονται, εκφράζονται με το σώμα, με το θέατρο, εκφράζονται, ναι. Μετά μπορεί να έχουν φωνητικές δεξιότητες με τη μουσική. Όλα αυτά τα μουσικοκινητικά ενισχύουν την προσωπικότητα των παιδιών, των παιδιών του αύριο. Δεν εστιάζουμε μόνο στη γνώση. Πιστεί και στη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων ότι νους υγιής εν σώματι υγιή.
0: Μάλιστα,
1: και γενικότερα, πέρα, όσο πιο πολύπλευρα ανεπτυγμένες είναι οι ικανότητες του ανθρώπου, τόσο πιο εξελιγμένος γίνεται ο ίδιος.
0: Σωστά. Υπάρχουν ενδεχομένως κάποια προβλήματα στις υποδομές που θα θέλατε έτσι να το συζητήσουμε, να τα αναδείξετε? Νομίζω ότι το σχολείο έχει ανακαινιστεί, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε.
1: Η φιλοσοφία μου τώρα, εντάξει, είναι προσωπική, την έχω αναπτύξει και εντάξει την εκφράζω. Όταν ανέλαβα και ιδίως ως διευθύντρια του σχολείου, είπα ότι εντάξει, τη λέξη άγχος θα την διαγράψω από την καθημερινότητά μου και ιδίως απέναντι στους δασκάλους και επίσης αυτή την καθημερινή γκρίνια. Ξέρω που ζω, ξέρω την πατρίδα μου, έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει και εκτός της πατρίδας μου και την αγαπώ ιδιαίτερα. Ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο με επηρεάζει περισσότερο και γι' αυτό δεν θέλω να γκρινιάξω. Δηλαδή ξεκινήσαμε στο πειραματικό από μηδέν. Δεν είχαμε ούτε τεχνολογία, δεν είχαμε τίποτα. Καταφέραμε και έχουμε τώρα 18 νέους υπολογιστές. Μόνο, δηλαδή εντάξει, αυτό με την πάρα πολύ καλή συνεργασία και στενή με τους γονείς και με την τοπική κοινωνία τα καταφέραμε. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην προσπάθεια του καθενός μας. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ξέρω δεν είναι εύκολα, αλλά υπάρχει μέσα πάρα πολύ καλός πυρήνας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Υπάρχουν κενές θέσεις, κυρία Παναγιώτη, γιατί είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μία ανάρτησή σας.
1: Κενές θέσεις, για τους μαθητές.
0: Yes, ναι.
1: Ναι, διότι πάντα προκυρήσουμε πολλές θέσεις. Δηλαδή προκυρήσουμε 40 θέσεις σε κάθε τάξη. Κατανοείται ότι εντάξει, δεν, λόγω και της υπογεννητικότητας δεν πληρούνται εντελώς και πάντα θα υπάρχουν. Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία τώρα αιτήθηκαν να έρθουν, τα πήραμε όλα.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Μέχρι στιγμής, σύνολο πόσα παιδιά θα είναι φέτος στο σχολείο, κύριε Παναγιώτη, έχετε κάποιον έτσι αριθμό?
1: Γύρω σε 185 παιδιά.
0: Ωραία, μια χαρά. Και κλείνοντας, θα μας πείτε έτσι τον αγιασμό πότε θα γίνει? Θα γίνει την Παρασκευή, τι ώρα?
1: Ναι, Παρασκευή στις 9 η ώρα. Δευτέρα μέχρι τις 12.30 να δώσουμε τα βιβλία και να γνωριστούν τα παιδιά και να μπουν ομαλά στο πρόγραμμα. Και την Τρίτη πια ξεκινάμε και με ολοήμερο μέχρι τις 3 η ώρα.
0: Ξεκινάτε λοιπόν από την Τρίτη δυναμικά, γιατί αυτό που είπατε, να μπούμε σιγά σιγά, να μπείτε μάλλον και εσείς, αλλά κυρίως τα παιδιά ομαλά, γιατί από τις διακοπές ξαφνικά τώρα να μπούμε στην καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολο.
1: Και επίσης μια και μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Χατζημανόλη, επίσης προγραμματίζουμε όμορφες δράσεις, προγράμματα, επίσης το πειραματικό είναι υποχρεωτικό οι δάσκαλοι να συμμετέχουν σε εθνικά και σε, ή σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια προγράμματα και πραγματικά έχουμε εμπλοκή σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα και φέτος ευελπιστούμε να συμμετέχουμε και σε παγκόσμιο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες εν καιρό.
0: Θα μας τα πείτε, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ,
0: κύριε Παναγιώτη,
1: και εγώ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
0: Εύχομαι
1: πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και κυρίως στα παιδάκια.
1: Ευχαριστώ πολύ, θα το μεταφέρω.
0: Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, όλοι οι εκπαιδευτικοί και εκεί στο πειραματικό σχολείο, βέβαια, και όχι μόνο. Και ευχόμαστε να συνεχίζετε έτσι με την ίδια όρεξη.
1: Και εμείς σας καμαρώνουμε, κύριε Ιπποκράτη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Η κυρία Δάφνη Παναγιώτου, λοιπόν, η διευθύντρια του πειραματικού σχολείου ΣΑΜΟΥ, και πραγματικά είναι, μάθαμε λίγο έτσι τι σημαίνει στην πράξη να φυτά ένα παιδί σε ένα πειραματικό σχολείο. Γιατί όταν ακούμε πειραματικό σχολείο, αυτομάτως στο μυαλό μας, όπως το συζητήσαμε και με την κυρία Παναγιώτου, πηγαίνει σε πειράματα και διάφορα τέτοια. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Ακούσατε ότι κάνουν πολύ όμορφα πράγματα εκεί στο πειραματικό σχολείο. Υπάρχουν και κενές θέσεις λόγω της υπογεννητικότητας κλπ. Που μας τα ανέφερε και η διευθύντρια. 40 θέσεις για κάθε τάξη, από ό,τι μας είπε η κυρία Παναγιώτου. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις που μπορούν να καλυφθούν. Πολύ όμορφες δράσεις, πραγματικά πολύ όμορφες δράσεις γίνονται και θα γίνονται στο συγκεκριμένο σχολείο. Να ευχηθούμε και πάλι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς. Γιατί τελικά το σχολείο δεν είναι μόνο βιβλία, εξετάσεις, βαθμοί. Είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται, να συνεργάζονται, να δημιουργούν και γενικότερα να προετοιμάζονται για έναν κόσμο που γενικώς αλλάζει. Και αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς. Εμείς δεν τα είχαμε συναντήσει αυτά, δηλαδή τουλάχιστον στα θέματα της τεχνολογίας, τότε που φοιτούσαμε εμείς, κυρίως στο δημοτικό, ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Δεν είχαμε καν υπολογιστές στα σπίτια μας. Τώρα από την ηλικία, από ενός έτους, ας πούμε, τα παιδιά χρησιμοποιούν υπολογιστές, ειλικρινά ξέρουν και χρησιμοποιούν υπολογιστές. Πραγματικά ξέρουν και χρησιμοποιούν τα κινητά. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητα και αυτό το βλέπουμε βέβαια πλέον να μπαίνει και μέσα στα σχολεία. Και πρέπει να εξελίσσονται βέβαια και εκπαιδευτικοί γενικότερα με τις νέες αυτές συνθήκες που καλούνται να διδάξουν στη νέα καθημερινότητα. Λοιπόν, και πάλι καλή σχολική χρονιά. Θα τα πούμε και αύριο. Να δούμε λίγο πώς, γιατί μας ρωτάτε συνήθως, κυρίως μάλλον, για τις ώρες των αγιασμών σε διάφορες σχολικές έτσι μονάδες. Πότε και πώς θα γίνουν. Θα τα πούμε αυτά αύριο αναλυτικά. Μας τα είπε λίγο η κυρία Παναγιώτου σήμερα συγκεκριμένα για το πειραματικό σχολείο, για τον αγιασμό. Και θα αναφερθούμε βέβαια και ξανά πάλι αύριο για τους αγιασμούς των σχολείων. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Δευτέρα σιγά σιγά θα δοθούν τα βιβλία και από την Τρίτη κανονικά τα μαθήματα να ξεκινήσει λίγο ομαλά η σχολική χρονιά, γιατί είναι δύσκολο από τα μπάνια, από την ξεγνιασιά, από το παιχνίδι να μπούμε αυτομάτως σε μια καθημερινότητα όχι και τόσο ευχάριστη θα έλεγα για τα παιδιά κυρίως. Αν και ορισμένα παιδάκια χαίρονται που ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς δεν χαιρόμασταν πάντως, να το πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Διαφημίσεις, ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22730 92

0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαγών έγινε λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε

0: Μήνυμα ο κλέφτης.
1: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
1: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
8: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μεταφέρονται σήμερα περίπου 320 πολίτες τρίτων χωρών από την Κρήτη μετανάστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή στην θέση Ζερβού για τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Μιλήσαμε χθες για το συγκεκριμένο θέμα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Διότι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πολλά σχόλια. Μας είπε και ο κ. Παπαγεωργίου ότι ζήτησαν από το αρμόδιο Υπουργείο και από τον Υπουργό να υπάρχει ενημέρωση για το οτιδήποτε γίνεται και για τις μεταφορές ενδεχομένως που θα γίνονται, αν και όποτε γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι γίνονται σήμερα. Δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση, μας είπε ο κ. Παπαγεωργίου, για αυτή την μεταφορά που θα γίνει σήμερα. Θα επικοινωνούσε χθες με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, εν πάση περιπτώσει εκεί να δει και τα ακριβή νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε τι θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Εμείς το οποίο κρατάμε είναι ότι έρχονται σήμερα περίπου, ο αριθμός λέει για 319, 320, 322, τώρα εντάξει, 5 πάνω, 5 κάτω. Το θέμα είναι ότι θα περίπου 300 με 320 άνθρωποι μετανάστες θα μεταφερθούν από την Κρήτη στο νησί μας. Υπάρχει βέβαια και η πληροφορία ότι θα αναχωρήσει περίπου ίδιος αριθμός τις επόμενες ημέρες, είτε σήμερα νομίζω είτε αύριο, από το νησί μας για την Αθήνα. Τους μεταφέρει το ταχύπλο Express Jet, το οποίο αναχώρησε σήμερα το πρωί από το Ηράκλειο και αναμένεται στο λιμάνι εδώ το δικό μας, το λιμάνι Μαλαγαρίου, αργά το απόγευμα. Και από εκεί βέβαια με λεωφορεία, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, θα οδηγηθούν στην δομή της Ζερβού. Και όπως προείπαμε, τις επόμενες ώρες θα αναχωρήσουν άλλοι τόσοι περίπου μετανάστες ετούντες άσυλο που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες με προορισμό τις δομές φιλοξενίας στην υπηρετική Ελλάδα. Για οτιδήποτε εξέλιξη νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Αντιλαμβανόμαστε πολλές έτσι, πολλά τα σχόλια, πολλές οι αντιδράσεις. Και αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος και πιστεύω το ζητούν και οι φορείς που βρέθηκαν στο γραφείο του Υπουργού είναι να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και αυτά τα οποία υπόθηκαν. Το βλέπουμε το θέμα, παραμένει ανοιχτό και για οτιδήποτε βέβαια νεότερο προκύπτει με το συγκεκριμένο θέμα εμείς θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, μας ρωτάτε πάλι για τα φωτιστικά. Για τα φώτα μάλλον, για τα νέα φωτιστικά μάλλον τα οποία δεν ανάβουν από το πάρκινγκ της Θεμιστοκλής Σοφούλη, της πλατείας Θεμιστοκλής Σοφούλη μέχρι και τα γηπεδάκια του τένις. Σε εκείνο το σημείο μας λέτε ότι είναι σκοτεινά. Μιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, με τον κύριο Τσεσμελή. Γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει μια άμεση παρέμβαση, νομίζω γίνονται σήμερα για κάποιες παρεμβάσεις, αν είδα καλά το πρωί, για να μην σας πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάντως, μας είπε ο κ. Τσεσμελής ότι γνωρίζουν την κατάσταση, υπάρχει πρόβλημα στα καινούργια φωτιστικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Θα γίνει άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει παρουσιαστεί τις τελευταίες έτσι 3-4 ημέρες. Μιλάμε για τον εσωτερικό δρόμο προς το πάρκινγκ Σοφούλη που βυθίζεται τις τελευταίες βραδιές έτσι στο σκοτάδι. Διαπιστώθηκε αυτή λοιπόν η δυσλειτουργία και έχει ζητηθεί και από τον ανάδοχο εργολάβο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και συνεργεία του Δήμου και ο ηλεκτρολόγος θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση έτσι των συγκεκριμένων προβλημάτων έτσι ώστε να γίνει πάλι φωταγώγηση του συγκεκριμένου τμήματος, διότι είναι αρκετά σκοτεινά, το έχουμε πει, και δημιουργούνται πολλά προβλήματα και κάποιοι μικροτραυματισμοί έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Απλά το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι και κάποιες πλάκες εκεί ξυλωμένες, δεν υπάρχει και φωτισμός καλός, οπότε εν πάση περιπτώσει μέχρι να γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τουλάχιστον όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Στις 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία εδώ της πόλης της Σάμου, τα τραγούδια που αγαπήσαμε, μια πολύ όμορφη εκδήλωση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τον Γιάννη Χρήστο Δουλόπουλο, τη Στεφανία Ρίζου και τον Γιώργο Ντάβλα, με είσοδο ελεύθερη. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά να αποχαιρετούμε και το καλοκαίρι. Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται στο Beach Bar Γυαλός το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ εκεί στο ρεματάκι του Πυθαγορείου. Η Ένωση Μικρασιατών ΣΑΜ μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας τις εκδηλώσεις μνήμης για τους ξεριζωμένους Έλληνες της Μικράς Ασίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα μπροστά από το μνημείο στην πλατεία προσφυγικών εδώ στην πόλη της Σάμου. Αυτά μέχρι στιγμής έχουμε σε σχέση με γενικότερα με τις εκδηλώσεις και με αυτά τα οποία θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και εμείς στο σημείο αυτό λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτη, σε ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους. Σας αποχαιρετούμε με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, 10 η ώρα το βράδυ, επίσης δελτίο ειδήσεων, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Ένα καλό υπόλοιπο λοιπόν μεσημέρι Τετάρτης. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Για

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Τι ποιος ήρθε, έφυγε, πάει, τέλος.
1: Ήρθε το καλοκαίρι, είπες.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις, ιδιωτικά.
1: Αλίμονο.
0: Και λύκεια και αλίμονο. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
1: Να το κρατήσεις μέσα σου.
0: Έτσι,
1: όσο περισσότερο
0: είναι.
1: Μπορείς.
0: Όσο μπορείς. Όσο
1: χωρίς ατυχήματα.
0: Όσο κρατάει και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω τη σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απανταχού λίστε Σουντόκου ενωθείτε. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
0: Επιβαλλήκος μας και Δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι, παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι, αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη, διπλανή, και μας έχουν εκεί, καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμού στην Εύη να δώσεις. Δίνω κι εγώ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά. Ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
0: Δεν ξέρω, είναι ένας ο μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου. Και
1: ξέρω,
0: μου λέει δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
1: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, βρε άνθρωποι. Γράψε εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή και να κάνω κι εγώ αποδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ακόμα μια φορά.
1: Ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και το... πολύ ωραίο είναι αυτό.
2: Το διάβασα κι εγώ και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Την έχεις δει την ταινία?
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός. Αλλά προσωπική άποψη αυτή, η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
2: Σου άρεσε έτσι περισσότερο?
1: Ναι, μου άρεσε περισσότερο. Προσωπική άποψη, ξαναλέει. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100, την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία. Να πεις, τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται, τι να το κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
2: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίωνη. Πήγα να σου πω ότι πώς θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
1: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω εγώ τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι μία, μία σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε. Πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Ρε παιδί μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας. Έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Και λέω, απ' την άλλη διαβάζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούνιο είχε 150 εντολές που δεν ακούσανε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις άκουσε και έκανε κάτι δικό της. Τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα και ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν ξέρω και εγώ τι. Και λέω, ρε παιδί μου, η μία περίπτωση είναι να είναι αλήθεια και να γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα το εξής, να πάει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπλοκάρει όλο το χρήμα παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Όλο πλέον είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Και το χρήμα ηλεκτρονικό και όλα τα χειρίζεται ηλεκτρονικά. Οπότε και δεύτερον, να γίνει καμιά μαϊμουδιά τέτοιου είδους. Δηλαδή να στο πούνε ψέματα αυτό για να μην καταρρεύσει το σύστημα και να σου πούνε «Α, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όλα καλά πηγαίναμε». Βέβαια το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό. Άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε την καβάντζα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική? Η Ολλανδία ήταν?
1: Ναι,
2: που το μετέφερε.
1: Είναι και αυτό. Και η Ιταλία ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουν μάλλον, δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
2: Μια...
1: δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
2: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
1: Και ατμόσφαιρα.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Με όλα αυτά τα ευίωνα γύρω μας που
1: συμβαίνουνε.
0: Μόνο ευίωνα δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει, δηλαδή. Είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν είναι μια περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσεις. Είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Να ξυπνήσεις το πρωί, ας πούμε, και δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα. Να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις. Να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
1: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος ναι. που σε ακούει τώρα.
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς. Ένα και καλό. Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
1: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε αυτά που ζητάει.
0: Δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
1: Δεν έχω προκάμει, μάνα μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει. Λέω,
1: τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας. Καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ, λέμε για το Λάθιμο, τι, έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι, εννοείται, εννοείται. Έτσι. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: η Ανδρομέδα που πέφτει. Θέλω να πει.
0: Έλατε.
1: Γιατί υπάρχει κάπου, ναι, την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα.
0: Από το διάστημα τη Δευτέρα.
1: Ναι. Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Άμα σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία ως γνωστόν δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Εντάξει. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πώς θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού.
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα. Έχω δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι, έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής, και βλέποντας το χωματερί, του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάτρι λοιπόν έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μιλιόκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν και στη χώρα μας. Έτσι, αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Τσαμποκόπος δηλαδή.
1: Θα σου δώσω περισσότερες...
0: Πρέπει να είναι και πολιτισμένοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Θα σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να δεις πόση προσπάθεια κατέβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν γνωρίζει κολύμπη. Και η συνεχής επαφή του με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ έφτασε στο σημείο να δαπανίσει περίπου 30.000 ρούπιες δικά του χρήματα και δωρεές από φίλους του για εξοπλισμό και κάβους, για να μπορέσει να το μαζέψει.
0: Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής.
1: Να προφανώς μην ήθελα να δούμε δείγμα...
0: Μην πεθάνει ο άνθρωπος από τίποτα άλλο, επειδή μάζευε τα σκουπίδια των δανονών.
1: Μετά την κίνησή του βεβαίως υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή, ή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσω χαιρετισμούς στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν διαφημίσεις.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
1: Μετά θα πάνε όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει, ρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα, έτυχε αυτό, τι να σου πω, εσύ που ακούς, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε, το ακούει η Εύη.
1: Αυτό που μας πέρασε.
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, το καλοκαίρι που μας
0: έτσι,
1: πέρασε.
0: Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το κινηματογραφικό,
1: έχεις
0: το οποίο θυμάσεις. Είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό δηλαδή. Πάει και το 7 Σεπτέμβρη. Έτσι, ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ, έτσι εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων 26% παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε. Δηλαδή,
1: γιατί όχι, ρε παιδί μου,
0: δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
1: Έχει το κοινό του.
0: Το Toy Story το 5, δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Το μοναδικό που θα έλεγες ότι εντάξει ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια. Οι ξένοι θα τη δούνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ώρες ήταν. Με αυτά τα 3
1: από
0: έργα.
1: Από όλες τις ταινίες που έχεις
0: πει. Απογειώθηκαν.
1: Το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι, το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
1: Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
0: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις, τώρα να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ ζέστη. Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
1: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνει το καλοκαίρι, κάνει και εκεί τις ζέστες. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: Τι έχουμε?
1: Είμαι very very χολοσκασμένη, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε τον Harry και τη Μέγκαν.
2: Απλούς πολίτες, ιδιώτες.
1: Απλούς ιδιώτες.
2: Ιδιώτ.
1: Ιδιώτες, απλούς ιδιώτες.
2: Ναι.
1: Πώς θα ζήσω εγώ με αυτό?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν το έχεις δει γύρω μας. Βάλ το και αυτό μέσα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ όμως. Δόθηκε, λέει, ξεκάθαρη οδηγία του βασιλιά Καρόλου για το ζευγάρι. Η επιστολή, λέει, εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον Λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Μέγκαν. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση, λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
2: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
1: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται.
2: Ήτουνε
1: βασιλιάς.
2: Αχρησιμοποιητή.
1: Και τώρα ιδιώτης.
2: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
1: Είναι βαθύ.
2: Έτσι.

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ ό,τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι, λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά άμα είναι. Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeast που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα,
1: σε δύο μέρες δηλαδή,
0: το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό? Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα, ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Παιδί μου, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Άτομο που το κάνουν.
1: Έχω άτομο που το,
0: το έχουν,
1: ξέρω
0: σύστημα.
1: Πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χώνεσαι και μισό στρέμμα ακόμα.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις, η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε νησί. Το έχει, το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
0: Πάντως, περιμέναν ότι θα είναι περισσότερες οι αιτήσεις και είναι μόνο 13.000.
1: Σου λέει, μόνο 13.000 ξέρανε να καταπατήσουνε.
0: Γιατί, τι φάση, όχι, οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν ότι μπορούν να το νομιμοποιήσουν.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι και αυτοί που μπορεί να το ξέρουν, αλλά φοβούνται, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία ή να μην έχουν χρήματα. Μην νομίζετε και χρήματα να μην έχετε τώρα, θα ξαναέρθει η ευκαιρία να το αγοράσετε το καταπατημένο μετά από 5-10 χρόνια πάλι, μην νομίζετε. Έτσι παίρνει χρήματα το δημόσιο.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά.
1: Γι' αυτό στεναχωριούνται ότι είναι μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
0: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είσαι αθώο παιδί. Αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει και τα εργαστήρια. Πώς γίνεται.
0: Oh.
1: Έχω πάρει και χαρτί.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική για λίγο ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Στη μουσική και την γκρίνια, γιατί έτσι βγήκε η Τετάρτη μας σήμερα. Έτσι, λίγο σινεμά, λίγο γκρίνια. Και τα γόρι μου και το κορίτσι μου, ξέρω και εγώ τι.
1: Όπως το πάρει κανένας τώρα.
0: Έτσι,
1: δεν...
0: έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μερικοί το έχουν πει, αλλά δεν το έχουν πει περισσότεροι. Περισσότεροι έγραφαν έτσι τα δώρα που δίνουν κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, και ένα από τα δώρα τα οποία, ακόμα και η εφημερίδα το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, έλεγε τα αρνητικά τα οποία είναι υποσχέσεις και τα θετικά. Μέσα στα θετικά λοιπόν, όλοι το είπαν ότι ήταν θετικό, αυτό με το κουμπαρά για τα παιδιά. Ναι, άκουσε με τώρα να σου πω.
1: Έτσι,
0: επειδή εσύ
1: μου,
0: μπορεί
1: γιατί...
0: και να μην έχει μεγάλη σχέση με κουμπαρά,
1: με,
0: όπως και εγώ αλίμονο.
1: Με γρίφους γέροντα.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα θα σου το πω. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω ότι οι περισσότεροι αν την πλήσει εγκεφάλαιο το έχετε ακούσει.
1: Δεν μου περισσεύουν. Αν
0: τι
1: βάλω κουμπαρά,
0: δώρο...
1: θα τον σπάσω
0: τι...
1: για να βγάλω
0: ναι,
1: το μήνα.
0: Τι δώρο, μπράβο. Τι δώρο έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν ότι. Άσχετο τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν ωφελεί καθόλου ας πούμε, στο να μεγαλώσουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε να στηριχτούν οι οικογένειες οι τωρινές. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα λογαριασμό λέει, το οποίο θα είναι και το κράτος μέσα. Θα είναι δικό σου λογαριασμός και θα συμμετέχει το κράτος. Αν βάζεις εσύ 1200 ευρώ το χρόνο από το παιδί που θα έχεις που θα είναι 2 ετών και πάνω, έτσι, θα βάζει άλλα τόσο στο τέλος του χρόνου και το κράτος. Δηλαδή 1200 εσύ, 1200 το κράτος. Αυτός είναι κλειστός ο λογαριασμός, δεν μπορείς να πάρεις να πηγαίνει λεφτά μέχρι τα 18 του. Στα 18 του θα του δίνει όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι... δεν ξέρω, δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια πράγματα να υποσχόμαστε στον κόσμο χωρίς να έχουμε δώσει μία δραχμή. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε... και αυτό να συμβεί, που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, δεν ξέρουμε αν θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα και άμα θα γίνει πραγματικότητα αυτό, θα ακούμε στις ειδήσεις που λέει ακόμα περιμένουν 5 μήνες να μπουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος στους λογαριασμούς. Έτσι, δηλαδή δεν δίνεις κάτι. Δηλαδή αντί για να πεις, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότεροι εδώ πέρα. Από 130.000 παιδιά που μπαίναν στα σχολεία, τώρα μπαίνουν, ξέρω και εγώ, 70.000, σχεδόν τα μισά. Ας πούμε, πας και λες για κουμπαράδες. Εδώ άλλος δεν έχει να ζήσει. Στις 15 του μήνα θα πάνε και 1.200 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου, ανθρωπέ μου. Σε έχει κοιτάξει και γιατρός. Ξέρεις τι γίνεται πραγματικά στον κόσμο. Έχεις κακούς συμβούλους. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, με έχει πιάσει το παράπονο. Δηλαδή, αντί για να σου πει, ξέρεις κάτι. Θα πάρεις 5.000 αν γεννήσεις και κάθε μήνα θα έχεις ξέρω εγώ 500 ευρώ μέχρι το παιδί σου να φτάσει στα 16 χρόνια σου λέω εγώ, έτσι. Θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Θα βοηθούσε λίγο. Βοηθούσε λίγο να κάτσει η άλλη στο σπίτι, έστω και με αυτό το μικρό εισόδημα.
1: Ας φτιάξουν τα σχολεία.
0: Τα σχολεία κλείνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν παιδιά.
1: Όχι, εννοώ ας φτιάξουν τα σχολεία το πώς λειτουργούν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια και ξεπαραβιάζονται οι γονείς.
0: Παιδί μου, αυτό είναι το ένα. Το άλλο το διάβασες με τη δασκάλα. Που τελευταία στιγμή, αυτό παιδιά που δεν μπορείτε τέλος Ιουλίου ως κράτος να ξέρετε πού θα πάει κάθε δάσκαλος που τον έχετε δεξιά και αριστερά. Και να ψάχνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκει να μένει στην σκηνή του μαζί με το παιδί της ή άλλη. Έτσι, είναι απίστευτο δηλαδή πόσο περισσότερο σκουπίδι να αισθάνει το άλλος. Απίστευτο, αν αυτά δεν βρεθεί κόμμα να τα φτιάξει.
1: Πρόσεξε έτσι.
0: Είναι τα βασικά αυτά.
1: Μαζί με την τετράχρονη κόρη της.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο
0: παιδί μου, μπορεί
1: γυναίκα.
0: Να είναι χωρισμένη η γυναίκα.
1: Όχι.
0: Και να πρέπει
1: αυτό
0: να το κρατάει
1: σου λέω
0: το παιδί.
1: Ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα σεβασμό σε τίποτα.
0: Δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε να πούνε ότι άμα έχει παιδί, ξέρω και εγώ και αυτά, μένει στην πόλη σου.

0: Τώρα, συγγνώμη που μιλάμε για τέτοια θέματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι περιμένεις. Κακός βέβαια, γιατί είναι τα ίδια κόμματα. Τα τρία τουλάχιστον που έχουν κυβερνήσει είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν πει κάτι το οποίο να μην είναι υπόσχεση, αλλά να είναι κάτι πραγματικό. Δεν πιστεύει σε κανέναν και τίποτα πλέον. Συγγνώμη για το πολύ. Για λέγε, τι έχεις? Χαρούμενο, ευχαριστώ.
1: Α, θες και χαρούμενο.
0: Και ευχαριστώ.
1: Τι να σου πω τώρα. Έχω ένα θέμα, αλλά δεν το λες και χαρούμενο και ευχάριστο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υπάρχει μία σκέψη. Αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό να κάνουν τις εξετάσεις προφορικές, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν το σκονάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Και τι σου λέει, άμα σε έχω εγώ εσένα απέναντι, σου κάνω επιτόπου τις ερωτήσεις και εσύ μου απαντάς, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γκατζετάκι, ρολόι,
0: εντάξει,
1: γυαλιά,
0: όμως,
1: αυτό για να δεις την απάντηση.
0: Θα μπορούσες κάλλιστα να μην τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά στις εξετάσεις, τα κινητά τα βάζω στην άκρη, θα μπορούσα να τα βάζω σε ένα κουτάκι να τα παίρνουνε. Έχω πάει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνουν αυτό.
1: Κοίτα,
0: σου
1: όταν ήμουν εγώ.
0: Κινητό, κλειστό το κινητό σου λέει.
1: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχε υπάρξει εξεταστική όπου δεν μας αφήνανε καν να πάμε τουαλέτα άνευ συνοδείας. Και μας ψάχνανε κιόλας.
0: Και αυτό, αλλά μου είχε τύχει να κάθεσαι, να είναι κλειστό το κινητό και να περάσει και άνθρωπος ο οποίος με αυτό το ειδικό εργαλείο, τι μεταλλικό έχεις επάνω σου, αν υπάρχει δεύτερο κινητό, ξέρεις τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι, δεν χρειάζεται να το κάνουμε προφορικό, γιατί προφορικό ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ ότι είναι γραπτό, μένει που λέμε.
1: Ναι, θα πρέπει μετά να γίνεται βιντεοσκόπηση της εξέτασης, ούτως ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να πει ότι εγώ απάντησα, αλλά αυτός με έκοψε.
0: Μόνο αυτό. Μπέρδεμα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι, αποσυρώμαστε από το στούντιο. Ησύχως.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, τώρα τι διαμαρτυρία να κάνεις. Εδώ τα λένε άλλοι και άλλοι και δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για τους τωρινούς. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Έτσι, αυτό που με έχει βαρύσει τα νεύρα πριν φύγουμε είναι το εξής. Κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά μας ως ότι ξέρουν, αμέσως μετά μας ρίξανε τη χρεοκοπία την οποία φταίμε εμείς και την τραβάμε εμείς. Ενώ έπρεπε να κλειστούν στη φυλακή οι άνθρωποι και να λογοδοτήσουν και να τους πάρουν και τις περιουσίες δηλαδή. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Τι να πεις τώρα. Και δεν είναι σε εμάς το κακό, έτσι. Το βλέπετε, είναι σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο εδώ, Πέμπτη, κανονικότατα στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Down. Σε 22 ώρες εδώ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
7: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
6: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.